0: μιλώντας στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η C-Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά προκλήθηκε από θεριζοαλωνιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος κάψωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Συρίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Με στη σκέψη μου άναψαν φώτα κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Με στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη, μεγάλη επίσημη

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινώντας με σταμάτη κόκοντα και την επίσημη αγαπημένη. Αυτή την ώρα θα το πάμε κάπως έτσι, στο ίδιο μοτίβο, εννοώντας αυτό. Κόκοντας παίζει τώρα στα βρολιά. Μυθικότης ήταν το προηγούμενο. Αυτή την ώρα. Το άλλο ήταν από την προηγούμενη ώρα. Ο τρελός. Ναι, κοιτάω τη φάτσα μου στο καθρέφτη, ακριβώς. Μην του μιλάτε του τρελού. Δεν ξέρει που να πάει.

Είπαμε για ύπνο Κατερίνα. Γιάννης Πουλόπουλος, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ήσουν ωραία όταν γελούσες, μοσχοβολούσες σαν πασχαλιά.

Καλημέρα στο Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει. Το Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Καλημέρα στον Καπτάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στην Ηλίκη. Τη Μοίρα στο παιχνίδι, Γιάννης Παρίος.

0: δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Μπαρμπέτας και ο Κασούλης ο Κετίνης. Τώρα θα σας πει ο Κασούλης ο Κετίνης ένα τραγουδάκι

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη που μας ακούει στα ψαχνά της Εύβοιας. Κατεβαίνουμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό και σε ακούμε στον δρόμο. Ένα μεγάλο μπράβο σε σένα και στα λαϊκά μονοπάτια για την όμορφη συντροφιά που μας κρατάτε κάθε βράδυ με αγάπη για το καλό λαϊκό τραγούδι, αυθεντικότητα, μεράκι και χαρίζετε όμορφες στιγμές που ταξιδεύουν τις ψυχές μας. Να είναι πάντα καλά εσύ και οι συνεργάτες τους, να είστε και να συνεχίζουν να μας χαρίζουν ξεχωριστές μουσικές βραδιές. Σου είπα να μην γράφεις εντόνια, γιατί θα σου λένε, θα λένε ότι σε βάζω να μου βλογάς τα γένια. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Ο Ζαμπέτας στην Πενιά με τον Μανώλη τον Μητσιά.

Και θα κλείσουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, το φιλότιμο Ταντρίκιο. Θα έρθει ο Ζιβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Το φιλότιμο του Ανδρίκιο τον ετρέλανε.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε δολοφονική ενέργεια τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη που είχαν στόχο 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων και απέδωσε ευθύνες σε όσους επέδειξαν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας πως η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε όσους παρήχαν πολιτική κάλυψη σε ακραίες πρακτικές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για καλλιέργεια κλίματος διχασμού και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε την πρώτη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή πώλησης κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ προειδοποίησε ότι και κάθε αμερικανική εμπλοκή θα προκαλέσει άμεση και αποφασιστική απάντηση. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η C-Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας, στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από θερυαλινονιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μίλα μου λοιπόν, μας είπε ο Δάκης, μαζί με τη Χριστιάνα ξεκινήσαμε την τρίτη ώρα. Θα πάμε σε αυτό το μοτίβο με Ρόμπερτ Ουίλιαμς, το μάθαμε τον έρωτα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας. Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει. Είμαστε πια.

Αγαπητοί ακροατέ του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

κάνω ιεροσυνία που πατάω πάνω στον τουρνά, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου. Και τα λέω νιάτα μου, τα πολύ νιάτα μου, 12-13 χρονών. Τέλος πάντων, πάμε έτσι μέχρι το ακριβώς της ώρας με τουρνά, Βοσκόπουλο, Τζίμι Μακούλη, Φίλιππο Νικολάου και Σώτο Παναγόπουλο. Κλείνοντας την ώρα θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε ανάληψη ευθυνών από όσους κάλυψαν ακραίες πρακτικές, ενώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή την ανατροπή πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους απόψε στην Ουκρανία, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας, στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει σχεδόν έθριο καιρό με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Heart News Radio 105,8. Χρειάστηκε να περάσουν μόλις 97 χρόνια, να θεσπιστούν 1116 νομοθετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες, για να έρθει η ώρα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο σχετικό νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και την αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Χλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών ενός νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή επιτροπή έως το ερχόμενο φινόπωρο. Μετά λοιπόν από 97 χρόνια εφαρμογής του νόμου 3741 του 29, με το οποίο αναγνωρίζεται η διαιρεμένη κατά ορόφους ή σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του οικοδομήματος, δηλαδή τις πολυκατοικίες, θα επέλθουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις, οριζόντιες και κάρτες ιδιοκτησίας των συνιδιοκτητών των πολυκατοικιών. Τι σημαίνει αυτό? Θα λυθεί το πρόβλημα της συνένωσης ή της διχοτόμησης ενός διαμερίσματος, θα μειωθούν τα ποσοστά των ιδιοκτητών που λαμβάνουν αποφάσεις για επισκευές ή συντήρηση πολυκατοικίας, ώστε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χτίσματα να μην βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Κυρίως όμως θα δοθούν λύσεις σε δύο πραγματικές μάστιγες. Το περίφημο εξαδιαιρέτου, όπου σε μεγάλο βαθμό έχει διαλύσει την ιδιοκτησία στην περιφέρεια, όσο και μη πληρωμή κοινοχρήστων, καθώς το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο ήταν μάλλον αποτρεπτικό για να πάνε στη δικαιοσύνη οι ιδιοκτήτες. Ένας νόμος που, αν προλάβει να περάσει από το κοινοβούλιο πριν τις εκλογές, θα αλλάξει καταλυτικά μέσα σε λίγα χρόνια πολλά από τα σημερινά προβλήματα που βαραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Με τις αλλαγές λοιπόν το ΜΗ που προώθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας, προβλέπονται ευκολότερη κατάτμιση των διαμερισμάτων, ταχύτερη εισπράξη των κοινοχρήστων, απλούστερες αποφάσεις για τις εργασίες της πολυκατοικίας. Απότερο σκοπός αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, έχουν δημιουργηθεί τριβές και οξύνσεις, που εδραιώνουν βεβαίως και χρειάζονται ένα ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό προστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές και να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίζει αρμονικά τη συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν, όπως είπαμε, 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, ενώ η επιβάρηση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Λωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Έτσι πλέον εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μια από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα αν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας, να υπάρξει κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων πολυκατοικιών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, ώστε μεγάλα οροφόρα διαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση, ένα τμήμα του να μείνει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το νοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη θα επιληθεί το τεράστιο σύνθεσμο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία έσπραξης των κοινοχρήστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού αλλά και ασφάλισης του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την έσπραξη των κοινοχρήστων, όσο δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Θα ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τη συνελεύση των ενίκων των πολυκατοικιών. Θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, ώστε να μην είναι όμοιροι οι υπόλοιποι σε κάποια μικρή ομάδα η οποία θα μπλοκάρει συνεχώς την όποια προσπάθεια επισκευής ή συντήρησης της πολυκατοικίας. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει πολύ μεγάλη σημασία αν προλάβουν τις εκλογές, γιατί βεβαίως μετά τις εκλογές πολλά αλλάζουν. Κανένας δεν ξέρει τι θα είναι στην προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης.
Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Την Παρασκευή λοιπόν σήμερα θα είναι η αστάθεια έντονη, με απογευματινές βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές και η θερμοκρασία να πέφτει λίγο, φέροντας τη ζέση σε πιο ήπια επίπεδα, και ακόμη πιο δροσερά θα είναι η κατάσταση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο καιρός θα είναι αίτριος το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν νεφώς και προβλέπονται βροχές και σποραγικές καταιγίδες στα βόρεια, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στα υπόλοιπα επιρροτικά θα έχουμε βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στην Κρήτη. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι από 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και στα δυτικά και βόρεια θα είναι πιο πυκνές, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκητος και η Ιακύνθη, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, πραγματικά σε μια χώρα που την είχε αποθεώσει την πλαστική σακούλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Φαίνεται πάντως όμως αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος που επιβλήθηκε έχει επιφέρει μια σημαντική μείωση στην κατανάλωσή της. Σαν σήμερα, το 1866, η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού σε ένα υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, ενώ το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στην Ελληνική Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν με αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψήφιου με την ΕΡΕ. Και σαν σήμερα, το 1883, γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας που έγραψε την περίφημη Δίκη. Το 1909, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ενώ το 1962, ο Τόμ Κρούζ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Τόμας Μαπαδέρς, του Αμερικανού ηθοποιού, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει με πολύ εμπορικές ταινίες δράσης. Το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Μπράιαν Τζόνς, ο Βρετανός μουσικός κιθαρίστης των Rolling Stones, και το 1971 ο Τζιμ Μόρισον, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλή δύναμη μας λέει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Στέλλα. Μια εβδομάδα μας γράφει. Έμεινε ως την άλλη Παρασκευή. Ξεκινούν οι διακοπές. Λοιπόν, 22 χρόνια από το Euro της Πορτογαλίας του 2004 είναι αύριο, συμπληρώνται αύριο τα 22 χρόνια, μια επική στιγμή για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πολύ τώρα με το Μουντιάλ αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί να λείπει η δική μας εθνική. Έχουμε δει και χειρότερες ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, έχουμε δει και πολύ καλύτερες και όσο προχωρά η διαδικασία φαίνεται να ξεχωρίζουν τα ισχυρά, τα φαβορί ή πολύ δυνατές ομάδες και περιμένουμε στις τελευταίες φάσεις να γίνονται όλο και πιο δυνατά ντέρμπι. Χθες πάντως στο μπάσκετ η εθνική μας τα έμπλεξε μετά την ήττα από τη Ρουμανία. Η εθνική Ελλάδα γνώρισε τη δεύτερη της ήττα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Έχασε με 73-66 από τη Ρουμανία στην πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Το αποτέλεσμα αυτό ανατρέπει τις ισορροπίες στον όμιλο, κάνει τη συνέχεια πιο απαιτητική, τη στιγμή που η λογική λέει πως η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί είτε απόψε, αν η Πορτογαλία νικεί στο Μαυροβούνιο, είτε την Κυριακή με δική της νίκη, αλλά θα κουβαλήσει τις δύο ήττες στη δεύτερη φάση. Η βαθμολογία βεβαίως θα ξεκαθαρίσει μετά το μάτς Πορτογαλία-Μαυροβούνιο. Η Ρουμανία ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο για να διεκδικήσει ένα ακόμη αποτέλεσμα έκπληξη που μπορεί να επηρεάσει την τελική τριάδα. Στο νέο όμιλο λοιπόν θα βρεθεί η Ελλάδα απέναντι στις τρεις πρώτες του Group A, δηλαδή την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία ή τη Δανία, και από εκείνο το group μόνο οι τρεις πρώτοι θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο. Η εθνική παραμένει φαβορή για την πρόκριση, όμως η ήττα από τη Ρουμανία κάνει τη δεύτερη φάση σαφώς πιο δύσκολη. Ο Βασίλης Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εμφάνιση των παιχτών του και έθεσε ως στόχο μόνο τη νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Πορτογαλία. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το συν 14, παίξαμε ένα ok μπάσκετ ως τότε, αλλά μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι καλύτερη της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο 12 λεπτό. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών, που όλο και επιστρέφουμε γύρω από τα οικονομικά, όλο και έχουμε θέματα γύρω από τη φοροδιαφυγή. Έβγαλε λοιπόν λαβράκια το ψηφιακό πελατολόγιο σε συνεργεία και σε επιχειρήσεις με εμπόριο γιοταχή. Η αξιοποίηση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου έχει συμβάλει καθοριστικά στη στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας και των ανταλλακτικών και των μεταφορών. Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει του ψηφιακού πελατολογίου σε 505 επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ποσοστό παραβατικότητας 53,2%, με το συνολικό αριθμό των παραβάσεων να φτάνει τις 5.882. Καταγράφηκαν 1.095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1.026 παραβάσεις μη έκδοση ή ανακριβούς έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, 4 παραβάσεις με μη επίδειξη στοιχείων και 3.753 άλλες παραβάσεις. Τώρα, αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι σε ένα κλάδο που υπάρχει παραβατικότητα από παλιά και γι' αυτό μπήκε και το ψηφιακό πελατολόγιο, γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι βγάζουν την κατάσταση και εξαναγκάζουν αυτές τις επιχειρήσεις σταδιακά να συμμορφωθούν, καθώς βεβαίως μπαίνουν πρόστιμα σε όσους παρανομούν. Αυτό θα πρέπει να συμβεί και σε άλλους κλάδους. Συζητάμε καθημερινά για την ακρίβεια, συζητάμε καθημερινά για το πόσο έχουν ανεβεί τα προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχοι έλεγχοι και σε αυτές τις επιχειρήσεις και για να μπορέσουν κάποια στιγμή οι τιμές να σταθεροποιηθούν, τουλάχιστον να μην ανεβαίνουν, να σταματήσουν σε ένα επίπεδο. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά η οικογένεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, παραβάσεις θα υπάρχουν πάντοτε, αλλά εάν γνωρίζει ο επιχειρηματίας, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, ότι θα ελεγχθεί, είτε θα μειώσει κατά πολύ την παραβατικότητα, είτε δεν θα κάνει αυτή την τακτική, δεν θα ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική. Θα πρέπει να ξέρει ότι θα ελεγχθεί και θα ελεγχθεί σχολαστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Για παράδειγμα, σε αυτές τις επιχειρήσεις, είτε αφορούν τα οχήματα είτε αφορούν τις επιχειρήσεις εστίασης, οι συχνοί έλεγχοι οδηγούν στο κλείσιμο για 2, για 3, για 4 ημέρες. Αυτό βεβαίως αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι εκτός από το πρόστιμο θα έχουν να αντιμετωπίσουν και το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Η ευχαριστήριση της ημέρας ήρθε από τη Βουλή, εκεί όπου η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε, έβαλε τέλος την διαρκή ανησυχία περίπου 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα που ένιωθαν επί 6 χρόνια να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η απειλή των περικοπών. 12.000 συντάξιοι λοιπόν χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τη συντάξη του Σεπτεμβρίου, τη σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δεν προβλέπεται βεβαίως επιστροφή των αναδρομικών αψηκωμένες συντάξεις για τους ελόγους συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν αντισυνταγματικό και θεωρούν ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος προσφυγών στη δικαιοσύνη. Η κυρία Κεραμέως πάντως εξήγηλε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της θητείας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλο για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτόν. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα η περικοπή, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η συντάξη χειρίας και η συσσόρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα, δηλαδή αν κάποιος είχε πάρει τη δική του σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του συζύγου. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξη χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την παράδοση της θητείας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35%. Είναι ένα κομμάτι ακόμα του νόμου Κατρούγκαλου που καταργείται. Προφανώς ο νόμος Κατρούγκαλου θα έπρεπε να εξεταστεί από την αρχή. Αρκετές από τις πρόνοιες ήταν για άλλα δεδομένα. Έχει αλλάξει η κατάσταση, έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει να το δει το Υπουργείο. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν πολλές αστοχίες, για παράδειγμα μόλις συμπληρώσει κάποιος τα 40 χρόνια, στη συνέχεια η αναπλήρωση που γίνεται είναι με ένα πολύ μικρό ποσοστό, με ένα πολύ μικρό αριθμό που δεν συμφέρει κάποιο συνταξιούχο, κάποιον υποψήφιο συνταξιούχο να συνεχίσει να εργάζεται. Όμως η λογική πλέον είναι ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερα χρόνια ή κάποιοι θέλουν να εργάζονται περισσότερα χρόνια, ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι γιατροί, οι δικηγόροι. Θα πρέπει να δίνεται και ένα κίνητρο. Αυτό το κίνητρο στη σημερινή περίπτωση δεν δίνεται. Είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί σε μια άλλη φάση. Πάντως θετικά βρήκαν το μέτρο και οι συνταξιούχοι και οι συνταξιουχικές οργανώσεις, ερμηνεύοντας ότι κλείνει αυτή η εκκρεμότητα, αυτή η ανησυχία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ότι θα υπάρξει η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα χρόνια ότι θα υπάρξει η εφαρμογή

0: έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα έμπειρα στελέχη της Ελλάς, προκύπτουν τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες και να πραγματοποίησαν τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικειών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους. Καλά ενημερωμένες πηγές έλεγαν ότι εκτός από τους δύο οδηγούς και τον ένα επιβάτη των μοτοσυκλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν το ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους ως υποστηρικτική ομάδα. Εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες, ερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν τους στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανό να πρόκειται από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν στρατολογήθηκαν επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη να έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες. Ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης και είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Κάτι το οποίο είπε και χθες ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Δεσμεύτηκε όμως ότι οι δράστες πολύ σύντομα θα συλληφθούν από τις αρχές και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θέση για το θέμα πήρε και η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Είπε ότι η θέση πως δεν υπάρχει χώρος κοινωνίας μας για πολιτική βία είναι η θέση της και την υπογραμμίζει η πρέσβευση των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις. Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, αναφέρει η κυρία Γκίλφοϊλ και παράλληλα σημειώνει: εξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στον Πρωθυπουργό για τα θύματα των δηλών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία, λέει η κυρία Γκίλφοϊλ. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για άνδρη πράξη από ακραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μαδεία μιας δίθεν ιδεολογίας. Ας αναλογιστούν, πρόσθεσε, κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίσουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός των πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες, όσοι όταν μετατρέπονται οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες με τις βαριοπούλες και να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους, όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Όλα αυτά βεβαίως φέρνουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση θεωρούν ότι θα πρέπει να απομονωθεί η τρομοκρατία. Έχουν καταδικάσει τις συγκεκριμένες επιθέσεις από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την πολιτική κριτική, που η αλήθεια είναι με πρώτο τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ακολούθησαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται μια πολιτική κριτική για αυτό που επικράτησε την τελευταία 15 ετία από κυρίως απέναντι στην άκρα αριστερά και τις ενέργειες που έκαναν κάποια στελέχη της άκρας αριστεράς στο παρελθόν με δηλώσεις και πράξεις. Τώρα φαίνεται ότι η πόλωση θα συνεχιστεί, φαίνεται ότι θα υπάρχει αντιπαράθεση και θα το δούμε αυτό και σήμερα στη Βουλή, αλλά θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια όσον αφορά τα πολιτικά, καθώς χθες είχαμε και δύο συνεντεύξεις, μία του Πρωθυπουργού και μία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να νιώσαμε την πίεση από τη ζέστη εδώ στην Ελλάδα, να μας έσωσε ο αντικυκλώνας τις τελευταίες 15 μέρες που πραγματικά βράζει σχεδόν όλη η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Αλλά χθες είχαμε ένα πόλεμο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία, εκεί που πραγματικά πιάστηκαν αδιάβαστοι, πιάστηκαν απροετοίμαστοι από τις κλιματικές συνθήκες. Τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν τα κλιματιστικά, φέτος έρχεται ο ένας καύσωνας μετά τον άλλον και βεβαίως οι άνθρωποι ζουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σκηνές χάους λοιπόν εκτελήθηκαν χθες σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα και αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στην Αντέρ, κοντά στο Παρίσι, και σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν το άνοιγμά του και στη συνέχεια να σπρώχνονται στην είσοδο. Τα σπρωξήματα ήταν τέτοια ώστε η σειρώμενη πόρτα υπέστη ζημίες και κατέρευσε. Σύμφωνα με γαλλικά κανάλια, περισσότεροι από 100 καταναλωτές εισέβαλαν στο κατάστημα, ωστόσο διαθέσιμα ήταν μόλις 10 κλιματιστικά. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν καυγάδες μεταξύ των πελατών και τελικά μόνο λίγοι κατάφεραν να φύγουν έχοντας αγοράσει τη συσκευή που αναζητούσαν. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Σεντζερμέν τα διαθέσιμα προϊόντα εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε καθόλου κλιματιστικά, αλλά μόλις 50 ανεμιστήρες, οι οποίοι εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά. Από τις 7.30 το πρωί είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ αρκετοί καταναλωτές περίμεναν από τη νύχτα, έχοντας μαζί τους ακόμη και πτυσσόμενες καρέκλες. Αρκετοί υποστήριξαν ότι έφτασαν στο κατάστημα από τις 1 η ώρα το βράδυ για να εξασφαλίσουν μια συσκευή. Αλλά τα αποθέματα εξαντλήθηκαν αμέσως και οι εντάσεις κλιμακώθηκαν. Οι εικόνες που τις έχουμε ζήσει και εδώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παλιότερα όταν περιμέναν την ουρά για κάποιο επίδομα, για κάτι που έδινε ο ΕΦΚΑ ή είτε οι κοινωνικές υπηρεσίες, αργότερα με την Black Friday στην αρχή της εφαρμογής αυτών των εκτόσεων, τότε το είχαμε δει εδώ. Βεβαίως το βλέπουμε κάθε χρόνο στην Αμερική κάτι τέτοιο. Τώρα, ο καύσωνας όμως δεν απασχολεί μόνο την Ευρώπη, απασχολεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα 46 βαθμών Κελσίου. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύσταση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του κ. Μαμντάνη, ο οποίος ζητά από τους πολίτες να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, εν μέσω ενός εξαιρετικά επικίνδυνου και παρατεταμένου κύματος καύσωνα που πλήττει το ανατολικό τμήμα της χώρας. Η πρόταση αυτή λοιπόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Πολλοί πολίτες και σχολιαστές θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ένταση των συνθήκων. Στη Νέα Υόρκη τις τελευταίες ημέρες η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι στους 43 βαθμούς, ενώ στα προάστια μπορεί και να αγγίζει τους 46 βαθμούς. Την ίδια ώρα πάντως για σήμερα προβλέπονται καταιγίδες, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες, ενώ ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε προειδοποιήσει από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστη των τελευταίων 10 ετών. Οι αρχές εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου, καθώς η παρατεταμένη ζέστη μπορεί να επηρεάσει σοβαρά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και οι επισκέπτες που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία και τις θερμές νύχτες. Τώρα, ήδη στο Σικάγο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκε σε ακραία πίεση, με τον τοπικό πάροχο να καλεί τους πολίτες να μειώσουν άμεσα την κατανάλωση ρεύματος. Δηλαδή, έχουμε ένα δήμαρχο μιας πολύ μεγάλης πόλης που ζητά να τα κλιματιστικά να είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Οι πάροχοι θέλουν να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολες συνθήκες είναι τη στιγμή βεβαίως που φιλοξενούν και το Μουντιάλ. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα, το θέμα που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει τις διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, που χθες είχαμε
και μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ. Αρκετά στελέχη εκεί είπαν ότι δεν φοβόμαστε, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στις επιθέσεις που έγιναν και στην τρομοκρατία που φαίνεται να επανέρχεται, και ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο κ. Ορφέας Γεωργίου, ότι σύντομα θα γίνει και μια ανάλογη εκδήλωση και στην Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν, που αποκτά ένα νέο τοπόσιμο σύμφωνα με την Καθημερινή, εντός του Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει εις το ΑΣΑΚΙΟΥ με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο πρωτοσέλιδο. Βιολογικός καθαρισμός, πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της Ψιτάλιας και το πρώτο συνθετικό ζωντανό κύτταρο με πλήρη κύκλο ζωής. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο είναι η τίτλη από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Στην ιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις ιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλέγονται οι διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπρεταν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων για όσους την έπαιρναν. Προφανώς εδώ εννοεί των εθνικών συντάξεων. Ρωσικά τάγκες, βάσεις για drones, τι αποκαλύπτει η έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοκτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία. Και το όρομα του Βαγγέλη Μαρινά και το μεγαλύτερο έργο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το θέατρο των ονείρων του Ολυμπιακού. Ανακοίνωσε χτες ο Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο. Περιμένει βεβαίως να ρυθμιστούν κάποια πολεοδομικά ζητήματα. Ισπανία-Αυστρία 3-0 με 3-16 η Φούρια Ρόχα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τέλος σημειώσει για 200.000 συντάξεις χειρίας, επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Κύμα αποχωρήσεων από τη Δημάρχους και την Περιφερειάρχη, το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσο κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε, κυβέρνηση καμία ανοχή στην τρομοκρατία, έρευνε σε λάστο μικροσκόπιο καταληψίες από το βιολογικό απιθύτα. Λοιπόν, αναλυτική πίνακες, τιμές για εξοικικές κατοικίες 80 τετραγωνικά σε 50 περιοχές. Εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όριο πολιτικής εκμετάλλευσης, τραγωδίες από το Μαξίμου. Στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, η εθνική στρατηγική, αεροδρόμιο Χίου και τις απολωτρίες ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακεραίες. Δημοκρατία, λοιπόν, απαλλαγή αναδρομικών, διορθώνει τη τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας και Eurostat τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κόντρα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης με πρόσχημα την τρομοκρατία. Επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας. Μπλοκ από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία. Ριζοσπάστης, αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks. 962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 2024 ως το πρώτο εξάμηνο του 2026 και είπα επέτειος 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Earth News Radio 105,8.

έρχονται πάντα τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σας είχαμε προαναγγείλει τις δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία. Υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του και επανέλαβε τη δέσμευση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέκλεισε το 14ο μισθό. Ξεκαθάρισε ότι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Ερωτηθείς αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα κ. Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε ότι με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά τώρα με το πρόβλημα της ακρίβειας, κατέδειξε ότι όταν κάνεις έλεγχο στο ράφι θα έχεις αποτέλεσμα. Το χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου οι διαφορές από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό, ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, τώρα όταν κλήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου να ο κύριος Ανδρουλάκης να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26-41%. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια πολύ μικρή διαφορά από εμάς. Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος, τα είδαμε, κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά είχαμε υποκλοπές και διαφθορά, τόνισε για το δίδυμο Τσίπρα-Μητσοτάκη. Τώρα, για τη διεύρυνση άφησε ανοιχτό όλα τα δεδομένα, λέγοντας ότι όποιος θέλει να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή, ήδη έχουν έρθει βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Κρίνοντας τα νέα κόμματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας, τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι' αυτό ήρθε δεν στοιχειοθετείται, γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Για το κόμμα Καριστιανού, υπογράμμισε ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη, δεν είμαστε σε διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να τζαποσπά ακροατήριο και όχι και με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία άρχισε να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις, κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Στη συνέντευξή του στο Liberal ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης. Με αφορμή λοιπόν την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή παρέμβαση αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Και όπως τονίζει, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, επισημένοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό του πολιτικό αντίπαλο στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, εκείνος εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτά με πωλήσει είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, οδεύουμε προς τη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν οι προσπάθειες των δύο πλευρών. Υπάρχουν αρκετά στελέχη τα οποία σκέφτονται την παραίτηση, σκέφτονται να φύγουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν τουλάχιστον για να στηρίξουν τον κύριο Φάμελο. Σε ευθύνη σε αυτό ίσως έχει και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βιάστηκε για μία ακόμη φορά, βιάστηκε να ανακοινώσει υποψηφιότητα, βιάστηκε να πιέσει τα στελέχη τα οποία θέλουν να φύγουν και φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη η συμβίωση πλειοψηφίας και μειοψηφίας, αν και τώρα κάποιοι λένε ότι αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και φαίνεται ότι η μειοψηφία έχει κερδίσει και τη δυνατότητα να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Πάντως και ο κύριος Παπάς έχει πει ότι δεν είναι ηθικό κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να παραμένουν για να στηρίξουν την απόφαση συμπόρευσης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τη στιγμή
που ο άλλοτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα παρά μόνο με προσωπικότητες ή με στελέχη ή με πρόσωπα ψηφοφόρους οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα του. Χθες είχαμε και την καινούργια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, κέρδη σχεδόν 2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνει στο 30,4, εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει επίσης κέρδη σχεδόν 2 μονάδων και διευρύνει στις 5,7 μονάδες από 4 το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας. Απόλυες 2,9 μονάδων εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιουνίου η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, πέφτει στο 7,5% από 10,4% και στην τέταρτη θέση, ενώ μικρή άνοδο 0,4 μονάδων εμφανίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οριακή πτώση από το 6 στο 5,7% κατέγραψε η Ελληνική Λύση. Μεγαλύτερη της μονάδας 1,2% είναι η πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας και η πρόεδρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει χάσει 9 μονάδες δημοτικότητας από το Φεβρουάριο. Εντός Βουλής παραμένει η Φωνή Λογικής με 3,8, το Μέρα 25 με 3,1, ΣΥΡΙΖΑ με 1,4, Νίκη με 1,2 και το κόμμα Κασελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής. Με αυτά και με αυτά θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή τελευταία αυτής της εβδομάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή να ακυρώσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο Σάββατο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι νεκροί στη Λαγκουάριρα, όπου 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δήλωσε η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντελσί Ροντρίγκεζ. Ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με διεθνή συμμετοχή και ευχαρίστησε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό πρόεδρο. παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά αυτή την ώρα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πυρηνα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμο με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμο με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Πολλές επιλογές έχετε. Και έχετε και δύο για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger ή μας βρίσκετε απευθείας στο Messenger και μας στέλνετε μήνυμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία τα πες, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: τα ίδια λέω κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ. Η Λουίζα Μαραβελάκη, η Κατερίνα Σερίδιο, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Τη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Σήμερα που είναι 3 του μηνός, 3 Ιουλίου, 6 και 12 το πρωί, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μέχρι 6 στο Ιόνιο, τοπικά, κατά τα λοιπά θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι. Ποιον λένε Ζουμπούλι, ρε παιδιά. Στη Ζουμπουλία, Ζουμπουλία ξέρω. Στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη.
0: Χρόνια τους πολλά να ζήσουν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πολύ χρόνοι, καλό χρόνο να είναι.
1: Μα Ζουμπούλι. Ζουμπούλι! Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, είμαστε οικολόγοι. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944.
0: Όχι Μίνσκ.
1: Μίνσκ.
0: Ναι.
1: Σημειωτέων ότι οι Λευκορώθοι καυχόνται ότι είναι η αυθεντική Ρώθη. Η Λευκή Ρώθη. Αυτό. Σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους.
0: Δεν μιλάμε έτσι καλά.
1: Ο κύριος εδώ τα λέει.
0: Δεν μιλάμε καλά τώρα.
1: Είναι μίξ, καταλαβες, στη Μόσχα. Ενώ αυτή είναι η Λευκορώθη.
0: Επειδή αναρωτιέσαι γιατί δεν έχει καθημερινή μέρα φαγητού ή αυτό το τελευταίο διάστημα, σήμερα είναι Εθνική ημέρα φασολιών.
1: Δεν θέλω να φάω φασόλια.
0: Δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν θα ήθελα να φάω.
0: Στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Κάνουν ένα ωραίο πράγμα.
1: Τι.
0: Όπου κάνουν πουρέ από φασόλια, το οποίο το βάζουν ως συνοδεία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σε σάντουιτς, σε αυτό, σε πτάκο.
1: Ναι. Σε μπουρίτο.
0: Αυτό
1: σε
0: να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτό να το καταλάβω
1: άντε,
0: λίγο.
1: Πάει.
0: Άντε. Ναι. Αντί για πουρέ από πατάτα, να έχει πουρέ από φασόλια. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Όμως, αλλά τώρα. Κοιμά, λίγο.
0: Εθνική ημέρα φασολιών, α πούμε.
1: Εντάξει μωρέ, γιατί εντάξει το φασόλι.
0: Το φασόλι είναι ανοιχτό μόνο με το τσίλι κον κάρνε. Εκεί είναι λίγο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Καλό χινί.
1: Και στην Κούβα τα έχουν τα φασόλια.
0: Ναι, και στην
1: φασόλια
0: Κούβα.
1: Με ρύζι και κοιμά. Είναι το εθνικό τους πιάτο.
0: Τσ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι, έχω δοκιμάσει μια φορά.
1: Είναι αυτά τα κόκκινα όμως.
0: Ωραία, ναι. Κόκκινο. Ναι. Κόκκινο σκούρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχει σήμερα. Είναι του Αγίου Μοκιανού. Του Αγίου Ραϊμόνδου.
1: Εντάξει. Είναι ωραίος ο Ραϊμόνδος, εντάξει.
0: Ξέρω νομίζω ένα Ραϊμόνδο. Ωραίο όνομα.
1: Ξέρεις Ραϊμόνδο.
0: Νομίζω ήξερα ένα, ναι, Ραϊμόνδο.
1: Εγώ θέλω να βρω ένα Ζουμπούλι. Μας ακούει κανένα Ζουμπούλης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στην μάχη του Κένινγκραντζ.
1: Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: Το 1908, σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου X101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Από τότε έχει γίνει μπλουζάκια, πάρα πολλά, καπέλα κτλ.
1: Δεν τον έχω διαβάσει, νομίζω.
0: Νομίζω όχι.
1: Το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ τότε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1833 ο Φραντς Κάφκα. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, το κάναμε
0: Ίδρυμα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το 1962 ο Τόμ Κρούζ, που δεν γερνάει ποτέ.
0: Πολύ καλό.
1: Ο Τόμας Μάπαδες.
0: Πολύ καλό.
1: Τόμας Μάπαδες. Θα πήγαινε μπροστά με αυτό το όνομα.
0: Τόμας Μάπαδες. Τόμ Κρούζ το έκανε μια όμως και είναι άστρο. Έτσι, υπέρλαμπρο άστρο. Να μην τα, να τα λέμε αυτά.
1: Ντόριαν Γκρέι, ρε μάνα.
0: Μόνο το γεγονός ότι κάνει όλες τις ταινίες μόνος του, ας πούμε, χωρίς Κασκαντέρ και τα λοιπά. Θυμάσαι όταν. Ακόμα το θυμάμαι εγώ. Όταν ανέλαβε τους Ολυμπιακούς, δηλαδή πήρε την σκητάλη από το Παρίσι, ας πούμε, ή το Λος Άντζελες για να κάνει τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάσαι τι παλαβά είχε κάνει.
1: Βέβαια.
0: Παλαβομάρες.
1: Το κάνει τώρα.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα μιλάω. Πριν από δύο χρόνια το έκανε.
1: Δεν ήταν στο Λος Άντζελες πριν δύο χρόνια.
0: Πότε τελειώσαν οι Ολυμπιακοί του Παρισίου που πήρε την σκητάλη.
1: Α, εννοεί τώρα.
0: Τη λαμπάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν τελείωσε. Πριν από δύο χρόνια.
1: Και τώρα πάλι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο. Και πάλι παλαβά κάνει.
0: Παλαβά συνέχεια.
1: Τι να πει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 1904 ο Τέοντορ Χέρτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός κιθαρίστας στο Rolling Stones, ο πρώτος. Και το 1971 ο Jim Morrison.
1: Σαν σήμερα τον χάσαμε.
0: Ναι, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, μορφή μεγάλη. Στον τάφο του στο Παρίσι έχει και μια ελληνική επιγραφή και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν πέθανε. Δεν πέθανε ποτέ.
1: Δεν πέθανε.
0: Είναι ανάμεσά μας ο Jim Morrison.
1: Ο Elvis,
0: δεν το συζητώ
1: ο Elvis
0: καθόλου. Ναι. Ανάμεσά μας είναι.
1: Ο Jim Morrison, ο Elvis. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Whitney Houston.
0: Ναι.
1: Ότι ζει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ποιος άλλος λένε ότι δεν έχει πεθάνει.
0: Δεν ξέρω. Το τι The Doors είχα γράψει στις τσάντες μου τις σχολικές. Ναι, ναι, αυτό το εξώφυλλο νος δίσκου με το. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. The Doors, ωραία. Καλά περάσαμε. Πλάκα είχε.
1: Πότε, τότε.
0: Τότε που ακούγαμε Doors. Ναι.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Η Doors είναι κάθε μέρα σήμα στην εκπομπή του Αδαμόπουλου και της Γεωργίου. Ναι. Με Doors ξεκινάμε.
1: Ναι, ναι,
0: το έχουν κάνει μουσικό σήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμέ.
1: Πω,
0: αυτό.
1: Hello.
0: Hello.

0: αυτό είναι πολύ νέο.
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Είχα δει και την ταινία, ωραία ήταν.
1: Ωραία ήταν.
0: The Doors.
1: Που έπαιζε ο Κίμελ, ε.
0: Ναι.
1: Πού το θυμήθηκα από τώρα.
0: Ήτανε.
1: Θυμάμαι όνομα ηθοποιού.
0: Φοβερό. Κίμελ, δεν είναι Κίμελ.
1: Πώς το λένε. Όχι, αλλιώς τον λένε. Τέλος πάντων, μας πείτε. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, 25 βαθμούς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τιμολέων επίσης από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 17. Έχει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Σέρες, 23. Ψιλοσυννεφιά έχει σήμερα. Τώρα βλέπω την πεδιάδα των Σερών. Έχει κάπου καπνό. 6 ώρα το πρωί. Βάζει φωτιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας λέει.
0: Πώς τον είπε στον ηθοποιό?
1: Κίμελ.
0: Κίλμερ.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Κοντά ήμουνα.
0: Ναι.
1: Κοντά έπεσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βαν Κίλμερ, ρόλιο στην Παστολή, η Φωτεινή.
0: Βάλ.
1: Ναι, Βάλ. Κάφκα διάβαζε η μαμά της. Στις Σέρες έχει πολλές ζουμπουλίες, μας λέει. Στις οποίες Σέρες έχει 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολλά ονόματα που δεν υπάρχουν στη Νότια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε Χάιδο. Ναι. Πολλές. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές. Εδώ δεν έχω δει.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Πού σου κού. Καλό που σου κού. Εύχεται. 22 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Ζωγραφία λέει, δώστε ένα ρεπό στο Τσιπλάκι. Κάθε φορά που συντονίζομαι στο ραδιοσταθμό, ο Τσιπλάκης είναι παρόν.
0: Για ο Τσιπλάκης είναι Power Ranger. Είναι, πώς το λένε, είναι δύναμη. Είναι.
1: Χαλκέντερος.
0: Ναι, είναι. Πώς το λένε, είναι βάζελος καταρχήν.
1: Στη Νέα Κιό έχει 22 βαθμούς. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, ναι. Και στην κυρία Ευτέρπη.
0: Ζηλέψανε λοιπόν.
1: Φασόλια,
0: να κάνουν γήπεδο.
1: Φασόλια ούτε σε πουρέ, ούτε κόκκινα, ναι. Ούτε σε άλλα χρώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν τις αρέσει. Τα συχαίνεται που λέει και ο κατακουζινός. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι, εντάξει, δεν συχαίνεται.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αντισθένη από τη συνεφιασμένη και μουχλιάρα Θεσσαλονίκη. Ελαφρύ αεράκι. Τώρα που καλοκαίρια σε λέει να εντάξετε μια ενότητα την εβδομάδα στην εκπομπή, να μας λέτε πού έχει πανηγύρια. Έτσι να ελαφρύνει λίγο το κλίμα.
0: Να το εντάξουμε.
1: Πανηγύρια.
0: Δεν είναι δύσκολο. Παντού.
1: Παντού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παντού.
0: Κοίτα, επειδή έχουμε ανοίξει το θέμα φασόλια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, πετυχημένοι γίγαντες. Με λίγο λουκανικάκι μέσα. Δεν είναι κακό.
1: Και σκέτη, ναι.
0: Όχι, με λίγο λουκανικάκι να έχει λίγο να σε πιάνει. Ή μια φασολάδα ωραία χυλωμένη.
1: Η σούπα δεν μ' αρέσει. Οι γίγαντες μ' αρέσουν πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φούρνο λέω, δηλαδή μ' αρέσουν πολύ.
0: Αν είναι ωραία βρασμένα και είναι ωραία από μια περιοχή της Ελλάδας. Ποια θέλετε που βγάζει φασολιά.
1: Πρέσπες, παιδί μου, στη Φλόρινα.
0: Όχι, λέω, έχουμε και πολλές.
1: Τα καλύτερα. Είναι έχω στη Φλόρινα και στις Πρέσπες.
0: Ναι. Λοιπόν, αν έχεις, πώς το λένε, είναι ωραία, μια
1: να
0: χαρά.
1: Σου πω, εγώ για που σου είπα πριν δεν χρειάζεται λουκάνικο,
0: ναι.
1: Με ελιαστή ντομάτα, ξέρεις τι ωραία που γίνονται.
0: Άσε μας πια.
1: Πολύ ωραία. Γιατί, παιδί
0: μου. Έχεις γίνει πετρετζίκης, να πω.
1: Εγώ έχω γίνει πετρετζίκης. Όχι, απλά είμαι ανοιχτό στις νέες τάσεις.
0: Εντάξει, ναι,
1: τι να κάνουμε.
0: Έχετε διαλύσει, έχετε ισοπεδώσει όλες.
1: Ποια έχουμε ισοπεδώσει, παιδί μου. Αντί να βάζουμε ντομάτα, βάζουμε ελιαστή ντομάτα. Συγγνώμη. Ντομάτα βάζαμε πάντα. Στους γίγαντες. Δεν κατάλαβα.
0: Να φάλεις ό,τι θέλεις.
1: Έλα σε παρακαλώ. Μου λες, δεν θα βάλω κρεμμύδι, ας πούμε, θα βάλω φινόκιο. Όχι, δεν βάζουμε φινόκιο.
0: Αμπά, γιατί δεν είσαι αρκετά στις νέες γεύσεις. Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί δεν έχει γεύση.
0: Αμπά, ναι, πώς δεν έχει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Καστοριές, 19 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Μακάρι.
1: Το φινόκιο.
0: Μακριά από μένα. Και το σέλινο. Και τα σέλερι, όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Εμένα μου χαλάνε και τις ομελέτες.
0: Μου χαλά τη γεύση.
1: Θα ρίξουμε, λέει, πάνω από την ομελέτα έτσι για να πάρει λίγο χρώμα μαϊντανό. Γιατί. Γιατί να χαλάσει ομελέτα με κάτι πράσινο.
0: Γιατί μου έχουν μάθει και τα προσπαλίζουν όλα με αυτά πράσινα.
1: Ναι.
0: Όλα. Α, λέει να βάλουμε. Παντού.
1: Καλημέρα, παντού. Κυρία Ελπινίκη. Καλημέρα.
0: Έχετε δει τους Ιάπωνες φτιάχνουν τις καλύτερες ομελέτες να βάζουν από πάνω πρασινάδα.
1: Ποτέ. Ποτέ. Βέβαια αυτοί κάνουν άλλα. Μετά βάζουν σόγια από πάνω, ας πούμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Σόγια.
0: Τώρα, πάμε. Άλλαξε ο απολογισμός στη Βενεζουέλα, δηλαδή αυξάνονται οι νεκροί. Έχουν 7 ημέρο πένθος. Και λίγο είναι, θα μου πεις. 7 ημέρο πένθος τώρα, τέλος πάντων. Προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους οι άνθρωποι.
1: Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από 2 μέρες, προχθές το πρωί σας το λέγαμε. Ναι. Μακάρι να σταματήσει. Φτάνεις στο δυστύχημα, γιατί δυστύχημα είναι να λες να σταματήσουν οι νεκροί στους 2.000. Να εύχεσαι δηλαδή να έχουν μόνο 2.000 νεκρούς. Αυτό είναι κατάντια. Το καταλαβαίνουμε, ναι, και το λέμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μετά όταν 59.000 κτίρια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί.
0: Είναι φυσική καταστροφή, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τραγικό αυτό το πράγμα. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχουν απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγουν πλοία. Έχουν ανακοινώσει κάποιες εταιρείες ότι τα πλοία τους θα φεύγουν από άλλα λιμάνια.
1: Θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
0: Π.χ. βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι, θα φύγουν κάποια. Από το Λαύριο, για παράδειγμα.
0: Αλλά τέλος πάντων, επικοινωνήστε με την εταιρεία με την οποία έχετε κόψει εισιτήριο για να σας ενημερώσουν από ποιο λιμάνι μπορεί να φεύγει. Μπορεί να φεύγει, μπορεί και να μην φεύγει. Ξέρω.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Πάντως σήμερα ξεκινάνε επί της ουσίας και οι άδειες για πάρα πολύ κόσμο και αυτό λίγο
1: σκέψου,
0: τους...
1: Ναι, σκέψου τώρα να ξεκινάει, να ξεκινάει η άδειά σου, να έχεις λύσει εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ας πούμε,
0: ναι,
1: για να προλάβεις να βρεις και για το αυτοκίνητο και για το κλουβί με το ζωντανό και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, παράδειγμα φέρνουμε,
0: ναι,
1: και να σου λένε, οπ, δεν πάτε πιθανά.
0: Άστα, ρε, πρόβλημα.
1: Είναι κακός ιονός.
0: Ναι.
1: Ξέρω ανθρώπους που άμα... Οι ιονείς στο ξεκίνημα των διακοπών δεν είναι καλή, τις ακυρώνουν τελείως.
0: Αλήθεια.
1: Δεν θα πάω. Άμα είναι έτσι, δεν θα πάω. Γιατί άμα συνέβη αυτό, μετά θα τριτώσει, θα γίνουν άλλα δυο. Καταλαβες. Υπάρχουν προληπτικοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κωνσταντίνο που λέει και στην Καστοριά έχει καλό φασόλι. Με γίγαντες, γίγαντες με λουκάνικο στο φούρνο.
0: Φημίζονται. Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα και στο Πλωμάρι, 22 βαθμούς. Μα ακούει από το δρόμο για τη δουλειά ο κύριος Άκης.
0: 22,
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή βγαίνω από το γραφείο να μπω στο αυτοκίνητο. Έδειχνε το θερμόμετρο, βέβαια, επειδή ήταν στον ήλιο 37. Με το που ξεκίνησα, έπεσε στους 34. Αλλά έδειχνε ήδη 37. Το...
0: Βρώσισε.
1: Το 37, δηλαδή. Ναι. Και λες. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο ή βάζεις λίγο air condition ανάλογα με το, ξέρω εγώ τι, με τον τύπο το αυτοκίνητο κτλ. Μπορεί να μην δουλεύει, μπορεί να μην μπορείς να το πας στο συνεργείο, μπορεί χιλιαδιό.
0: Ναι.
1: Και σκέφτεσαι ότι με 37 βαθμούς κάποιοι άνθρωποι γειτονικές χώρες, ας πούμε, σχετικά, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά η Γαλλία, ρε παιδί μου, 2 ώρες με το αεροπλάνο. Ε?
0: Τι είναι?
1: Πεθάναν άνθρωποι.
0: Ναι,
1: με 37 βαθμούς.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μεγάλο πρόβλημα έχουν στη Νέα Υόρκη. Έχουν φοβερό καύσωνα και θα φτάσει, λέει, σήμερα τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία. 43.
1: Ναι.
0: Και ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνη, ζήτησε από τους πολίτες, κοίταξε, λέει, για να μην έχουμε πρόβλημα, ρυθμίστε τα κλιματιστικά σας στους 25,5.
1: 25,5?
0: Ναι.
1: Γραμμή είναι αυτό, διρεκτίβα.
0: Προφανώς, για να μην το πάνε στους 20 κάποιοι, που είναι κάποιοι ζαβοί που νομίζουν ότι άμα το πάνε στους 20 θα πιάσει 20 το κλιματιστικό. Δεν θα πιάσει. Ναι. Αν έχει έξω 40.
1: Όλοι οι ειδικοί λένε 4 με 6 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι το.
0: Και παραπάνω.
1: Το αποδοτικό. Όχι, το πλήρως αποδοτικό είναι αυτό. Έτσι λένε.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά δεν γίνεται να έξω να έχει 40 και εγώ να το πάω στου 34.
0: Όχι, όχι.
1: Άμα είναι ανάψω το air condition και να το πάω στου 34, τι είμαι παλαβός.
0: Το εύρος πάει στου 10,
1: ναι,
0: βαθμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Το βάζουμε εμείς.
0: Όχι, το λένε.
1: Ναι.
0: Του είπε να το βάλουν και εκεί να τη δράσει. Πες να τον φάνε.
1: Επειδή είπε 25,5. Γιατί,
0: ναι.
1: Ναι, γιατί μερικά μπορεί να μην πιάνουν 25,5.
0: Τι λένε.
1: Το σκέφτεσαι, μπορεί να είναι ή 25 ή 26. Σου λέει, εγώ πώς θα βάλω 25.
0: Θα πάω να ελέγξουν τη βαθμό.
1: Πες με εμένα.
0: Όχι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Έκκληση έκανε ο άνθρωπος.
1: Είδα το εξής τώρα, επειδή λέμε αυτά. Είδα στην Κίνα, όπου έχουν βάλει. Πώς έχουν κάτι καφετέρειες εδώ ή κάτι σούπερ μάρκετ πάνω από τα λαχανικά. Ψεκαστήρες με νερά. Και ρίχνουν. Αυτό λέει, ρίχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα σε ελάχιστα λεπτά από 5 έως 7 βαθμούς.
0: Αλήθεια.
1: Καλέ, ναι. Έτσι λένε στην Κίνα.
0: Πάμε να κρεμαστούμε από τον πολύ έλαιο τώρα.
1: Πάμε τώρα γιατί η ώρα είναι και 28. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.

ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές. Παράλογο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να στηρίζουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόουνς, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς και τουλάχιστον 8 τραυματίες. Γενικά έθριζε ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε και μας λέει ο κύριος Δημήτρης ότι ο Μαμπτάνη δεν ζήτησε να ρυθμίσουν στους 25,5, ζήτησε να ρυθμίσουν στους 78 Φαρενάιτ.

0: το οποίο σε εμάς αντιστοιχεί στο 25,5, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, 78. Μέτρηση,
0: εντάξει, 78 Fahrenheit.
1: Είναι, το ίδιο είναι.
0: Πιστεύω σωστά το είπε, αλλά ποιος τον ακούει. Ναι. Ίσως έπρεπε να το επικοινωνήσει διαφορετικά. Γιατί είναι το 78 είναι κάτι. Τέλο, μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί και όχι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία και στην κυρία Αντωνία, βεβαίω. Όλοι έχουν αρχίσει από τα άσπρα σπίτια. Έχουν αρχίσει να μα στέλνουν παραλίε. Εδώ και καιρό μα στέλνουν παραλίε δηλαδή. Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Θαλασσίτσα.
1: Σου έχω είδηση.
0: Τι είδηση μου έχει.
1: Παντρεύτηκε η Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μυστικά.
0: Ναι.
1: Μυστικά το κάνανε το γάμο, το γράφουν τα αμερικανικά μέσα.
0: Ναι.
1: Ότι έγινε μυστικά ο γάμος τους. Mm. Και μετά θα γίνει τώρα το πάρτι στο Madison Square Garden που θα κάνουν, που έχουν βάλει και 15 ώρους για τους καλεσμένους και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό ισχύει αυτό με 300 καλεσμένους.
1: Ναι, που έχω...
0: Πάλι δεν είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι δεν είμαι ανάμεσα.
1: Εδώ δεν μας καλέσανε χτες στο πάρτι που κάνανε στο Νιάρχο.
0: Στον Κιλφόιλ.
1: Στον Κιλφόιλ.
0: Ναι.
1: Το πρεσβεία, ας πούμε, για το 4th of July για τα 250 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας καλέσανε.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Πάλι. Άντε τώρα.
0: Κόντρα σε ό,τι μας λένε διάφοροι φίλοι.
1: Ναι, δεν μας
0: λένε. Ναι. Η κυρία Φωτεινίνα, ορίστε. Δεν μας στέλνει θαλασσίτσα, μας στέλνει συννεφάκι.
1: Δεν θα μας άρεσε.
0: Με το φεγγαράκι όπαν. Πού δεν θα μας άρεσε στο.
1: Στο πάρτι, γιατί ξέρεις γιατί.
0: Ήταν ο Νέγιο, ρε.
1: Μωρέ, είχε.
0: Ωραίο είναι ο Νέγιο.
1: Είχε πολύ country.
0: Εντάξει, Αμερική είναι, τι θα έχει. Καλή είναι. Καλή είναι η Κάντρι. Εγώ έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, στο έχω πει. Έχω αρχίσει να συμπαθώ την Κάντρι, οπότε δεν μπορώ να το δίσκο επί
1: Γιονσέ. Εγώ την αγαπώ την Κάντρι.
0: Εγώ δεν την αγαπούσα ποτέ και ούτε την αγαπάω ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Για συγκεκριμένου, α πούμε, καλύτερα.
0: Εγώ μόνο την Γιονσέ αγαπάω.
1: Εγώ την Κάντρι.
0: Πώ το λένε. Ήταν και ο Νέγιο εδώ πέρα. Παρόν. Είναι παλιά, ήταν μεγάλο όνομα. Σπουδαίο. Παλιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Αλλά δεν μας καλέσανε.
0: Δεν μας καλέσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ας μην μας καλέσανε. F35 στην Τουρκία. Να το πάμε και εμείς στο εθνικό.
1: Πάμε, γιατί είμαι έτοιμη.
0: Τώρα η κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της ρίχνει και ένα στην Τουρκία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F35. Τα F35 που κάποιοι μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγανε ότι δεν φρενάρουν. Δεν καλά γιατί δεν φρενάρουν. Τα F35, κατάλαβες. Λοιπόν, είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι εμείς θα έχουμε το καλύτερο αεροπλάνο που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Το F35 δηλαδή, όταν το πάρουμε. Η Τουρκία θα τα πάρει, είναι το ερώτημα. Δεν είπε και γι' αυτό δεν είπε τίποτα.
1: Τα ανταλλακτικά για τους κινητήρες θα τα δώσουν.
0: Μπράβο, ναι. Θα τα δώσουν.
1: Όχι.
0: Θα τα δώσουν. Να σου πω κάτι.
1: Μήπως να μην τα δώσουν.
0: Κατατέθηκε στην Βρετανική Βουλή το πρώτο ψήφισμα που προσπαθεί να μπλοκάρει το.
1: Ναι, η Τάιτους.
0: Το να δοθεί. Ναι, είχε μαζέψει υπογραφές.
1: Να δοθούν
0: αυτοί οι κινητήρες στις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ. Ακούστε να δείτε τώρα ένα μυστικό. Πολύ σύντομα θα σας τα πω. Υποτίθεται ότι αυτό το αεροπλάνο για το οποίο χρειάζεται κινητήρες στη Τουρκία,
1: ναι.
0: Το ΚΑΝ, το δικό τους ας πούμε, το αεροπλάνο, θα είναι πέμπτης γενιάς. Θα είναι stealth. Έτσι. Δεν θα εντοπίζεται. Αυτός είναι ο ορισμός των stealth. Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά. Με τους κινητήρες που θέλουν να αγοράσουν για να τα βάλουν, αυτοί είναι τόσο παλιάς τεχνολογίας που έχουν σήμα. Εκπέμπουν σήμα όταν λειτουργούν αυτοί οι κινητήρες, που είναι ορατό από το διάστημα, όχι από τα ραντάρ, ας πούμε, που πλέον είναι εξελιγμένα, από που. Διακυμνού οφθαλμού.
1: Καλέ, μιλάμε τόσο παλιοί που έχει σταματήσει την προσωπία του βγάζει.
0: Ναι, παιδί μου. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή, ακυρώνει το αεροπλάνο για να βάλει αυτούς τους κινητήρες. Γιατί αυτό που θέλουν είναι να το βάλουν σε λειτουργία για να το πετάξουν κάποια στιγμή το 2030-35.
1: Ναι.
0: Αυτό. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ας πούμε. Έτσι. Γιατί ακούει ο καθένας και νομίζω ότι αύριο θα έχει η Τουρκία αεροπλάνα τα οποία θα είναι καλύτερα από τα δικά μας και θα γίνεται χαμός. Και
1: πάντως,
0: τέτοια πράγματα.
1: Πάντως, πώς το λένε, αυτό το θέμα με τα εθνικά θέματα έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Το ανεβάζουν δηλαδή αρκετά. Το ανεβάζει, είδα το Παζόκ χτες.
0: Μα είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Ποια επικαιρότητα,
0: θα σου πω. Πρώτον, έρχεται αυτή η ιστορία με την Τουρκία με τα αεροπλάνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έρχεται αυτός ο νόμος από την Τουρκία περί γαλάζιας πατρίδας. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Όχι, είπαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πήρε παράταση για μένα το καλοκαίρι.
1: Τυχαίο το
0: στην Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Τυχαίο. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, από την απέναντι όχθη του Αιγαίου, α πούμε. Σχηματικά το λέω το όχθη. υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας και τα κάνουμε αστακούς και παίρνουμε Ισραηλινά όπλα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό και καλό για τους Τουρκούς και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και διάφορα τέτοια. Υπάρχει ένα κλιματάκι. Βγαίνει και ο κάθε ένας εδώ πολιτικός αρχηγός που σέβεται τον εαυτό του και ρίχνει και για τα εθνικά κάποια πράγματα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης που λες.
1: Τον είδα.
0: Είχε πάει στον κύριο Δένδια.
1: Α, το βράδυ εγώ.
0: Πήγε το πρωί στο κύριο Δένδια και για να ενημερωθεί για το Ατζέντα 2030. Ναι. Καταλαβες.
1: Τ' άρεσε.
0: Η Ατζέντα 2030.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να μην τ' άρεσε. Δεν είπε κάτι ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Εγώ πάντως τον είδα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ειλικρινά όμως δηλαδή. Χτες το βράδυ, 12 η ώρα, ναι, συνέντευξη ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία.
1: Στο Χατζηνικολάου.
0: Πολύ ωραία.
1: 12 η ώρα ενημερώνουν συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Liberal.
0: Ναι.
1: Τι πάθει με τα μεσάνυχτα, τι είναι βρικόλακες, δηλαδή τι είναι
0: σου
1: αυτό
0: λέει,
1: το πράγμα.
0: Ξέρεις τι, να σου πω, βλέπουν, ξενυχτάνε που ξενυχτάνε για να δουν Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Κατάλαβες.
1: Μπάλα θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Βάλε και μια συνέντευξη.
1: Όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων.
0: Και όταν έχει η ΕΡΤΕ, πώς θα την ανταγωνιστώ εγώ που η ΕΡΤΕ έχει Μουντιάλ. Θα βάλω εγώ μια συνέντευξη.
1: Ναι,
0: σου λέει ο άλλος, σκέφτεται ο άλλος. Αν δεις τα νούμερα τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να κάνω εγώ τέτοια.
1: Μόνο εγώ έβλεπα τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Έβλεπε τον Ανδρουλάκη.
1: Έβαλε στο ζάπινγκ, ναι, παιδί.
0: Στο ζάπινγκ.
1: Ναι. Στο cooling break που κάνανε στο.
0: Ναι. Στον αγώνα.
1: Στον αγώνα. Και του πέτυχα εκεί που λέγει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τι έλεγε.
1: Ήταν έξω φρενών. Απονείμω.
0: Δεν θέλει να γίνει.
1: Όχι, ναι, λέει. Δεν έχουμε κάνει, λέει, τίποτα για να αποτρέψουμε τη γαλάζια. Και του λέω, Τζι Νικολάου, μα δεν υπάρχει ακόμα νόμος, δημοσιεύματα.
0: Όχι, όχι, και να υπάρξει τίποτα
1: να
0: κάνει δηλαδή η Ελλάδα. Ότι
1: τα ίδια λέει κάναμε και με το Σινά.
0: Με το.
1: Με τη μόνη Σινά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για το. Για το ιδιοκτησιακό έπρεπε να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να μην βγει η απόφαση δικαστική. Τι θα κάναμε, θα πλαβάμε.
0: Είναι σαν τους Τούρκους που λένε να μην πάμε αυτό το όπλο ή να μην πάμε το άλλο όπλο στα νησιά. Στο χέρι τους είναι.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας νησί, στο δικό μας ζανταφόρο.
1: Θα μας κάνετε κουμάντα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδες τι ωραία που λύνονται τα τεχνικά θέματα.
1: Τα λύσαμε εμείς.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη, τον Τυριζούπολη.
1: Εγώ έβλεπα. Η Μαριτίνα έγραφε.
0: Ναι.
1: Μου είπε θα το πάει σε ρήμα. Τώρα δεν πρέπει να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Και αυτή έβλεπε Ανδρουλάκη. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Αν δεν έβλεπε.
0: Και εγώ έβλεπα Ανδρουλάκη. Τώρα που λες για τον Ανδρουλάκη. Βγήκε και ο κ. Ανδρουλάκης και είπε ότι επιμένω ότι μπορούμε να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Γιατί λέει είναι πιο πιθανό να πάρει 41% ο Μητσοτάκης για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Όχι. Είπε και τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν χρειάζεται μόνο 41% για αυτοδυναμία. Πετυχαίνεται και με άλλα υπό προϋποθέσεις, υπό όρους βέβαια. Πετυχαίνεται και με άλλα ποσοστά για αυτοδυναμία. Απλά το λέω εγώ. Ξέρεις.
1: Εντάξει. Το είπε σχηματικά, μωρέ το πάνω.
0: Α, σχηματικά. Ναι. Ναι, εντάξει. Πάντως, να πω κάτι.
1: Τι?
0: Γιατί να μην πει αυτός ότι θα βγούμε με μία ψήφο διαφορά. Εδώ ο καθένας λέει ότι θα κυβερνήσω. Το έχει πει. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Ήρθαμε να κυβερνήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί ότι η Ελλάδα θα κυβερνήσει η ελληνική λύση.
1: Ναι.
0: Η κυρία Χαριστιανού.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Χαριστιανού έχει πει ότι δεν κατεβαίνω στην πολιτική, κατεβαίνω για να κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι να κυβερνήσουν δεν θέλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κύριος Νατσιός δεν έχει πει ακόμα ότι θα κυβερνήσω. Αλλά εντάξει, από πώς το λένε το κόμμα αυτό. Από την Νίκη. Από την Νίκη. Μόνο αυτός δεν έχει πει ότι θα κυβερνήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Αργότερα.
1: Ντάξει.
0: Αλλά επί του παρόντος όλοι λένε ότι θα κυβερνήσουν. Γιατί να μην πει και ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα κυβερνήσει.
1: Ναι. Τι να σου πω,
0: παιδάκι, τι ενοχλεί. Όχι, γιατί κάποιος ενόχλησε. Τι τους πειράζει.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Ο καθένας θέλει να βάλει τους στόχους που θέλει για το κόμμα του. Ναι. Δικαίωμά του δεν είναι.
1: Το συζητάς. Και οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν τα πάω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Πάντα τα λέω ωραία. Α, τώρα που πεις Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού βγήκε ένα δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε το δημοσίευμα αυτό ότι αγόρασε ένα ακίνητο, ναι, διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω,
0: ναι,
1: ότι αγόρασε ένα διαμέρισμα
0: από
1: φαντ.
0: Κόψω χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το οποίο και βγήκε και είπε, απάντησε κύριε Καριστιανού, ότι δεν το ήξερα ότι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το ήξερα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Πώς δεν το ήξερε, δεν υπέγραψε.
0: Τι να σου πω.
1: Είχε πληρεξούσιο.
0: Μπορεί να ήταν η εταιρεία στην οποία ανήκει ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το γεγονός ότι είναι σε μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι είναι κβαντική γιατρός.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει και άλλες δραστηριότητες.
0: Ναι, δε, αυτά δεν μου τα έχεις πει.
1: Ούτε εγώ τα
0: ξέρω. Εγώ ήξερα ότι ήταν κβαντική γιατρός.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά.
0: Και την είχα δει, αν και κβαντική γιατρός, να εμφανίζεται με ένα στεθοσκόπιο. Που δεν έχει σχέση με την κβαντική ιατρική. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σχέση με
1: την κβαντική ιατρική. Δεν έχω στην κβαντική ιατρική.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Εγώ δεν θα την ακολουθούσα γιατί μου αρέσει το στεθοσκόπιο.
0: Να σου πω.
1: Έλα να σε ακούσω.
0: Και εμένα μου αρέσει, έπαιζα το γιατρό μικρό.
1: Ναι, έλα να σε
0: ακούσω. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει συνέντευξη από τη μία με μουντιάλ από την άλλη. Είναι σαν να συγκρίνει σουβλάκια με φασόλια.
1: Άστα. Αυτό ίδιο πράγμα είναι.
0: Μέσα
1: ναι.
0: Ταυτιζόμαστε.
1: Να το πω κανονικά. Λοιπόν, το δημοσίευμα είναι από τη Ζούγκλα. Έτσι να το πούμε.
0: Ζούγκλα. Το site.
1: Το site, ναι. Το Ζούγκλα.gr.
0: Ναι.
1: Για το ακίνητο. Mm. Λοιπόν, το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Και αγοράστηκε κάτω από την αντικειμενική τιμή του. Ναι. Και η κυρία Καριστιανού είπε: το ζήτημα που μου θέτετε είναι ένα ζήτημα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Εντάξει. Με την Κατερίνα και τον Διονύση.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά, με τις συνδέσεις. Την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Είχατε πριν μία κουβέντα με τον κύριο Νταλακογιώργο.
2: Ναι.
0: Χρόνια ο κύριο Νταλακογιώργο εκεί.
1: Κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, το θυμάμαι τον κύριο Νταλακογιώργο.
0: Ναι. Βγάλατε συμπέρασμα κάποιο που είχε κανονίσει να φύγει σήμερα από τη Ραφίνα, θα φύγει. Δεν πάει πιθανά.
2: Κατηγορηματικά ότι δεν θα φύγει κανένα πλοίο από τη Ραφίνα.
0: Εντάξει, για να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που μπορεί να είχαν κανονίσει πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου να σηκωθούν να πάνε τις διακοπές τους.
2: Οι οποίοι δεν θα ήταν και λίγοι. Φαντάζομαι.
3: Πάντως, επειδή βλέπω εδώ ένα email που έχει στείλει εδώ μια τηλεθεάτρια Ευσταθία και λέει γιατί είστε, λέει, ενάντια στις κινητοποίησεις των εργαζομένων. Μπορεί να μην το παρακολούθησα από την αρχή τη ζήτηση με τον κ. Λακογιώργο. Αυτό που επέμενε το εξής. Κάνουν εργαζόμενοι με την κινητοποίηση του δικαίωμά του.
0: Εννοείται.
3: Πολύ ωραία. Λέει ο κ. Λακογιώργο, συμμετέχουν όλοι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο ζητούμενο, ας πούμε, δηλαδή το πώς συμμετέχεις και πώς αποφασίζεις. Εντάξει, δεν εννοώ ζητούμενο. Εγώ είμαι 20 χρόνια μέλος ενός σωματείου, του Σωματείου Δημοσιογράφων. Δεν έχω κληθεί ποτέ να πω την άποψή μου, όχι εγώ προσωπικά, κανείς, για το αν πρέπει να γίνει μια απεργία ή δεν πρέπει αυτά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία. Από εκεί πέρα, κάνουν οι άλλοι μια προσφυγή πλειοκτήτες. Και στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, το μελομελές πρωτοδικείο Πειραιά, αποφασίζει ότι είναι παράνομη απεργία. Τι συνεχίζουν, εγώ αυτό έλεγα στον κ. Λακογιώργο. Και έλεγε ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη.
1: Αυτό όχι,
0: δεν θα συμφωνήσω.
2: Δεν βρήκαν ένα κοινό τόπο συνεννόησης, τέλος πάντων, ο Κώστας με τον κύριο Νταλακογιώργο.
3: Εγώ έλεγα
2: Γιώργο.
3: Το δικαστήριο λέει αυτό και ο Νταλακογιώργος λέει δεν με νοιάζει, λέει το δικαστήριο. Εγώ λέω άλλα πράγματα. Εγώ και πάντων, όλο το συνδικαλιστικό κίνημα των.
0: Είπε ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το. Η Ένωση Δική.
2: Και παρότι έχουν μια συνέλευση λίγο αργότερα, γύρω στις 8.30-9 τη ώρα, είπε ότι έχουν.
0: 7 είναι να φύγουν τα πλοία.
2: Υπάρχουν και μεσημέρι πλοία και Ναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει κανένα πλοίο.
0: Διότι το λέει το δίκαιο του εργάτη.
1: Εντάξει.
2: Και θα αποφασίσουν τυχόν επόμενες απεργιακές τους κινητοποίησεις σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι λένε ότι έχουν φορτώσει πολύ το λιμάνι της Ραφίνας όμως. Να το λέμε αυτό. Το ότι έχουν φορτώσει με παραπάνω δρομολόγια το λιμάνι της Ραφίνας και δεν αντέχει.
3: Τα λιμάνια ότι έχουν προβλήματα, δεν το μάθαμε χθες. Υπάρχουν. Είναι υπαρκτά.
1: Αλλά κάπως πρέπει να αναδειχθούν.
3: Πρέπει να ληφθούν. Εγώ διαβάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθε χρόνο η εμποροπλοίαρχη. Στέλνουν και στο Υπουργείο Ναυτιλίας κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια.
2: Να.
3: Οι παρατηρήσεις που είναι 70-80 παρατηρήσεις λένε στο λιμάνι της Τίνου, της Άνδρου, πώς είναι ο λιμενοβραχίωνας, τι προβλήματα υπάρχουν, άμα πιάσει αέρας πάνω από 4 μποφόρ για τα θέματα εδώ, από κάπου οδέτης, το άλλο. Κάθε χρόνο. Αυτά τα πράγματα αντικειμενικά πρέπει να λυθούν. Είμαστε μαζί τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να λυθούν. Κώστα, αλλά πρέπει να λυθούν όμως. Δηλαδή, ναι, πρέπει να λυθούν. Εγώ δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι αυτός να λυθούν με μια απεργία ή αν με μια απεργία λύνονται. Μακάρι να λύνονταν με μια απεργία, τότε θα κάναμε απεργίες και θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, θυμόμαστε τι έγινε πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, με τους υπτάμενους φροντιστές και με το σύστημα στους ελεγκτές, ανάρρηση κυκλοφορία κτλ. Θυμάστε με εκείνο τον blackout που είχε γίνει για κάποιες μπόλικες ώρες, ας πούμε. Ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και αυτά τα θέματα που μπαίνουν, δεν είναι όλα δώσε μου παραπάνω χρήματα. Ή κάποια θέματα έχουν να κάνουν
1: παλιά,
0: και.
1: Παλιά, γι' αυτό,
0: ναι,
1: κάναμε.
0: Παλιά πηγές. Κάναμε μόνο τέτοιο. Λέγαμε, ναι, για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Ναι, δηλαδή, ναι, για παραπάνω λεφτά.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: ξέραμε αυτό. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα λειτουργικά τα οποία πρέπει κάποιο να τα ακούει και να τα παίρνει σοβαρά υπόψη.
1: Τι μου θύμισε τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
3: Εγώ θέλω να πιστεύω το εξή. Το λιμάνι της Ραφίνας έχει, να το πούμε έτσι. Εντάξει, το λιμάνι είναι λίγο πανάρχιο. Ωραία. Έχει 5 θέσεις.
1: Ναι.
3: Για να δέσει τα πλοία και να μπαίνουν επιβάτες και να βγαίνουν.
0: Ναι.
3: Και
0: ωραία.
3: Θέλω να πιστεύω ότι δεν το παρανομεί κανείς σε αυτό και δεν παίζει κανείς την ασφαλειά μας. Είναι 5, είναι 5. Ούτε 6, ούτε 7. Είναι 5. Αυτό θέλω να πιστεύω.
2: Μα δεν φεύγουν όλα τα πλοία την ίδια ώρα. Δηλαδή, όσο πλοία και είναι εξυπηρετεί, δεν φεύγουν την ίδια ώρα.
3: Μπορεί να είσαι και να έχει δέσει πρωί... και να αρχίσει να μπαίνουν τα φορτικά κατά αυτοκίνητα. Δηλαδή, την ίδια ώρα δεμένα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
2: Παιδιά, συγγνώμη. 4 έως 5 στη Ραφίνα.
0: Υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι θεσμοί για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το λιμενικό.
2: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν τα λιμεναρχεία. Υπάρχουν ελεγκτικές αρχές αυτών των θεσμών. Υπάρχει και η δικαιοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι παράτυπο, παράνομο ή επικίνδυνο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πίδημα. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς.
3: Τώρα, δικαιοσύνη είναι αστική όμως, θα σου πει ο κ. Δαλαγογιώρος.
0: Τι σημαίνει αστική, και επειδή είναι αστική.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν γίνεται να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν πέρασε η επανάσταση, δεν πέτυχε.
1: Να θέσω ένα πιο καυτό ζήτημα.
2: Αμέ.
1: Τώρα να το θέσω.
0: Με το θέσω.
1: Ωραία. Στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Κάνουν κάθε. Τι λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, νόμιζα.
1: Που κάνουν κάθε τρεις και λίγο η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του πορτοκαλιού. Τώρα εδώ το κάνουν τη γιορτή του κρασιού. Που δεν είναι η γιορτή του κρασιού που κάνουμε εδώ, που λέει και το κρασί δωρεάν στο Δαφνί. Πετάνε τόνους, χιλιάδες λίτρα ας πούμε, κρασιού, ας πούμε, εξφεδονίζουν ένα τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Το πετάνε.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Λούζονται με κρασί. Ναι.
3: Αυτό που το θυμηθήκαμε τώρα.
1: Το είδα, παιδί μου, το διάβαζα.
2: Δεν είχε πει Κατερίνα κάτι που την απασχολεί.
1: Εμείς τι θα μπορούσαμε να πετάμε. Αυτό θέτω στο τραπέζι.
0: Μην βάλετε ιδέες να αρχίσουμε να πετάμε ντομάτες.
2: Να μην πετάμε τίποτα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: να μην
2: το
0: πετάμε
2: food waste
0: τίποτα.
2: Είναι κακό πράγμα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Το food waste, σωστά. Σωστά.
2: Ναι.
0: Και το wine waste επίσης.
2: Και αυτό.
0: Και αυτό.
2: Και κακώς το κάνουν οι Ισπανοί και με τις ντομάτες κακώς το κάνουν.
0: Ναι, αλλά, συγγνώμη, αλλά οι Ισπανοί έχουν καταφέρει και όλα αυτά τα έχουν κάνει, ας πούμε, έθιμα και είναι τουριστικές ατραξιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σας προβλημάτισα τώρα.
0: Θα και μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, να ρίχνουμε στη Σαντορίνη την Κάπαρη.
2: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραία η Κάπαρη και είναι και δύσκολο
1: πολύ
2: να
1: πολύ ωραία και τα καπαρά.
0: Τα ρεβίθια στη Σύφνο.
1: Τα καπαρόφυλλα, μου αρέσουν πολύ.
0: Να ρίχνουμε ρεβιθάδα στη Σύφνο.
2: Ρίζει στο γάμο.
3: Έχει συνειδητοποιήσει με του γάμου γύρω στην Ελλάδα κάθε χρόνο πόσου τόνου ριζιού πετάμε. Του πετάμε στην κυριολεξία. Θα ταΐζαμε 25 χωριά στην Αφρική για όλο τον χρόνο με το ρύζι που.
2: Δεν
3: πετάμε.
2: Είναι και όλε οι νύφε που θέλουν το ρύζι.
0: Ναι. Καλά, το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλει. Το θέμα δεν είναι τι θέλει νύφη μόνο.
2: Εντάξει. Γλιστράει μετά και εκεί το σημείο που έχουν.
0: Μπάσε που μπαίνει στα μαλλιά και μετά για να το βγάλει τελικά. Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
3: Θέλω να πω και κάτι. Κατερίνα, σου δεν σε είδα χθε το τέτοιο στην δεξίωση για
1: τέτοιο. Με κάλεσαν.
0: Αυτό.
3: Δεν κάλεσαν τι αιρέτη στα 250 χρόνια τη εθνική ανεξαρτησία των ΗΠΑ.
0: Για το Χατζημιχάλη Κασίλα σου.
3: Παιδιά, αυτό είναι.
0: Το κρατάω.
3: Γιατί πετυχαίνω σε διάφορε.
0: Όχι, το κρατάω.
1: Δεν με κάλεσαν. Φωνάζω από το πρωί.
2: Ή ακάλεστη.
1: Ή ακάλεστη. Θα πήγαινα εγώ έτσι.
3: Στέλνω τώρα επιστολή στον Τραμπ. Ποιο είναι το mail του.
0: Ποιο Τραμπ. Δεν το οργανώνει ο Τραμπ αυτό.
3: Ποιο Τραμπ.
0: Η πρεσβεία εδώ.
3: Εμεί τα πάμε κατευθείαν.
0: Εδώ πρεσβεία.
3: Τα προσπάθησα.
2: Στο Air Force One το καινούριο.
3: Dear Mr. President, Σερέτη.
2: Είδες τη χλειδές.
3: Not invited. Πώς το γράφει αυτό. Shame.
2: Να σου πω, ο Μπόρατ μιλούσε τέτοια αγγλικά.
1: Έτσι, μα έτσι θα καταλαβαίνει και ο Ντόναλτ. Πέντε λέξεις.
0: Έχουν κάτσει συνάδελφοι οι Αμερικανοί και έχουν μετρήσει τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν είναι πάνω από 600.
3: Με αυτά που λέτε δεν σε βλέπω να παίρνετε πρόσκληση ούτε του χρόνου.
0: Εγώ ούτως ή άλλως δεν παίρνω. Εγώ είμαι στην απέξω και βλέπω και δεν σου καίγεται και καρφί. Οπότε δεν μου καίγεται και εμένα.
1: Τίποτα, δεν με κάλεσαν.
3: Εγώ δεν σε έχω πετύχει άλλες γιορτές και νόμιζα ότι είσαι άνθρωπος που δεν πηγαίνει.
0: Τι, εγώ δεν πηγαίνω σε γιορτές. Πετάω τη σκούφια μου.
2: Ότι δεν καταδέχεσαι, ρε
0: παιδί. Δεν είμαι τέτοιο. Πηγαίνω.
3: Με την Κατερίνα πηγαίνω από την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι να μα καλέσουν στη Λαχαναγορά.
0: Έλα μου, έχετε πάει σε τρεις ΔΕΘ να πούμε και κάτι έγινε.
1: Ποιε τρεις ΔΕΘ, παιδί μου, έχουμε πάει παντού εμεί.
0: Πού αλλού.
1: Παρακαλώ πολύ. Μα έχουν καλέσει στη Γαλλική πρεσβεία, μα έχουν καλέσει.
3: Στη Γερμανική.
2: Α, είστε πολύ κοσμογυρισμένοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Παιδιά, είναι σπουδαία, είναι σπουδαίο.
0: Κατοικοεδρεύουν στο Κολωνάκι και πετάγονται από εδώ και από εκεί. Κατάλαβες
2: αυτό.
1: Είναι σπουδαίος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πραγματικά είναι ένας φοβερός τύπος, φοβερός άνθρωπος. Κάνει συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Και μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα.
1: Και είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και με καλούνε. Την Ιαπωνική πρεσβεία πάντα με καλούνε.
0: Πετάμε γέφυρες τώρα, έτσι το καταλαβαίνετε.
1: Πάντα με καλούνε.
3: Δεν πήγα, δεν μπορώ να πάω. Στην Ιαπωνική πρεσβεία.
0: Εσύ πάλι που σε καλούν παντού αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είμαστε.
0: Έτσι είναι η τηλεόραση. Τα έχει αυτά.
3: Νομίζω ότι θέλουν να υπάρξει κατανάλωση για να μην μένει για το Subway. Για να βοηθήσω το μπουφέ. Τελειώνει μια ώρα.
1: Που κάναμε μεγάλο μπουφέ, ποιο να καλέσουν τον Παπαχλιμίτζο.
2: Τα καθαρίζει όλα.
3: Ορίστε. Να γαρά, λοιπόν.
2: Φεύγουμε.
0: Πρόεδρε καλά.
3: Στου Αμερικανού.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και τα λέμε Δευτέρα εμεί. Ναι.
1: Ο Διονύσης θα μα λείψει. Θα λείπει. Παίρνει την αδειά του.
3: Γεια σα. Το γάμο τη Τέλο Σουίφτ.
1: Θα πάει στο γάμο.
0: Στο γάμο τη Τέλο Σουίφτ.
3: Πάει κατευθείαν στα μεγάλα.
0: Είμαι ένα από του 300.
1: Ο γάμο έγινε. Τρώμε τη δεξίωση.
3: Όχι.
0: Έγινε κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Έγινε μυστικά. Ενώσαν τι.
1: Reuters. New York Post. Τώρα έσκασε.
3: Θρησκευτικό.
0: Όχι, είναι θρησκευτικό. Λέμε τώρα. Πήγα σε ένα δήμαρχο.
1: Παντρεύτηκαν μυστικά, ρε παιδί μου, είπαν οι άνθρωποι.
0: Τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς.
2: Οπότε τώρα θα κάνουν τη δεξίωση
1: στο Madison Square. Δεν μας έχουν καλέσει εκεί.
3: Ούτε εκεί μας κάλεσαν.
0: Και είμαστε και φαν. Να μην ήμασταν. Εγώ είμαι.
3: Εγώ δεν ξέρω τι ήταν τραγούδι.
0: Εγώ ξέρω μπόλικα. Ξέρω μπόλικα. Ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μην με βάλεις τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Πάμε και εμείς να διευθύνουμε.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στο Πατήσια. Το φίλο μας. Καλημέρα. Για να πετάμε πατσαβούρες είμαστε. Αφήστε ρε, δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα. Πατσαβούρες. Γίνεται πανηγύρι με να πετάς πατσαβούρες. Δεν γίνεται. Είδατε, στην Αμερική ας πούμε, που λέγαμε τώρα, ή στην Ισπανία που έλεγε η Κατερίνα, έχουνε να πηγαίνουν με μπουλντόζες στη γογότσαμπά να τις ρίχνουν λουλούδια. Δεν έχουνε. Καταλαβες. Δεν έχουν ούτε εγώ κοτσαμπά, θα μου πεις. Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι. Αλλά τα καγγέλια. Πο. Και τέτοια πράγματα.
1: Πάμε λίγο τώρα
0: με Taylor Swift. Ναι. Πάμε με Taylor Swift.
1: Το Τέιλοράκι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στη Λιμπεράλ, σημείωσε πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Καντρούκαλου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινοψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλα Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενά όπλα που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνους, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που άρχισε στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Σιτζέτ πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ωραίο το σόλο με το, πώς το, με το μπάσο. Ενδιαφέρουσα διασκευή του Stayin' Alive. Για το οποίο Stayin' Alive τι θυμήθηκα τώρα. Λένε κάποιοι από τους διασώστες, από αυτούς που κάνουν σεμινάρια διάσωσης, ότι όταν κάνεις τεχνητή αναπνοή, ένας τρόπος για να κρατάς το ρυθμό είναι να τραγουδάς από μέσα σου το Stayin' Alive. Με αυτόν τον τρόπο έχει συντονισμένες τις μαλάξεις που κάνεις στον άλλονα, αν έχεις τις γνώσεις να το κάνεις, για τεχνητή αναπνοή. Είναι το ιδανικό τραγούδι για να σου κρατάει το ρυθμό, λέει. Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Κάθε μέρα κάτι καινούριο. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 9 το πρωί της 3ης Ιουλίου του 2026. Τι γίνεται?
1: Τι?
0: Έχουμε κάτι καινούριο? Κάτι και νέο?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Something new?
1: Κάτι φοβερό νέο δεν έχουμε. Κάτι τρομερό. Τα έχουμε πει τα περισσότερα. Κάτι όμως, περίμενε μισό λεπτό, γιατί κάτι είχα δει. Είδα λοιπόν μια είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Η Πάτη Λουπόν είναι μια.
0: Όλα μας λες άγνωστες λέξεις.
1: Όχι, δεν είναι άγνωστη. Άμα τη δεις θα την ξέρεις. Είναι μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός. Ναι. Κυρίως του θεάτρου, musical περισσότερο. Έχει πάρει πολλά βραβεία Τόνι, έχει πάρει και Γκράμι, έχει κάνει πέρασμα πάρα πολλές σειρές που έχουμε δει εμείς.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή ακόμα και από τα Φιλαράκια, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει. Λοιπόν, αυτή θα έκανε μια παράσταση, θα έχει μια performance σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Το πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είναι αυτά τα θεματικά, δηλαδή τι, ας πούμε, κρουαζιερόπλοιο με
0: θέμα Καραϊβική.
1: Όχι.
0: Θέμα...
1: Για τους επιβάτες,
0: πειρατές. Οι πειρατές.
1: Αυτό είναι με γκέι μέσα. Ναι, δηλαδή είναι κρουαζιερόπλοιο που έχει μόνο γκέι άντρες. Και αυτό το κρουαζιερόπλοιο ήταν να πιάσει στην Τουρκία. Ναι. Και από εκεί θα έμπαινε η Πάτη Λουπόν για να μπει να κάνει την παράστασή της.
0: Μάλιστα.
1: Το απαγόρευσαν την είσοδο.
0: Ωραία.
1: Του κρουαζιερόπλοιου.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι, είναι σοκαρισμένη, έχει κάνει ανάρτηση.
0: Ναι,
1: και δεν είναι δυνατόν το 2026.
0: Πώς δεν είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν το 2026? Δεν έχει ακούσει την επιστολή του κυρίου Φεύγα? Προχθές ήταν.
1: Α, ναι.
0: Προχθές ήταν.
1: Δηλαδή,
0: πάλι 2026 είναι.
1: Δεν το ξέρει το Φεύγα.
0: Ούτε ο κύριος Φεύγας θα ξέρει την Λουπόν.
1: Την Λουπόν.
0: Λουπόν.
1: Ναι.
0: Επίσης, φαντάζομαι και οι ακροτές δεν θα ξέρουν την Λουπόν. Πολύ. Άμα την γκουγκλάρουν και τη δούνε, μπορεί να την δούνε. Αλλά εμένα ως όνομα, ας πούμε, δεν μου λέει κάτι.
1: Ναι.
0: Αλλά συμβαίνουν αυτά το 2026, φυσικά και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέμε. Γιατί...
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε. Ίσα-ίσα, άλλο λέω.
1: Θέλω να πω ότι εμένα πάντα θα με σοκάρουν αυτά τα πράγματα.
0: Φυσικά. Οποιαδήποτε διάκριση υπάρχει οπουδήποτε στον κόσμο και ανελευθερία, προφανώς και είναι ένα θέμα άξιο συζήτησης και σχολιασμού. Εννοείται.
1: Ορίστε, αυτή είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας. Τι μου λέει. Α, ναι, κάπου, κάτι, ναι, κάπου την έχω δει. Καλημέρα στη φίλη μας στην Ποθητεία στη Σαντορίνη, αλλά και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες που μας στέλνει την παλιά και τη νέα Μητρόπολη Αγίων Θοδώρων, Σερών. Ωραία. Άλλα θέματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον καιρό, φυσικά, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, να ξέρετε τι θα γίνει. Εκεί που θα πάτε ή όπου θα εκδράμετε ή τι σας περιμένει αν ξεκινάτε σήμερα τις διακοπές σας. Θα μιλήσουμε για το θέμα των συντάξεων χειρίας. Που χθες υπήρξε αλλαγή στο νόμο, ανατρέπεται ή ακυρώνεται ένας νόμος που ήταν τα απόνερα του νόμου Κατρούγκαλου, αν διάβασα σωστά, μπορεί να διάβασα λάθος. Και επίσης θα μιλήσουμε λίγο και για το τι αλλαγές έρχονται στους κανονισμούς των πολυκατοικιών.
1: Βλέπετε ότι έχουμε πληθώρα θεμάτων.
0: Ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Φυσικά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Για όποιους δεν το έχουν δει ακόμα, η Πορτογαλία πέρασε με 2-1 από την Κροατία στο 90 φεύγα. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Με 2-1 είπαμε πέρασε.
1: Και η Ελβετία προηγείται 2-0 της Αλγερίας. Τώρα
0: η Πορτογαλία ισοφάρισε με πέναλτι του Ρονάλντο. Και στο 90 φεύγα έβαλε ένας άλλος παίκτης που δεν θυμάμαι το όνομά του. Έβαλε το δεύτερο γκολ και έτσι πέρασε στον επόμενο γύρο. Που από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, που και σε αυτά είναι σύμβουλος, θα βρει μπροστά του στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ισπανία-Πορτογαλία. Ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου. Θα έβγαλε το Μουντιάλ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέροντα πράγματα αυτά. Ακούει και η Δήμητρα. Δήμητρα, ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ? Ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας? Η Δήμητρα ξενυχτάει. Βλέπει συνέχεια μάτς.
1: Κοινωνά της.
0: Έχει παλαβώσει.
1: Ναι. Τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι να πεις.
1: Ναι,
0: ωραίο πράγμα είναι. Κάποιοι αγώνες ταξίζουν, ρε παιδί μου. Κάποιοι αγώνες ταξίζουν και να ξενυχτήσεις που λέω.
1: Ή άμα σε πάρει ο ύπνος να ξυπνήσεις την κατάλληλη στιγμή όπως κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, και να δεις τα γκολ.
1: Αυτό.
0: Ή, να δεις το.
1: Ε?
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως. Α, και από εδώ και πέρα στους 16 θα έχει ακόμα μεγαλύτερο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Ο Ράμος έβαλε το. Να το, ορίστε. Η Ισπανία-Αυστρία ήταν 3-0, όχι 2-0 που είπα. Ήταν Ισπανία-Αυστρία 3-0.
1: Παραπληροφόρηση είναι ο
0: πατέρας. Ο Ράμπος έβαλε το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ο Ράμος, το λέει, λες και εγώ τον ξέρω τον Ράμος.
1: Εντάξει, δεν είναι και άγνωστος, λοιπόν.
0: Σε μένα.
1: Δεν έχουν κυδέψει ακόμα το Χαμενεΐ.
0: Όχι.
1: Μα τι είναι, πόσο καιρό θα τον κρατάτε?
0: Πέντε μήνες είναι τώρα, 6 μήνες μετά. Είναι.
1: Όχι.
0: 28 Φεβρουαρίου. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και έχουμε πει στον Ιούλιο. Είμαστε στον 5ο μήνα.
1: Ναι.
0: 4 μήνες μετά τον θάνατό του θα γίνει κηδεία.
1: Κηδεία που θα κρατήσει πολλές μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτή η κηδεία.
0: Θα κρατήσει μια εβδομάδα.
1: Ναι. Τον πάνε παντού.
0: Και έχουν προειδοποίηση. Για να το πούμε και αυτό, έχουν προειδοποιήσει οι Ιρανοί μη και κουνηθεί κανένας κατά την περίοδο της κηδείας αυτών των τελετών, εν πάση περιπτώσει για την κηδεία του Χαμενεΐ, διότι δεν θα μείνει ίσκιωμα.
1: Ναι.
0: Θα τα κάνουν όλα, ναι. Αυτό.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται Σαββατοκύριακο πρώτον. Δεύτερον, αρχίζουν οι άδειες.
0: Για πολύ κόσμο.
1: Και άρα πρέπει να ξέρετε τι καιρό θα κάνει.
0: Α, μπράβο, γεια σας.
1: Και εμείς καλέσαμε τον άνθρωπό μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη
0: μετεωρολόγο. Καλημέρα, κυρία Ζιακοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά μου, ωραία. Έχουμε άδεια και τον καιρό θα τον φτιάξουμε.
1: Αχ, ναι, ναι. Και ασχιονίζει που λέω.
0: Σκιάζει μετά, ναι.
2: Έτσι είναι. Να πω σε γενικότερο πλαίσιο ότι τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του μήνα δεν φαίνεται καύσωνα στη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή από τις πιο ομαλές μεταβάσεις και εξελίξεις καλοκαιριού που έχουμε. Με όλες τις εποχές πραγματικά.
1: Σας έχουμε τρελάνει όλους φέτος, ναι.
2: Σαρώσαμε φέτος. Έχουμε εντυπωσιακή παραμονή στο φυσιολογικό μέσο όρο της εποχής χωρίς εξάρσεις και είδατε τι γίνεται σε άλλες περιοχές του κόσμου και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα έχουν φοβερές συνθήκες κάψωνα εκεί, ειδικά και στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Με τρομερή δυσφορία, παιδιά. Είναι άλλο το ελληνικό σαραντάρι, άλλο το ξένο. Εδώ είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι, διότι ακόμα και στους 40 και στους 42-43 βαθμούς έχουμε εξαιρετικά χαμηλή σχετική υγρασία.
0: Υγρασία, ναι.
2: Είναι αυτό. Τρομερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και φέτος είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα και όπως σας είπα μέχρι και τα μέσα Ιουλίου συνθήκες κάψωνα γενικευμένοι ή κάτι ακραίο δεν φαίνονται. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι θα κάνει, αλλά θα έχουμε φάει και το μισό καλοκαίρι χωρίς ας πούμε σημαντική επιβάρυνση.
0: Θα έχουμε μελτέμια τον Ιούλιο όπως είχαμε κάποιες φορές, θα συνεχίσουν τα μελτέμια. Το λέω αυτό γιατί κάποιος κόσμος που πάει ας πούμε διακοπές ή φεύγει για Σαββατοκύριακο για παράδειγμα και πάει σε μια που δεν είναι υπήνεμη παραλία, θα μαστιγώνεται από το άμα είναι.
2: Φαίνεται τώρα άμεσα ότι θα έχουμε μια έξαρση του μελτεμνίου Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Τη Δευτέρα λίγο θα μαζευτεί αυτό προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Δεν φαίνεται όμως ένα γενικευμένο επεισόδιο μελτεμνίου που θα έχει αιμονή πολλές ημέρες. Δηλαδή ακόμα και αυτό θα είναι για μια-δυο μέρες, είναι σχετικά διαχειρίσιμο, δεν είναι ότι θα πας μια εβδομάδα στη κλάδα και θα πεισάει όλες τις ημέρες. Θα είναι για μια-δυο μέρες και για κάποιες ώρες. Επομένως το θέμα του μελτεμιού κρατάμε αυτό Κυριακή και Δευτέρα, μετά θα κόψει και ίσως εκεί προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας λίγο θα ξαναζωηρέψει, όχι όμως κάτι το πάρα πολύ φοβερό. Η Κυριακή θα είναι λοιπόν η δυσκολότερη ημέρα. Από την άλλη θα έχουμε και κάποιες αστάθειες, θα έχουμε και κάποιες βροχές. Αυτό θα είναι νομίζω το χαρακτηριστικό που δεν θα είναι αμοιβώς καλοκαιρινό για το Σαββατοκύριακο αυτό. Ας πούμε που θα ξεκινήσουν και κάποιες άδειες και που έχουμε και κάποιους γάμους σίγουρα και εκδηλώσεις
1: ναι,
2: εξωτερικούς χώρους. Κυρίως θα έλεγα ότι αύριο Σάββατο θα έχουμε βροχές ιδιαίτερα εκεί σε Σποράδες, Εύβοια, Αστερέα Ελλάδα, Πελοπόννησο. Και σε αυτό το κομμάτι της χώρας θα επιμείνουμε μια τάση εξασθένησης και την Κυριακή. Δηλαδή και στην Αττική αύριο Σάββατο μπορεί να έχουμε αρκετά γενικευμένες μπόρες με συμβερνές και απογευματινές ώρες και από αργά το απόγευμα και μετά ας πούμε να κόψει. Τώρα αυτό για τους γάμους είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι ένα θέμα όριο, αυτό, ναι.
2: Να στήσεις έξω, να στήσεις μέσα, είναι ένα ζήτημα αυτό. Θερμοκρασιακά θα είμαστε καλά όλες τις ημέρες με οροφή στους 34-35 βαθμούς και μάλιστα την Κυριακή και με το βοριά που είπαμε δεν θα ξεπερνάμε το σημαντική τους 30 βαθμούς. Θα είναι τρομερά καλή θερμοκρασία. Βεβαίως με το βοριά θα έχουμε και το τίμημα στην επικινδυνότητα στις πυρκαγιές. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι.
2: Σήμερα έχουμε κατηγορία 3 που δεν ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, θα φτάσουμε μόνο στα 12. Επομένως και με την αύξηση στην ένταση των ανέμων μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκτιμώ ότι λίγο εκεί θα ανέβουμε σε κατηγορία, ειδικά σε προσύνεμες στο βορειά περιοχές, και σιγά σιγά από τη Δευτέρα θα πέσει αυτός ο άνεμος, άρα θα πέσει η επικινδυνότητα, μαζεύονται και οι βροχές, θα έχουμε πιο καλοκαιρινές ημέρες εκεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, με θερμοκρασίες ευχάριστες ανεκτή ζέστη μέχρι 34 βαθμούς και ίσως επανακάμψει μια στάση εκεί 9-10 του μηνός με ερωτηματικό, θα το δούμε. Ακρότητες δεν φαίνονται. Μια προσοχή μόνο στις μπόρες που ξέρετε ότι είναι σύντομες, αλλά μπορεί εκείνα τα 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά να είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα.
0: Να είναι έντονα και να συνοδεύονται και από κεραυνική δραστηριότητα, και αυτό θέλει προσοχή.
2: Και κάποιο χαλάζει τώρα, ξέρετε, και οι αγρότες μας έχουν τα ζητήματα αυτούς τους μήνες. Είναι δύσκολα, διότι ειδικά για τις χαλαζοπτώσεις δεν μπορείς να πεις με ακρίβεια πού θα χτυπήσουν. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έχουμε μια προσοχή. Γενικώς όμως είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση, που νομίζω ότι μας έχει πάει καλά μέχρι στιγμής.
1: Αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζακοπούλου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Κύριακο. Η Νικόλετα Ζακοπούλου, η μετεωρολόγος μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε.
0: Έχεις προσέξει τις τελευταίες 2-3 μέρες που, ρε παιδί μου, απογευματάκι ξαφνικά συννεφιάζει και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε. Και λες, τι έγινε, όλο το πρωί ήταν ηλιοφάνεια. Έβγαινες έξω και γόσουνα, ας πούμε. Ναι. Και γόσουνα εντός ορίων. Δεν είναι η ζέστη που είχαμε, όπως είπε ο κ. Ζακοπούλης.
1: Αλλά φέτος φορές. Δεν
0: αλλά, είναι. Ναι, ρε παιδί, για φέτος λέω. Ναι. Τώρα. Και το απόγευμα συννεφιάζει ξαφνικά, ας πούμε. Ναι. Out of the blue.
1: Είναι ωραίο,
0: που λένε
1: φέτος το καλοκαίρι. Στο χωριό μου. Είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, χτες που λέτε, την ώρα που συζητούσαν στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο υπερψηφίστηκε κιόλας, και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά των
0: ίδιων. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, υπερψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία.
1: Ναι, μόνο.
0: Για ένα περίεργο λόγο.
1: Και για τα βαρέα και ανθυγινά των υγειονομικών. Λοιπόν, αυτό υπερψηφίστηκε. Στο τέλος της ομιλίας της, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Αυτό προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου. Μας έχει αφήσει αυτός ο νόμος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, και εμείς αποφασίσαμε, επειδή δεν τα ξέρουμε βεβαίως αυτά τα πράγματα πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνουμε ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, να το συζητήσουμε και να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι δικηγόρος και εργατολόγος, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε τι έχουν να περιμένουν κιόλας οι άνθρωποι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Σερέδη. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως σωστά είπατε, μία μικρή παρατήρηση που, να το επισημάνω, μάλλον να ενισχύσω αυτό που λέτε, είναι απορρίες άξιο πως για το βαρέα και ανθυγινά των νοσοκομιακών, των νοσηλευτών, των ανθρώπων που όλο αυτό το χρονικό διάστημα περνάνε μεγάλο βάρος και με την πανδημία αλλά και με τα γενέθλια, αλλά και με την έλλειψη προσωπικού, δεν ψηφίστηκε από άλλα κόμματα. Δηλαδή ήταν ένα πάγιο αίτημα πολλών.
0: Μα θα έπρεπε να ήταν. Εγώ θα περίμενα, εν πάση περιπτώσει, η λογική μου λέει ότι σε τέτοια μέτρα θα έπρεπε να είναι ομόφωνα αποδεκτά. Αλλά
3: ακριβώς. Δηλαδή η απορία είναι και η δικιά μου. Κλείνω αυτή την παρένθεση να πάμε στο θέμα το πολύ σωστό, το πολύ μάλλον επίκαιρο και κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η εκτίμησή μου είναι ότι συνολικά είναι περίπου 250.000 οι δικαιούχοι. Είναι η συντάξη χειρίας. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς, ο οποίος μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα και ακόμα τα αντιμετωπίζουμε, αυτός ο νόμος δυστυχώς προέβλεπε ότι μετά από 3 χρόνια η χείρα που έπαιρνε το 70% της σύνταξης του αποβιώσεως συζύγου θα μειώνονταν στο 35%. Δηλαδή φανταστείτε ότι μια κυρία η οποία έχει υποστεί την απώλεια του συζύγου, δεν εργάζεται, έπαιρνε μια μειωμένη σύνταξη, δηλαδή αν έπαιρνε 1.000 ευρώ ο σύζυγος έπαιρνε τα 700, και μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να πάρει 350 περίπου. Δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη μείωση.
1: Βέβαια.
3: Η οποία ουσιαστικά θα την εξεθώνωνε και δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην επιβίωσή της. Θυμίζω ότι πριν ότι είχε γίνει, υπήρχε και η δικαστική διένεξη του Συμβούλου Επικρατείας, που δυστυχώς άνοιγε και το δρόμο για την συνταγματικότητα της εφαρμογής αυτής της διάταξης, και ευτυχώς η κυβέρνηση ήρθε την κατάλληλη στιγμή να ανακοινώσει αυτό το τιμή κατάργηση, τιμή μείωση από το 70 στο 35% στην τριετία τη σύνταξη χειρέας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, μια εγκύκλωση που πραγματικά θα ανακουφίσει πάρα πολλούς
0: ανθρώπους. Είπατε επηρεάζει 250.000 ανθρώπους αυτό.
3: Συνολικά ακριβώς. Ναι. Είναι διάφορες κατηγορίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήδη είχαν την... να πω και το εξής, ότι είναι και μέσα σε αυτούς και άνθρωποι που ήδη είχαν υποστεί τη μείωση και ουσιαστικά θα πρέπει να απαλλαγούν από αυτή τη μείωση. Όπως επίσης και είναι κάτι που θα ισχύσει και για το μέλλον, δηλαδή δεν θα υπάρχει ο φόβος της μείωσης σε αυτό το χρονικό διάστημα. Βάζω, διευρύνω, γιατί ακούγεται ότι αφορά 120.000 δικαιούχους, διευρύνω και το πηγαίνω περίπου 250.000, γιατί βάζω και αυτούς οι οποίοι είχαν και δική τους σύνταξη, αλλά και πάλι παίρνανε ένα ποσοστό της σύνταξης κυρίας. Άρα γενικότερα εφαρμόζεται σε πολλούς. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά παίρνουν ανάσα, και θα το πω κυριολεκτικά, επιβίωσης, είναι περίπου 120.000, οι οποίοι, όπως σας είπα,
1: εξαρτώνταν αποκλειστικά από αυτό.
3: Ακριβώς, από τα 700 ευρώ θα πήγαιναν στα 350, δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσαν να ζήσουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, άρα και καλώς έγινε. Υπάρχουν ακόμη, επειδή είπατε στην εισαγωγή σας ότι ακόμη έχουμε κάποια απόνερα από τον νόμο αυτόν τον περίφημο, τον έχουμε βαφτίσει νόμο Κατρούγκαλου, έτσι συνηθίζουμε, υπάρχουν και άλλα απόνερα που πρέπει να αρθούν?
3: Είμαστε στο τέλος. Είναι, παραδείγματος χάρη, οι διαφορές που βλέπετε από ροφούσα μέχρι το πρόσφατο χρονικό διάστημα της αύξησης των συντάξεων, δηλαδή η διαφορά που είχε καταχωρηθεί στο σύστημα, αυτά σιγά σιγά εξαλείφονται. Επομένως, λογικά στο επόμενο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε αύξηση θα τη δουν όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί καταργείται η προσωπική διαφορά. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Όπως επίσης και για το γεγονός της εφαρμογής των αποφάσεων που έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια σχετικά με κάποια αναδρομικά 11 μηνών, κάποια ειδικότερα, ας πούμε, επιδόματα βιβλιοθήκης κτλ, τα οποία έχουν κριθεί δικαστικώς και αναμένεται να περάσουν το ελεκτικό συνέδριο για να μπορέσουν να πάρουν δικαιούχοι τις αποζημιώσεις, τα αναδρομικά που πρέπει να πάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Ένα ερώτημα που έρχεται από ακροάτρια είναι αν μπορούν να πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν υποσημείωση. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Ναι, υποσημείωση μήπως εννοεί προσημείωση, μήπως εννοεί ότι υπάρχει κάποιο βάρος, γιατί για χρέη, είτε για τον ΕΦΚΑ, είτε στο δημόσιο, είτε φυσικά σε τράπεζες και φαντς, εγγράφεται μια προσημείωση, μια κατάσχεση, μια δέσμευση. Αυτό εννοεί, αυτό που ισχύει στο νόμο γενικότερα είναι ότι οποιοδήποτε ποσό αναδρομικά, οποιοδήποτε ποσό έρχεται από τον ΕΦΚΑ είναι αδέσμευτο, δηλαδή δεν θα δεσμευτεί, να το πω απλά.
0: Δεν είχε έρθει σωστά το μήνυμα, το διορθώνει η κυρία Πέπη, όχι αν είχαν υποσημείωση, αν έχουν υποστή μείωση. Αν αυτή, αυτό εννοούσε, αλλά το κορέκτορα στο...
3: Ναι, ναι, αυτός μας κάνει πάντα...
0: τη ζωή δύσκολη, ναι.
3: Είναι ενδεικτικό αυτό το ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πάντα ανώτερο και το AI πρέπει να το έχουμε με μεγάλη φιδό και με κριτική σκέψη, διότι οι περισσότερα λάθη κάνει πολλές φορές.
0: Αυτοί που έχουν υποστεί μείωση, λοιπόν.
3: Ναι. Αυτοί σχετικά με τα χρεωστή τους δεσμευμένα, μάλλον μειωθέντα, λογικά περιμένουμε κάποια διευκρίνηση, αλλά λογικά θα πάρθουν πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα αμβληθεί αυτή η μείωση, δεν θα ισχύει στο μέλλον και πιστεύω ότι θα επανέλθουν τμηματικά, ίσως θα τους δώσουν πίσω τα
1: χρήματα. Ναι, μέχρι να ψηφιστεί αυτό θα γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις λογικά, οπότε θα...
3: Ακριβώς, είμαι με μια επιφύλαξη, αλλά ναι, το νομικά ορθό, ναι, είναι κάποιος ο οποίος έχει υποστεί τη μείωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έγινε η μείωση, είχαν κοινοποιηθεί και έγγραφα ότι πρέπει να δοθούν μαζεμένα χρήματα πίσω, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν ώστε να απαλλαγούν αυτοί που έπρεπε να δώσουν πίσω χρήματα λόγω της μείωσης που δεν τους είχε γίνει, αυτοί που είχαν υποστεί τη μείωση να πάρουν τα αναδρομικά πίσω και φυσικά να μην ισχύει στο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό που μας είπατε στην αρχή για, για τους συνταξιούχους της χειρίας και τα λοιπά, δεν πρέπει κάποιος να προσφύγει κάπου ή να κάνει κάποια κίνηση. Αυτοδίκαια θα γίνει, φαντάζομαι, αυτόματα.
3: Ακριβώς. Η προοπτική αυτής εγκυκλίου είναι αυτόματα. Φυσικά αυτά που εκκρεμούν, καλό θα είναι ο δικηγόρος που τα χειρίζεται με το οπλοστάσιο της νέας εγκυκλίου να διευκρινίσει σχετικά με το εάν θα χρειαστεί να παραιτηθεί ή να δικάσει αν είναι σύντομη δικάσιμος, αλλά και με το πρίσμα της νέας εγκυκλίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκλογές στην άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Δεν σας φοβόμαστε, το μήνυμα κατά της τρομοκρατίας από στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας στη συγκέντρωση χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέον εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας στους 2.595 ανά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως για ίση

0: τη Μαρία Λαγιού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: πολύ μου αρέσει αυτό το συγκρότημα, η Linkin Park. Ο καλλιτέχνης τους, ο frontman, έχει φύγει από τη ζωή, τραγικά, με τραγικό τρόπο. Έχει βρεθεί αντικαταστάτρια και συνεχίζουν και τις συναυλίες κτλ. Είναι ωραίοι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ωραίοι, ωραίοι.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος έστειλε στις 7:18 ένα μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι οι θηραυτικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια επίσκεψη στην Τουρκία μας τόνισε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την Ευρώπη. Και στις 7:25 στέλνει μήνυμα γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα. Δεν θα διακόπτα ούτε την κυρία Μετεωρολόγο για να πω το μήνυμά σας, ούτε τον κύριο Νικόλα Κόμπουλο, τον εργατολόγο, για να πω πάλι το μήνυμά σας. Ήταν άσχετο με το θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέω μου στέλνει, γιατί είναι για τις διακοπές μου.
1: Αχ, και
0: είναι μια γωνίτσα, ναι, με ένα τραπεζάκι κίτρινο, μια καρέκλα πράσινη λαχανή, μία τυρκουάζ και μία φούξιο, σε μία γωνία ελληνικού νησιού. Α, για τις διακοπές μου, λέει. Έτσι να ανοίξει η καρδιά μου.
1: Φούξιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο Ευτύχιο, ο οποίος μας εξηγεί. Άκου να δεις.
1: Τι, ακούω.
0: Σήμερα γιορτάζει το όνομα Ιάκυνθος.
1: Ναι.
0: Όμως το λουλούδι αυτό λέγεται και ζουμπούλι.
1: Α, τα ζουμπούλια.
0: Γι' αυτό γιορτάζουν οι ζουμπούλιες.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και ο ζουμπούλης.

0: Όχι, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Καλά το πας.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέξτε. Τώρα, αφού είπαμε για τη συντάξη χειρίας, αφού είπαμε για τον καιρό.
1: Τον είπαμε.
0: Τον είπαμε και τον καιρό. Τώρα θα σας πούμε για τις πολυκατοικίες. Τι εννοώ για τις πολυκατοικίες.
1: Τις οποίες δεν τις έχουμε αφήσει αχλωροκλάρι. Προχθές σας λέγαμε για τους ανελκυστήρες των πολυκατοικιών. Σήμερα θα σας πούμε για αυτές καθ' αυτές.
0: Πιάνουμε κάθε γωνιά της πολυκατοικίας, γιατί τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Τέλος πάντων, δεν φταίμε εμείς αν η Άννα Βλαχοπαναγιώτη και το Υπουργείο της βγάζει συνέχεια ειδήσεις. Γι' αυτό δηλαδή.
1: Τι αλλάζει τώρα, τι θα αλλάξει πολυκατοικίες.
0: Θα αλλάξουν πάρα πολλούς κανονισμούς και ρυθμίσεις. Είναι
1: για
0: το 1929.
1: Λίγα μου λένε εμένα, λίγα μου λέει αυτά. Τι καινούριο θα φέρει.
0: Ρε παιδί μου, θα δίνονται περισσότερες εξουσίες, αν δεν κάνω λάθος, στους διαχειριστές.
1: Θα δίνονται στους διαχειριστές ή αλλάζουν οι διαχειριστές και πλέον θα είναι δικηγόρος διαχειριστής. Γιατί κάτι τέτοιο που πήρε το μάτι μου σε έναν τίτλο.
0: Κάτσε να σου πω κάτι. Επειδή εμείς τα έχουμε διαβάσει αποσπασματικά και δεν τα ξέρουμε κιόλας καλά τα πράγματα,
1: ναι.
0: Θα ρωτήσουμε την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Την ξυπνήσαμε. Δικιά σας. Καλημέρα, Άννα.
1: Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς, καθίστε να τα δούμε όλοι μαζί τα πράγματα πώς θα έχουν, διότι ακόμη είναι στο επίπεδο του σχεδίου και του οραματισμού. Τι εννοώ. Λοιπόν, εχθές το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τις εργασίες της η νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που θα φτιάξει ένα νομοθέτημα που θα αλλάζει άρδιν ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα για την οριζόντια και την κάθετη ιδιοκτησία, για το τι ισχύει δηλαδή, για τους κανονισμούς, για τις πολυκατοικίες, για τα ακίνητα σε αυτές, για τα κοινόχρηστα, για τους κοινόχρηστους χώρους κτλ. Θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το πλαίσιο και ποια θα είναι η κατεύθυνση. Τώρα συγκροτήθηκε η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει σιγά σιγά τις εργασίες της. Αποτελείται από 13 μέλη. Φιλοδοξία του Υπουργείου είναι να έχει ολοκληρωθεί αυτό το νομοθέτημα μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, ώστε μετά να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και να είναι έτοιμο προς ψήφιση από τις αρχές του επόμενου έτους, για να ισχύσει από το από τις αρχές του 27.
1: Του 27. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, που τους είπαν, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, παιδιά, γιατί δεν αντέχει άλλο, ας πούμε. Ναι. Τι πρέπει να αλλάξει, τι εντοπίσανε.
2: Γιονίση, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς γιατί, όπως το είπατε κι εσείς, είναι ένας νόμος του 1929.
0: Για όνομα του Θεού, όμως.
2: Που τι σχέση είχε το 1929 με τις μονοκατοικίες και τα χωράφια στην Αθήνα.
0: Πες μου εμένα.
2: Με το 2026.
1: Το 1929 είχαμε πρόβατα ακόμα στην Αθήνα. Δηλαδή. Ναι, εντάξει.
2: Ναι, από το Χαλάντερ και πάνω νομίζω δεν υπήρχε τίποτα.
1: Τι τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, ένα το κρατούμενο. Δύο, ότι ακριβώς επειδή η ζωή μας άλλαξε, οι ανάγκες άλλαξαν, όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες υπήρξαν πάνω από 1000 διεσπαρμένες διατάξεις σε διαφορετικούς νόμους που αφορούν στην κάθετη και την οριζόντια ιδιοκτησία. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ένας καινούριος νόμος, ομπρέλα, που τα βάζει όλα από κάτω, που τα ενοποιεί και φτιάχνει ένα σύγχρονο ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για το τι αφορά στα ακίνητα. Λοιπόν, οι βασικές, οι χοντρικές αλλαγές, όπως μας τις εξήγησαν και μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα επιτρέπεται για πρώτη φορά η κατάτμιση ή η ένωση ιδιοκτησίας διαμερισμάτων. Δηλαδή, ένα μεγάλο όροφο διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία μπορεί να σπάσει σε 2 και 3 κομμάτια, έτσι ώστε να μείνει στο ένα η Κατερίνα, το δεύτερο να το πουλήσει, το τρίτο να τον νοικιάσει. Ή είχε 3 μικρά.
1: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο.
2: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο και να ζήσει μέσα μια μεγάλη οικογένεια, ή αυτό επειδή ήταν 3 γκαρσονιέρες, ας πούμε, και δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, να το κάνει ένα μεγάλο διαμέρισμα για να μπορέσει να το νοικιάσει, να μπορέσει να το πουλήσει, να μπορέσει να το κάνει αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως μας εξήγησαν, γιατί δεν είμαστε ειδικοί επί των θεμάτων των ακινήτων, μέχρι τώρα μπορούσες να το κάνεις, η ιδιοκτησία όμως δεν άλλαζε. Δηλαδή δεν φαινόσουν ιδιοκτήτης ενός ακινήτου αν ενοποιούσες 3 διαφορετικά κινητά, ή αντίθετα, αν είχες ένα μεγάλο και ήθελες να τα χωρίσεις σε 2 ή 3, επίσης δεν μπορούσες να το κάνεις. Δεν άλλαζε δηλαδή η αλλαγή χρήσης επί του ακινήτου σε σένα που ήσουν ο ιδιοκτήτης. Αυτό αλλάζει.
1: Μάλιστα.
2: Ένα το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Το μεγάλο πρόβλημα που νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το έχει αντιμετωπίσει στη δική του περίπτωση, στη δική του πολυκατοικία, είναι το πρόβλημα των κοινοχρήστων. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει κάποιος που καθυστερεί, που δεν πληρώνει, που τέλος πάντων μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις κτλ. Εδώ τώρα θα προβλεφθεί η ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων, mm-hmm. ακόμα και με έκδοση διαταγής πληρωμής, και όπως μας εξήγησαν, θα είναι μια διαδικασία η οποία, ακόμα και αν χρειαστεί να πάει δικαστικά, θα μπορεί να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, να επισπεύδεται η δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει αν κάποιος δεν είναι μπαταχτής, δεν πληρώνει τα κοινά.
1: Βέβαια, έχουμε δει πολυκατοικίες οι οποίες, επειδή ένας δεν πληρώνει, δεν παίρνουν οι όλοι πολυκατοικία πετρέλαιο, ας πούμε, το χειμώνα, και δεν θερμαίνουν τώρα την πολυκατοικία. Α, γιατί ένας δεν. Ναι, αυτό.
2: Δεν βάζει το απαιτούμενο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά σε μια πολυκατοικία η δημιουργία
1: αποθεματικού
2: για έκτακτες εργασίες, mm-hmm. όπως επίσης και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Αυτό είναι πάρα
1: μεγάλη πολύ κουβέντα.
0: Σημαντικό,
1: μεγάλη πολύ κουβέντα αυτό.
0: Το είδαμε αυτό τώρα με την πολυκατοικία στο Πετράλαιο, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς, ναι. Κατερίνα. Δηλαδή και να ασφαλίζεται η υποανέγερση πολυκατοικία, που μπορεί να συμβεί κάτι και να μπορούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να είναι ασφαλισμένοι και να μην χάσουν τα δικαιώματά τους, αλλά να ασφαλίζεται και η ήδη ανεγερθής από πολυκατοικία. Η παλιά πολυκατοικία.
1: Mm-hmm. Κάποιοι θα πούνε τώρα ότι θα τρίβουν τα χέρια τους οι ασφαλιστές επί της ουσίας. Mm-hmm. Αυτό, ναι. Αλλά ναι.
2: Συγγνώμη, στον ιδιοκτήτη δεν καταλήγουν όλα αυτά.
1: Αλήθεια είναι.
2: Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δηλαδή, αν πάθει κάτι το δικό σου το ακίνητο, μετά από πού θα γυρέψεις την ευθύνη?
1: Για πες.
2: Έχεις τη δυνατότητα να γυρέψεις την ευθύνη καταρχάς?
1: Δίκιο έχεις.
2: Ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, υπερεξουσίες και αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις στους διαχειριστές των πολυκατοικιών, ναι. Ακριβώς για όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε ήδη.
1: Μισό λεπτό, εδώ μία ανωτελεία. Πολλές εταιρείες έχουν αναθέσει την ίσπραξη, την έκδοση και την ίσπραξη κοινοχρήστων, για παράδειγμα, σε εταιρείες.
2: Ναι.
1: Όχι σε διαχειριστή από την πολυκατοικία. Σε εταιρείες. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
2: Δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί.
2: Ναι. Δεν πήγαμε σε τόσο ειδικά ζητήματα, σε τόσο εξειδικευμένα ζητήματα. Συζητήσαμε
1: το γενικό πλαίσιο, ναι.
2: Και το γενικό πλαίσιο.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα. Ναι. Πολλά εξ αυτών είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα και θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και από την εμπειρία μου σας το λέω, το τι φτιάχνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πολλές φορές στην πράξη, στη δημόσια διαβούλευση, ακόμα και στην είσοδο του νομοθετήματος προς ψήφιση στη Βουλή, πολλές φορές αλλάζει, ακριβώς γιατί αφορά σε πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν προβλεφθεί ή να έχουν προβλεφθεί ημιτελώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα φτιαχτεί μέρα-μέρα, κομμάτι-κομμάτι, αυτό το πράγμα, αυτό το πλαίσιο. Θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό τελευταίο. Τέλος στη δικτατορία της μειοψηφίας. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει στις πολυκατοικίες. Δεν θέλει ένας να αλλάξουμε το ασανσέρ, δεν αλλάζουμε το ασανσέρ. Δεν θέλει ένας, δύο, τρεις να βάψουμε την πολυκατοικία, η οποία πέφτουν σοβαράς, ας πούμε, ξεκολλάνε τύχη. Δεν βάφουμε την πολυκατοικία. Δεν πληρώνει ένας για να αλλάξουμε τον καυστήρα, να κάνουμε συντήρηση στον καυστήρα, να αλλάξουμε τη μηχανή του καυστήρα, δεν ξέρω τι, δεν βάζει πετρέλαιο πολυκατοικία. Αυτό αλλάζει. Το απαιτούμενο ποσοστό σε ψήφους θα διαμορφωθεί ανάλογα με την ιδιοκτησία, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ζήτημα και ανάλογα με την αναγκαιότητα της επισκευής, έτσι μας το εξήγησαν. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, γιατί έχει διαπιστωθεί στην ίδια την πράξη ότι είναι προβληματικό και δεν επιλύει, αντιθέτως προσθέτει προβλήματα στους ιδιοκτήτες και στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.
1: Αυτό ως τίτλος, έτσι πως τον είπες πάντως, τέρμα στη δικτατορία της μειοψηφίας, μ' άρεσε πολύ. Άννα, μ' άρεσε πολύ. Να το λέμε αυτό. Πολύ ωραία. Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Θα τα ξαναπούμε όσο θα προχωράει ο διάλογος. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπάλα τώρα.
1: Μπάλα τώρα.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο Τάσος Επιτρόπου θα κοιμάται για καμιά εβδομάδα μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Όταν τελειώσει το Μουντιάλ, ναι, με το καλό.
0: Μετά,
1: ναι,
0: μετά,
1: ναι.
0: Μετά. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Θα φύγει 10 μέρες μετά ο Δημήτρης. Οπότε θα είμαστε σε ρίξ. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό το βάζανο.
1: Μάλιστα.
3: Μετά μπορείτε να μου δώσετε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Κάτι θα σου δώσουμε. Δεν ξέρω τι θα είναι ακριβώς, αλλά κάτι θα σου δώσουμε.
3: Ό,τι παίρνει κανείς, ο καθένας καλό είναι, λέει. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Εσείς το βλέπετε και μέσω κυκλώματος.
1: Το 2-0, το Ελβετία με το.
3: Έτσι, έχουμε, έχουμε αγώνα ακόμη και τώρα με εσάς στον αέρα. Παίζετε μπάλα.
1: Δεν σέβονται τίποτα.
3: Τίποτα. Είναι Ελβετία-Αλγερία. Είναι 2-0 το σκορ. Από πολύ νωρίς άνοιξαν το σκορ οι Ελβετοί. Και στο ξεκίνημα, μάλιστα το δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε και δεύτερο. Και δεύτερο γκολ, είναι καλύτερη ομάδα, έτσι κάτω η Ελβετία από τους Αλγερινούς, το αποδεικνύουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με κάποιες καμπανεβάσματα στην απόδοση της, αλλά και οι Αλγερινοί δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Όμως είναι ξεκάθαρο, το ξεκάθαρο φαβορί, προηγείται 2-0. Θέλει 2-1,5 λεπτό για να λήξει, μάλλον για αυτός μου στο 90. Οπότε με τις καθυστερήσεις δεν νομίζω ότι θα προλάβουν και οι Αλγερινοί να κάνουν κάτι περισσότερο. Αυτό θα δούμε και θαύματα τώρα που θα είμαστε στον αέρα, δηλαδή. Να δούμε πράγματα πιθανά, γιατί έχουν γίνει πράγματα πιθανά αυτές τις μέρες. Εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κορυφαίο βέβαια αυτό που έγινε και σήμερα. Κορυφαίο. Τέλος πάντων, με το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 2 η ώρα. 2-1 τελικά οι Πορτογάλοι νίκησαν με ένα γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ενώ πριν είχαν ακυρωθεί 2 γκολ των Κροατών για να πάρουν αυτή τη νίκη δηλαδή, και το κορυφαίο όμως ήταν η φάση του 13ου λεπτού των καθυστερήσεων, παρακαλώ, καθώς σημείωσαν γκολ. Και μέσα από την τεχνολογία, και να εξηγήσω, έγινε μια σέντρα, φάνηκε ότι δεν έβρισκε επιθετικό της Κροατίας την μπάλα με το κεφάλι. Η μπάλα έφτασε από αντίπαλο στα πόδια ποδοσφαιριστή, τέλος πάντων, της Κροατίας. Σημείωσε, ισοφάρισε σε 2-2 και χρειάστηκε ακόμα και τεχνολογία κάποια ώρα για να βρει ότι τελικά, σύμφωνα μέσα από τους αισθητήρες που έχει η μπάλα, ότι υπήρχε επαφή εκείνη τη στιγμή, και η οποία πραγματικά την κάμερα δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορείς να το εντοπίσεις απλά με την κάμερα. Δηλαδή,
1: πες το στους Κροάτες αυτό τώρα σήμερα. Πες το στους Κροάτες.
3: Ναι, άντε, πάρ' το αγώ και
1: κούρευτε.
3: Ειδικά ο Λούκα Μόντριτς δεν μιλιότανε μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Δηλαδή, το τελευταίο του παιχνίδι ενδεχομένως με το εθνόσημο. Πότε δεν ξέρεις, Λούκα Μόντριτς, στο Σεπτέμβριο θα γίνει 41, παρακαλώ. Ο σπουδαίος αυτός Κροάτης ποδοσφαιριστής. Ένα παιδί του πολέμου που γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο.
0: Ο Τόμ Κρούζ του ποδοσφαίρου είναι αυτός. Δεν γερνάει με τίποτα.
3: Ναι, σωστό. Και τι να πούμε και για τον Ρονάλντο, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ σε νοκάουτ φάση σε παγκόσμιο κύπελλο. Έφτασε τα 11 συνολικά σε Μουντιάλ. Πολύ μεγάλες στιγμές και για τον, αν μη τι άλλο, και για τον, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε και κάποια σχόλια. Βεβαίως πανηγύρισε και με τη φανέλα του Ζώτα, του συγχωρεμένου του πρώην συμπαίκτη του, που ούτε χρόνος δεν έχει συμπληρωθεί από το θάνατό του, με το τροχαίο δυστύχημα αυτό το μοιραίο. Σκοτώθηκε με τον αδερφό του, όσοι θυμούνται. Τέλος πάντων, βγήκε με τη φανέλα του Ζώτα για να κάνει δηλώσεις, πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια. Έκανε δηλώσεις πριν από την έναρξη του αγώνα. Η αδερφή του, Και είπε ότι μάλλον είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτό με την εθνική αναποκλειστή και κάτι τέτοια. Ο Ρονάλντο όμως δεν φάνηκε να συμφωνεί με την αδερφή του και είπε χαρακτηριστικά το τεωμένο του Κριστιανού δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. 41 ετών πλάς έτσι ο Κριστιανό. Θα έχω χρόνο αφού νικήσουμε ή χάσουμε, θα μιλήσω με την οικογένειά μου και θα πάρω την καλύτερη απόφαση.
0: Η αδερφή του τι ήθελε να μπλεχτεί?
3: Τι αρέσει, ξέρεις, όταν είσαι
0: η Ρονάλντου.
1: Σήμερα τι έχουμε, Τάσο?
3: Λοιπόν, θα πάμε στα σημερινά, γιατί ουσιαστικά κλείνει και το κεφάλαιο φάση των 32 σήμερα, έτσι. Έχουμε αρχικά το Αυστραλία-Αίγυπτος από την 2 στις 9 η ώρα το βράδυ και αύριο, αλλά ουσιαστικά με τη σημερινή δομή του τηλεοπτικού προγράμματος, στη μία η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς το Σάββατο, πλέον Αργεντινή πράσινο ακροτήρι από την F2 στη μία η ώρα και στις 4:30 το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 32 για να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το πάση το 16, Κολομβία Γκάνα. Λέω γρήγορα τα ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει, Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία στο Μέξικο City σε υψόμετρο, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος, Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι, το άλλο ζευγάρι θα προκύψει, και Ελβετία, όχι δεν θέλω να πιστεύω, εκτός απρόοπτου δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
1: Είμαστε ήδη στο 90 και προηγείται 2-0 η Ελβετία της Αλγερίας, δηλαδή
3: ακριβώς,
1: ό,τι τι είναι.
3: Απέναντι στην Κολομβία ή την Γκάνα που παίζουν τις ξημερώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ολοκληρώνονται αυτό το παζλ της φάσης των 16. Μετά έχουμε άλλα, με τα προημιτελικά, τη φάση των 8, πολύ μεγάλα παιχνίδια θα προκύψουν εκεί. Το μεγάλο παιχνίδι είναι το Ισπανία Πορτογαλία στη φάση των 16 που θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ. Και,
1: γιατί δεν είναι το Αγγλία-Μεξικό, δεν είναι το.
3: Μεξικό,
1: ναι, δεν
3: Μεξικό.
1: Είναι το Νορβηγία-Βραζιλία. Το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι με την Νορβηγία, γι' αυτό το λέω. Επειδή η ομάδα μου, κατάλαβε. Ναι. Για μένα εντάξει, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ναι.
3: Όχι, έτσι κι αλλιώς και δεν είναι η Βραζιλία, αν θες να ξέρεις, αλλά βάσει το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ αυτό. Βραζιλία-Νορβηγία που είναι αμφίροπο παιχνίδι, γιατί η Βραζιλία δεν είναι παλιά παραδοσιακή Βραζιλία, αν μη τι άλλο, και οι Νορβηγοί εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους. Εντάξει, και το Μεξικό-Αγγλία έχει ιδιαιτερότητα. Μάλιστα, να ξέρετε ότι επειδή υπάρχει το. Η νόσος του υψομέτρου, να το πω,
0: ναι.
3: Δεν είναι ακριβώς ο όρος αυτός, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ, αρνήθηκε και οι επιστήμονες των Άγγλων, συμβούλευσαν την ομάδα, να μην πάει τρεις μέρες νωρίτερα να κάτσει, να πάει στο Μεξικό, λόγω του υψομέτρου 2-200 που υπάρχει εκεί, να πάνε όπως πήγαινε το Ιράν πέρα δόθε, αλλά για άλλους λόγους βεβαίως, να πάνε αυθημερών, να παίξουν τον αγώνα και να φύγουν, διότι για τους Άγγλους πάντα μιλάμε, διότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ και στο αναπνευστικό τους.
1: Αυτό είναι. Είναι πιο αραιό το οξυγόνο. Είχε αυτό, το έχουμε ξαναπαντήσει όταν είχαν γίνει και άλλο Μουντιάλ και είχαν γίνει και Ολυμπιακοί.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Σε καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε αύριο.
0: Όχι.
1: Αύριο τι.
0: Αυτά ήθελα.
1: Κάτσε καλά, ρε. Τάσο, κάτσε καλά, ρε. Σε παρακαλώ.
3: Δεν είστε για
1: χώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που λέει για κλειστό διαμέρισμα που σε υποχρεώνει να πληρώνεις κοινόχρηστα για κεντρική θέρμανση. Είναι ολόκληρη κουβέντα.
0: Δεν έχει
1: αυτό.
0: Παιδιά. Ακόμα είναι υπό διαμόρφωση όλο αυτό.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει τι κράτος δικαίου είναι αυτό που να μην μπορούν οι πολίτες να βρουν το δίκαιο τους και να υποχρεώνονται για άλλη μια φορά να πληρώσουν τις τράπεζες μέσω των ασφαλιστικών αυτή τη φορά. Το σοκαριστικό είναι πόσο απλά και φυσικά τα λέτε αυτά.
0: Να σας πω
1: λέμε
0: κάτι.
1: Την πραγματικότητα, κύριε Βασίλη.
0: Συγγνώμη, κύριε Βασίλη, συγγνώμη. Αν ομιγέννητο πιάνει μια φωτιά και καίγεται ολοσχερό στο κτίριο, ποιος θα σας αποζημιώσει?
4: Το κράτος.
0: Γιατί? Πού είναι γραμμένο?
4: Όχι. Κάποιος μπορεί να θεωρεί αυτό, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνεται. Σου λέει, δεν πληρώνω φόρους.
1: Να με αποζημιώσει το κράτος.
0: Πριν πω την κίνηση,
1: ναι,
0: θέλω να πω το εξής. Ότι λέγαμε νωρίτερα για Taylor Swift και τον Travis Kelce ότι παντρεύτηκαν μυστικά και θα κάνουν με το πάρτι του γάμου τους, τέλος πάντων, στο Square Garden. Η μεγαλύτερη είδηση για μένα είναι ότι αυτά τα παιδιά έδωσαν 26 εκατομμύρια δολάρια, έκαναν δωρεά 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κοινοφελή ιδρύματα, σε διάφορους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Είδα μια ανακοίνωση που με συγκίνησε πάρα πολύ από, το, από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης, που είπαν ότι με ένα μέρος της δωρεάς που έφτασε σε εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ το ζευγάρι, γιατί έτσι 500 οικογένειες ανθρώπων που έχουν πέσει στο καθήκον θα τους καλύψει εφόρου ζωής αυτή η δωρεά. Ένα μέρος αυτής της δωρεάς,
1: ναι, που έγινε. Είναι συγκινητικό. Σημαντικό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόριο από την Κοπεχάγη. Δροσερή και βροχερή, 14 βαθμοί. Μου εύχεται καλές διακοπές και έρχεται σε 8 μέρες. Έρχεται για ουζάκι και ωραίους μεσέδες στο πλωμάρι. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη. Καλημέρα στη Βασιλική. Στις αλλαγές δεν βάζουν και μια εκπαίδευση για πυρκαγιά στις πολυκατοικίες. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας στην Εγνατία. 25 βαθμοί, λίγα σύννεφα. Καλό Σαββατοκύριακο και φιλιά. Καλημέρα και στην Κυριακή που λέει παιδιά με τους κοινόχρηστους που παιδεύομαι να βάλω ηλιακό και βρίσκουν προφάσεις για να μην βάλω, θα πάω δικαστικά. Υπάρχει λύση, λέει η κυρία, ναι, Κυριακή.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έχει μια κινησούλα, όχι Παρασκευής. Θα την έλεγα κίνηση Δευτέρας, Τρίτης. Εκεί δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα από ό,τι είδα. Έχει γίνει μόνο ένα τροχαίο εκεί, στο, λίγο με, πιο πάνω από τα αναπατήσια στο ύψος, στο ποτάμι, στο ρευμανόδου. Οι δρόμοι υπόλοιποι είναι καλοί ακόμα. Αργότερα θα σφίξουν τα γάλατα. Διονυσάκο μου, καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Να μου προσάγετε την Κατερίνα.
0: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, όχι αύριο, Παναγία. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έτσι είναι η πρωινή μας ζώνη από την Έρθ Νοτιού Αιγαίου, από εδώ Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Στο κεντρικό στούντιο της Ρόδου βρισκόμαστε. Διαβάζω λοιπόν τις πολιτικές και βλέπω από τα διάφορα, από την ειδησιογραφία της ΕΡΤ βασικά, και από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, και από τις τηλεοράσεις και από τα ραδιόφωνα, ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λέει, αναφέρει ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό το μανδύα της παρέμβασης. Αυτό προσέξτε το και ακούστε το. Σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στις επιθέσεις με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Είπε ότι ξεκάθαρα πρόκειται για δολοφονική ενέργεια. Έκαψαν μια γυναίκα, λέει, και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, και βέβαια είναι δολοφονική ενέργεια. Σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός είπε αυτά και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους σαν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Διότι θέλουν και ρέστα αυτοί οι άνθρωποι. Παρέμβαση. Όταν πραγματικά παρεμβαίνεις, γιατί είναι δίκαιο να παρεμβαίνεις, είναι παρέμβαση. Και παρέμβαση είναι τιμωρητέα πράξη. Εξέφρασε λοιπόν ο Πρωθυπουργός τα συλληπιτήριά του στην Αφροδίτη Νέστορα και στην οικογένειά της για τη δολοφονία της μητέρας της. Ήταν αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας, όπως είπε ο ίδιος. Είχε πολιτική στόχευση. Στοχοποιήθηκαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι βεβαίως τυχαίος. Οι επιθέσεις συνδέονται με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ προσπάθεια συστηματική να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο που δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Τα λόγια του Πρωθυπουργού αναφέρω. Και μίλησε αναφέρθηκε μάλλον στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων και στο γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί άντρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Και πράγματι συνέβαινε. Και αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και προσωπικά. Όταν ο γιος μου πήγαινε στο Αριστοτέλειο, ήταν στο οικονομικό τμήμα της νομικής, τα πραγματικά, τα ταραχοποιά στοιχεία ήταν πάμπολα. Θυμάμαι ότι τότε έχασε δύο χρόνια από το πανεπιστήμιο, διότι σε κάθε εξεταστική περίοδο αυτά τα στοιχεία, τα αναρχικά, τα ταραχοποιά, όπως θέλετε πείτε τα, έμπαινα στο πανεπιστήμιο, έκαναν καταλήψεις, δεν άφηναν τους φοιτητές να γράψουν, πάντα πάνω στις εξετάσεις. Οι φοιτητές αποχωρούσαν, πήγαιναν στα σπίτια τους, στα νησιά τους, για να τελειώσει η περίοδος των εξετάσεων και να ηρεμήσουν αυτοί και να πάνε οι φοιτητές και να κάνουν τι. Φτάσαν στο σημείο η χρονιά του, η περίοδος εκείνη, οι φοιτητές της περίοδου εκείνης, όταν τελείωσαν την τετραετία, να χρωστούν ακόμα 35 μαθήματα. Και μιλάμε για γενική κατάσταση. Δεν ήταν οι κακοί μαθητές που χρωστούσαν τόσα μαθήματα, ήταν τα παιδιά που ήθελαν να γράψουν, επιθυμούσαν να γράψουν, και δεν τους επιτρέπεται από τα αναρχικά στοιχεία. Πάντα από τη Θεσσαλονίκη αρχίζουν αυτά. Ίσως τώρα μαζεύτηκε η κατάσταση, και καλώς έγινε και μαζεύτηκε, διότι βανδάλιζαν και το πανεπιστήμιο, από όσο θυμάμαι, διότι γινόντουσαν διάφορα έκτροπα. Τώρα λοιπόν πήγε να μαζευτεί η κατάσταση. Δυστυχώς δεν το δέχονται κάποιοι οι οποίοι έχουν στο αίμα τους να είναι ταραχοποιά στοιχεία, και δεν είναι πάντα ότι φταίει κάτι, και χωρίς αιτία. Όταν είσαι ταραχοποιός, όταν είσαι άνθρωπος ο οποίος έτσι εκνευρίζεται με κάποιες ιδέες που σου καρφώνονται στο μυαλό, δεν χρειάζεται να συμβαίνει κάτι. Αυτή η πολιτική, λέει ο κ. Μητσοτάκης, η οποία ταυτίζεται με συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, και εννοεί την Νέα Δημοκρατία, προφανώς προκάλεσε αντιδράσεις. Όχι, θέλουμε κάτι να σπάμε, κάτι να καταστρέφουμε, κάτι να διαλύουμε, κάτι να υπάρχει να μας φταίει πάντα. Αυτές λοιπόν οι αντιδράσεις οδήγησαν, όπως λέει, σε αυτόν τον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου, και καταδεικνύουν το γεγονός ότι δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε, να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές που βάζουν το φωτοστέφανο της κοινωνικής
ταξικής πολιτικής ή ταξικής πάλης. Όχι, όταν έχεις, όταν έχεις να κάνεις με πολιτική πάλη και με ιδεολογική πάλη, τη σεβόμαστε, σεβόμαστε όλα αυτά. Δεν σπάμε τίποτα, δεν καταστρέφουμε τίποτα, δεν καταστρέφουμε τα πανεπιστήμια, διότι σεβόμαστε και τους γονείς αυτούς που είναι η Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο, έχει πάρα πολλούς φοιτητές που δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Σεβόμαστε λοιπόν και τους γονείς. Θυμάμαι τότε πληρώναμε 2 χρόνια ενίκεια περισσότερα. Δεν ήταν λίγα. 2 χρόνια ενίκεια περισσότερα και 2 χρόνια ζωής διαβίωσης του φοιτητή, του γιού μας. Ήταν αρκετά τα χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα σέβεσαι αν θέλεις να είσαι με την κοινωνία. Είναι απαράδεκτη η βία όπου και αν βρίσκεται και δυστυχώς στα πανεπιστήμια υπάρχει έντονη βία. Αναφερόμαστε σε τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Ξαναπάω στον Πρωθυπουργό λοιπόν. Πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη ως κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές και βέβαια είναι. Και ανέφερε ακόμα ο Πρωθυπουργός ότι οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε, όλη η κοινωνία να συμφωνήσει ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο μιας δημοκρατίας στην οποία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Συνεχίζει λοιπόν το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και λέει ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το συνδέει με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις ουσιαστικές που με τον τρόπο τους ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Έτσι γίνεται. Ξεκινούν από κάποιες συνήθως πολιτικές παρατάξεις που βάζουν στα αίματα όμως, και με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά έτσι το σκέφτομαι και έτσι το φαντάζομαι, που βάζουν στα αίματα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι νέοι άνθρωποι, δεν βιώνουν και τις καλύτερες καταστάσεις στην εποχή μας από θέματα δουλειάς και τα λοιπά. Βέβαια, εγώ όποιον θέλει να δουλέψει τον βλέπω να έχει δουλειά σε όλη την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν δουλειά σε κάποια πολύ απομακρυσμένα νησιά, σε κάποιες καταστάσεις ιδιαίτερες. Αλλά όποιος θέλει να εργαστεί σε μια μεγάλη πόλη, στη Ρόδο ιδιαίτερα, ποιος είναι αυτός που θέλει να βρει δουλειά και δεν βρίσκει? Όλοι βρίσκουν δουλειά. Μας αρέσει όμως να κατηγορούμε τους πάντες. Να φταίει ο γείτονας, να φταίει το κράτος, να φταίει η οικογένεια, να φταίει και δεν φταίμε εμείς που δεν βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να βάλουμε και τα ποδαράκια μας και τα χεράκια μας να δουλέψουν. Όταν κατηγορούμαστε ως δολοφόνοι συλλήβδιν, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, όταν παραδείγματος χάρη ο Περιφερειάρχης Αττικής, επειδή θέλει να προβεί στην εκένωση μιας κατάληψης, χαρακτηρίζεται ως δολοφόνος, βέβαια, όταν πας να αραιώσεις μια κατάληψη, γιατί γίνονται και επικίνδυνα πράγματα και στις καταλήψεις, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η χρήση των λέξεων οδηγεί σε πράξεις βίας. Δολοφόνοι, όταν λέμε δολοφόνοι, τι σημαίνει? Πώς έτσι αβασάνιστα κατηγορούμε κάποιοι οποίοι ακολουθούν την νομιμότητα? Υπάρχει και ο νόμος, υπάρχουν και οι νόμοι, υπάρχει και το κράτος. Πάνω απ' όλα, από όλα τα πράγματα, από ό,τι υπάρχει εδώ σε κάθε κράτος, από την ιδεολογία, από τα κόμματα, από τα χρώματα, από την κοινωνία, από τα πάντα, είναι οι νόμοι του κράτους. Οι νόμοι του κράτους λοιπόν, αν εφαρμόζονται, δεν σε οδηγούν στη δολοφονία, δεν σε οδηγούν σε τέτοια έκτροπα, έτσι δεν είναι? Κατηγορείς την κάθε κυβέρνηση, και δεν αναφέρομαι τώρα στην Δημοκρατία, την εκάστοτε κυβέρνηση, ότι είναι δολοφόνη, ότι είναι οτιδήποτε. Σύμφωνη, εσύ τι κάνεις? Παίρνεις ένα οτιδήποτε, οποιοδήποτε όπλο και δολοφονείς έναν άνθρωπο? Άρα εδώ απαιτείται, συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί βάζω και δικές μου εκφράσεις μέσα, απαιτείται ένα συνολικό reset που δεν αφορά τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει τα φαινόμενα αυτά, αλλά αφορά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, και σε αυτό συμφωνώ, η κυβέρνηση τις δικές της και τα άλλα πολιτικά, οι άλλοι πολιτικοί χώροι τις δικές τους ευθύνες, κυρίως τα κόμματα, λέει, τα οποία προέρχονται από την αριστερά, προφανώς εκεί εντόπισαν αυτά τα στοιχεία τα οποία έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, δυστυχώς.
τα οποία λέει στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Οι Μολότοφ είναι κακές πάντα. Όπως προχθές καταδικάσαμε το θέμα των δυναμητών στη Ρόδον. Είναι οι δυναμίτες, είναι κακοί πάντα. Δεν ξέρεις που πέφτει και ποιον σκοτώνει, όπως είδαμε και προχθές. Μία βόμβα είναι πάντα κακή. Αν εξαρτάται λοιπόν από την πλευρά που βρίσκεσαι και δεν σε χτυπήσει και είναι καλή η Μολότοφ, ή αν από την άλλη πλευρά και είναι κακή η Μολότοφ, ναι, ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, επειδή λέμε πολλά για τον Οκτώβριο, όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος είναι μεταξύ, άλλοι λένε, επιμένουν για τον Οκτώβριο, άλλοι επιμένουν για τον Απρίλιο. Μεταξύ λοιπόν Οκτωβρίου και Απριλίου ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, το συνηθίζει άλλωστε να κάνει εκλογές στο τέλος της θητείας του, την άνοιξη του 27, και μάλιστα τόνισε ότι ο στόχος αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Αυτό το θέμα με τις εκλογές, και καλά κάνουν όποια κόμματα στο παρελθόν μέχρι σήμερα, από το παρελθόν μέχρι σήμερα, καλά κάνουν όταν κρατούν τις εκλογές σε τόσα χρόνια όσα πρέπει να γίνουν. Γιατί δηλαδή οι δημοτικές εκλογές, οι περιφερειακές, να έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να μην έχει μια κυβέρνηση, να οθείται όταν πλησιάζει προς το τέλος της, τον τελευταίο χρόνο, να οθείται από διάφορες φασαρίες, από διάφορα έκτροπα στο να κάνει εκλογές. Ξέρουμε πόσο κοστίζουν οι εκλογές, ξέρουμε πόσο θα μας κοστίσουν στη συνέχεια, τα γνωρίζουμε αυτά? Αν τα σκεφτούμε και αν τα γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε στην ώρα τους. Άλλωστε τα περισσότερα ξένα κράτη δεν νομίζω ότι είναι αφελή και κάνουν εκλογές στην ώρα τους. Αυτό το κάθε χρόνο που το ζήσαμε και αυτό, κάθε χρόνο εκλογικές αντιπαραθέσεις, όχι, δεν είναι σωστό. Και συνεχίζει λοιπόν, αναφέρομαι και σε δικά μου έτσι, επιμένω λέει στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, λέει ο Πρωθυπουργός και επιχειρηματολογώ, διότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, ποτέ δεν υπήρχαν, βεβαίως, έτσι είναι. Και τελικά να λαμβάνουν οι πολίτες την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή όμως που έχουμε δύο φορές πετύχει αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα, παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ ότι το να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν το Πασόκ, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Πρέπει κάποιος να είναι ρεαλιστή στην πολιτική, διότι και εμείς θέλουμε να καρφώνουμε ανάποδα σαν τον Τζόρνταν, αλλά πού το θυμήθηκε το Μάικλ Τζόρνταν, ας πούμε. Αλλά θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μπορούσα να το κάνω, όμως δυσκολεύομαι λίγο να το κάνω. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, είπε ότι αυτό που βρίσκει αφόρητα πληκτικό και βαρετό είναι η αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη, έχουν μείνει εκεί κολλημένοι. Η απάντηση δεν προχωρούν, δεν έχουν καμία πρόοδο, δεν συμβαδίζουν με τις εποχές, έτσι, τον σειρμό. Η απάντηση είναι να μειώσουμε το ΦΠΑ, να δώσουμε 13η σύνταξη. Η απάντηση λοιπόν είναι να μειώσουμε το ΦΠΑ και να δώσουμε την 13η σύνταξη. Λοιπόν, αυτή η μείωση του ΦΠΑ, εάν αφορά τη Ρόδο, πιστεύω ότι θα αλλάξει το κλίμα. Θα αλλάξει το κλίμα, μάλλον πρέπει να αλλάξει το κλίμα στο εμπόριο, διότι δεν ξέρω εάν βρεθούν κάποια παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία εχθές το είχες 100 ευρώ, άλλαξε το ΦΠΑ, μειώθηκε και σήμερα το έχεις ξανά 100 ευρώ. Εδώ φταίμε και εμείς λίγο, έτσι δεν είναι? Φταίει και η ακρίβεια μας. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε αυτές τις εποχές 300% πάνω. Δεν είμαι υπέρ των διαδικτυακών αγορών, αλλά δικαιολογώ, δεν είμαι υπέρ, όμως πολλές φορές όλοι μας έχουμε φτάσει στο σημείο να πάμε σε διαδικτυακές αγορές, διότι είναι δυσανάλογες οι διαφορές. Ο κόσμος δεν έχει άπειρα χρήματα για να ξοδεύει. Πάμε λοιπόν πάλι.
προσκαλεί την, καλεί την αντιπολίτευση να πει κάτι καινούριο, να μην αναμασά τα ίδια κλισέ τα οποία έχουν αποδομηθεί στην πράξη, αλλά δείχνουν και ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν καταλαβαίνουν την περιπλοκότητα του κόσμου ή δείχνουν οποιαδήποτε διάθεση να ανοίξουν ή δεν δείχνουν οποιαδήποτε διάθεση να ανοίξουν πέντε βιβλία, να συζητήσουν με 10 σοβαρούς ανθρώπους και να προσπαθήσουν τουλάχιστον να αντιμετωπίσουν και να επεξεργαστούν τα προβλήματα σε επίπεδο πιο βαθιάς σκέψης. Δεν διαλέγω αντίπαλο, τόνισε. Αντίπαλός μου είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο ελληνικός λαός διάλεξε αντίπαλο σε εκλογές του 23, τον κύριο Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά, άσκησε εκ νέου κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο κόμμα. Περιφρόνησε, λέει, αυτή την ουσιαστική εντολή ο κύριος Τσίπρας, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον άλλο, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και παράλλαχτα. Και με μια ομάδα παντελώς άγνωστη, η οποία όταν εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων, ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Τους αντιπάλους τελικά τους επιλέγει ο ελληνικός λαός, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους. Τον ένα αντίπαλο τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της χώρας, τα οποία καλούμε να αντιμετωπίσω. Από εκεί και έπειτα ο ελληνικός λαός θα επιλέξει πώς θα κατανείμει τις ψήφους του στις εκλογές του 27. Θα εξακολουθώ να μιλώ για την Ελλάδα του 2030. Θα εξακολουθώ να επιχειρηματολογώ ότι σήμερα, παρά την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, χωρίς όμως ουσιαστικά να έχει αλλάξει, όπως σας είπα χαρακτηριστικά, το μόνο κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο, το οποίο μιλάει για τα μεγάλα προβλήματα της επόμενης μέρας, από την τεχνητή νοημοσύνη και την ενεργειακή μετάβαση μέχρι τις γεωπολιτικές αλλαγές, τη δημογραφική πρόκληση, τις περιφερειακές ανισότητες, αλλά προτείνει και λύσεις για τα προβλήματα αυτά, είναι η Νέα Δημοκρατία, πρόσθεσε. Βέβαια, ως προς αυτό, ως προς το να αναφέρει σε μία ομιλία του 5, 7, 8 φορές το όνομα του κυρίου Τσίπρα, εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνη. Όταν δεν κατά την άποψή μου υπολογίζεις έναν αντίπαλο, δεν τον αναφέρεις και καθόλου ή τον αναφέρεις λίγο, είσαι υποχρεωμένος πολιτικά να τον αναφέρεις λίγο, αλλά ναι, ίσως μέχρι εκεί. Είναι η μοναδική ένστασή μου, βέβαια δεν είμαι εγώ αυτή που θα επιλέξω την πολιτική της κυβέρνησης προς Θεού, απλά άνθρωποι είμαστε και κάνουμε τις κριτικές μας, όμως όλα όσα είπε, ναι, πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας είχε ένα κόμμα, συνεχίζει τον ίδιο δρόμο, είχε ένα κόμμα το οποίο στη συνέχεια το έλεγαν τότε αριστερή παρένθεση, όλος ο κόσμος θεωρώ ότι το αγκάλιασε με ενθουσιασμό, στη συνέχεια όμως κατέρευσε. Και κατέρευσε, μία από τις αιτίες είναι το ότι οι επιχειρηματίες και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κόβουν μπλοκάκια, οι εργολάβοι εν πάση περιπτώσει, έχουν από τότε με τον νόμο Κατρούγκαλο έχουν δυσβάστακτα έξοδα, δυσβάσταχτη φορολογία, και ο εμποράκος σιγά σιγά έσβηνε από τότε και στη συνέχεια σβήνει και από τις μεγάλες αλυσίδες που έχουμε γύρω μας. Έχω την εμπειρία, λέει ο κ. Μητσοτάκης, μετά από 7 χρόνια την όρεξη, τη διάθεση, την ενέργεια να κλείσω αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτή είναι ο τελικός κριτής. Αναφέρθηκε στο διαθέσιμο εισόδημα, είπε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε πιο γρήγορα την Ευρώπη και τελικά αυτή η μακροοικονομική επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους πρέπει να γίνει κτήμα των ιδίων των πολιτών. Αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυξάνουμε ονομαστικούς μισθούς, μειώνουμε φόρους, άρα στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, βοηθούμε με στοχευμένα επιδόματα, όπως το επίδομα των παιδιών που αυτές τις μέρες έχει βγει, έχει προκύψει. Αυτά όλα στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Ταυτόχρονα φροντίζουμε ώστε η αγορά να λειτουργεί όσο πιο καλά γίνεται, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός, διότι μόνο ο ανταγωνισμός και η σωστή λειτουργία της αγοράς τελικά μπορεί να κατεβάσουν τις τιμές. Αν κάποιοι, αυτό είναι σωστό, όταν ένας
παίρνω τον εαυτό μου. Όταν δω ένα, κάτι που θέλω να αγοράσω και πωλείται στον τόπο μου 50 ευρώ και μπορώ να το βρω 20 ευρώ από άλλες πηγές, ναι, θα πάρω στα 20 ευρώ. Η μισθή δεν είναι απεριόριστη. Δεν μας φτάνουν πάρα πολύ να... Εντάξει, λέμε όποιος έχει ένα μισθό σχετικά καλό, λέει δόξα τω Θεώ, αλλά τα έξοδα τα οποία προκύπτουν είναι πάρα πολλά. Ναι, θα πάω στα 20 ευρώ κι εγώ. Δεν αδικώ τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να γίνει ανταγωνιστική η αγορά. Πρέπει να το βρίσκουμε και εδώ το ίδιο αντικείμενο αρκετά φθηνά. Όχι βέβαια να μην ξεπερνούμε, να μην μπορούμε να προσθέσουμε και να ισοκλήσουμε μέσα στο έξοδο τα μεταφορικά και όλα αυτά, τα οποία επίσης είναι πάρα πολύ ανεβασμένα. Αλλά ο ανταγωνισμός και η σωστή λειτουργία της αγοράς, μόνο αυτά μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές με διάταγμα, με διατιμήσεις, αυτά που δοκίμαζαν και στην Σοβιετική Ένωση και με έναν άδεια ράφια, δεν είναι αυτό σωστό, δεν λειτουργεί έτσι η σημερινή κοινωνία. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το κομμάτι. Η αγορά όμως χρειάζεται εποπτεία, παρακολούθηση και παρέμβαση όποτε χρειάζεται, όπως το έχουμε κάνει. Φτάνει να μην είναι υπερβολική έτσι, γιατί η εποπτεία και η παρακολούθηση γίνεται από ανθρώπους, γίνεται από υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών. Φτάνει να γίνεται σωστά και αυτό. Δεν υπόσχομαι μαγικές λύσεις. Είπε όλα αυτά τα λέω γιατί είναι επεξεργασμένα και κοστολογημένα. Αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι η διαγραφή του κατέστη αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνει απόλυτα αυτή την ενέργεια, τη διαγραφή. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, αναφέρει ότι οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οποιοδήποτε να αμφισβητεί κανείς την ελληνική κυριαρχία. Νομίζω ότι η Ελλάδα δύναμη με τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οποιοδήποτε να αμφισβητεί κανείς την ελληνική κυριαρχία. Νομίζω ότι η Ελλάδα έδωσε... Με συγχωρείτε...

0: μερικά κομμάτια από απέναντι, ή και αυτό που συνέβη τώρα, το οποίο ήταν ό,τι πιο τραγικό συνέβη στη Μέση Ανατολή. Δεν σημαίνει, λέει, συνεχίζω, ότι προβλέπουμε πόλεμο ή ότι εκτιμούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμβεί, παρά το γεγονός ότι έχουμε προβεί σε όλες αυτές τις κινήσεις. Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός για να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, και φυσικά όχι. Και όπως και η Τουρκία δεν ρωτά την Ελλάδα για το τι θα κάνει με τις δικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι απολύτως προφανές ότι και η Τουρκία έχει το δικαίωμα να εξοπλιστεί. Δεν θα μας ρωτήσει όμως, και δεν θα τη ρωτήσουμε. Ωστόσο, όπως είπε, η διεύλη επικοινωνίας πρέπει να είναι ανοιχτή. Οι κρίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται και να εκτονώνονται εν τη γενέση, και όπου μπορούμε να βρίσκουμε ευκαιρίες να κάνουμε τη σχέση μας λειτουργική, να τις εκμεταλλευόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τεράστια και πανέμορφη και αρμονική εμπορική σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Θα μπορούσαν να ζουν εν ειρήνη, να δώσουν και το παράδειγμα, να σταματήσει αυτό που, με το οποίο γεννηθήκαμε, στη σκέψη αυτή είναι Τούρκοι, εγώ είμαι Έλληνας, ή το αντίθετο από απέναντι, και να υπάρχει ένα έτσι έμφυτο μίσος διάχυτο στις καρδιές μας, και εδώ εμείς στα Δωδεκάνησα το ξέρουμε πολύ περισσότερο. Όμως θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει μια ειρηνική γυτνίαση και να έχουμε να ισχυροποιεί τη θέση και της Τουρκίας και της Ελλάδας. Είμαστε καταδικασμένοι, σε εισαγωγικά λέει ο κ. Μητσοτάκης, από τη γεωγραφία, συνεχίζω με τον ίδιο πάλι, από τη γεωγραφία μας να ζούμε μαζί ειρηνικά, ενίοτε και με τις διαφορές μας, αλλά θα επιχειρώ πάντοτε να διαπραγματεύομαι με την Τουρκία. Αυτή είναι και η ξυπνάδα του Έλληνα. Πήγαινε πάντα πρώτα σε διαπραγμάτευση και μετά υποστήριζε τον όποιο πόλεμο της κήρυταν. Υποστήριξε ακόμα ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μια και μεγάλη εκκρεμότητα που έχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, από τη στιγμή που θα φύγουν τα υπόλοιπα θέματα από το τραπέζι, τα οποία, όπως είπε, δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένος να συζητήσει, και ότι αν λυθεί το ζήτημα αυτό, ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια γέφυρα της Τουρκίας προς την Ευρώπη και το ανάποδο. Γέφυρα η Τουρκία της Ελλάδας προς την Ασία. Αν δεν λυθεί, πάντα θα υπάρχουν εμπόδια ως προς τις ευρωτουρκικές σχέσεις, διότι θα θίγονται ζωτικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την κυριαρχία των δύο κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδος και της Κύπρου. Ναι, αυτό το τελευταίο μου άρεσε, το τελευταίο σκεπτικό. Είμαστε δύο ομάδες, δύο χώρες, δύο γείτονες ουσιαστικά. Ποτέ δεν βγήκαν σε καλό οι κακές σχέσεις των γειτόνων, ακόμα και αν πρόκειται για την δική μας γειτονιά, για το δικό μας σπιτικό. Ποτέ δεν βγήκαν σε καλό. Ας γίνει έτσι, μακάρι να γίνει έτσι. Λοιπόν, αυτά με την... Με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Εκλογές λοιπόν επιμένει την άνοιξη του 27, όπως ανέφερε και εδώ στη Ρόδο και ανέφερε και σε τηλεοπτικά προγράμματα άλλα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε και σε ένα τραγούδι να ξεκουραστούμε και επανερχόμαστε.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος. Να απαντήσω στο φίλο μου, τον Γιάννη τον Φραγκούλη, στο φίλο μου και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αττικής Πειραιώς, που γράφει ότι έλεος για την κομματική... για τις κομματικές τοποθετήσεις, δεν είναι κομματικές τοποθετήσεις κύριε Φραγκούλη, είναι σχόλια τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, όσο και αν δεν σεβόμαστε κάποιοι ένα αξίωμα, κάποιοι άλλοι το σεβόμαστε. Όποιος και αν είναι ο Πρωθυπουργός, είτε δεξιός είτε αριστερός, η ΕΡΤ είναι υποχρεωμένη να αναφέρει κάποιες δηλώσεις, να ξέρει και ο κόσμος τι του γίνεται. Είπατε να ασχολούμαστε με τον πολιτισμό και με τα δωδεκανησιακά θέματα. Ίσως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος συνάδελφος εδώ στη Ρόδο που να ασχολείται τόσο με τον πολιτισμό όσο ασχολούμαι προσωπικά. Ο πολιτισμός όμως δεν είναι αποκομμένος από την κοινωνία. Η δημοσιογραφία οφείλει να τα αναδεικνύει όλα αυτά τα προβλήματα, όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, από τον πολιτισμό μέχρι την καθημερινότητα, την οικονομία, το περιβάλλον, την πολιτική. Η ενημέρωση δεν περιορίζεται σε μία θεματολογία. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπαγορεύει τι πρέπει να ερευνά ή να προβάλλει ένας συνάδελφος, έτσι, ένας δημοσιογράφος. Οι πολίτες κρίνουν και επιλέγουν τι θα παρακολουθήσουν. Και θέλω να πω το εξής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα μα όλα, και ο πολιτισμός και η βασικά η οικονομία και η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη ενός τόπου, κάθε χώρας, έχει να κάνει με την πολιτική η οποία ακολουθείται. Την οποία πολιτική, η οποία πολιτική σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Αυτό είναι δημοκρατία. Ξέρετε πόσο σας εκτιμώ, κύριε Φραγκούλη, ξέρετε πόσο εκτιμώ το έργο των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πολιτισμό, γιατί δεν είναι και ότι πιο εύκολο, και προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε, και μόνο με τον πολιτισμό. Όμως άλλο αυτό και άλλο η δουλειά μας. Το πρωινό λοιπόν δεν μπορούμε να το ξεκινήσουμε πολιτιστικά. Δεν γίνεται. Ο κόσμος θέλει να μάθει την επικαιρότητα, θέλει να μάθει την δισογραφία. Θα μπει σε λίγο στο στούντιο για 2 ώρες και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο η Χριστίνα η Μέγα. Θα ασχοληθεί επίσης με την δισογραφία, με την επικαιρότητα, με αυτό που λέει η άποψή της και με αυτό που λέει η άποψη οποιοδήποτε δημοσιογράφου. Αυτό μπορεί να στηρίξει ο δημοσιογράφος, αυτό στο οποίο συμφωνεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον κύριο Πάπου πριν από λίγο. Έκανε ηχηρή παρέμβαση ο κύριος Πάπου στη Βουλή για τον ΦΠΑ. Έθεσε στο τραπέζι την ανάγκη εφαρμογής, και το λέει και επιμένει τακτικά, την ανάγκη εφαρμογής του μειωμένου ΦΠΑ, εφαρμογής εξειδικευμένων πολιτικών για τα νησιά. Ζήτησε τη θεσμοθέτηση ειδικών φορολογικών ζωνών με στοχευμένα κίνητρα για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών. Επανέφερε το ζήτημα της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και στη Ρόδο. Νομίζω ότι είναι άδικο τελικά, όπως ήταν άδικο κάποια στιγμή που η Κάλυμνος βρισκόταν με 24% ανάμεσα στα 2 νησιά που ήταν με 17%. Όπως ήταν εκείνο άδικο, έτσι είναι, το ίδιο άδικο είναι αυτή τη στιγμή η Ρόδος να είναι το μοναδικό μέρος, και μάλιστα από τα νοτιότερα νησιά, που σημαίνει περισσότερα έξοδα στα μεταφορικά, και θα πρέπει να έχει όπως έχει ΦΠΑ αυτό που είχε. Αυτό το παράδειγμα το οποίο είχε. Γνωρίζουμε ότι η Δωδεκάνησος πέρασε χρυσές εποχές όταν υπήρχαν τα αφορολόγητα. Και τα αφορολόγητα γιατί έγιναν? Ως ένα ευχαριστώ του κράτους προς την γωνιά του Αιγαίου που είχε απελευθερωθεί αργότερα, πολύ αργότερα, από τον ζυγό, από τον εχθρικό ζυγό. Ο κύριος Πάπου λέει ότι σε μια κρίσιμη συγκυρία η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθυγραμμίζεται με τις διαχρονικές διεκδικήσεις των φορέων της Δωδεκανήσου, προσφέρει το απαραίτητο θεσμικό υπόβαθρο για την κατάργηση της εφαρμογής των οριζόντιων πολιτικών. Οι Βρυξέλλες γεγονός είναι ότι τώρα τελευταία κάνουν πολιτικές έτσι εξειδικευμένες. Κάθε νησί, και δίκιο έχει, κάθε νησί έχει τα δικά του ποιοτικά χαρακτηριστικά.
τις δικές τους συνήθειες, τα δικά του μότο με τα οποία ξεκινά την οικονομία, τα κοινωνικά ζητήματα κτλ. Αυτό λοιπόν, το να στραφούν οι Βρυξέλλες προς εξειδικευμένες έτσι ανανησί πολιτικές, είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμπίπτει με την πρόσφατη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Ο κύριος Πάπου ήταν εκεί, μίλησε, είπε ότι τελείται μια αδικία στη Ρόδο με την εφαρμογή της μη ενιαίας φορολογικής και διοικητικής αντιμετώπισης. Η ανατροπή αυτή σκιαγραφήθηκε στις 26 Ιουνίου στην Πάφο, στην Κύπρο, σε μια εκδήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τις δύο πρώτες εξειδικευμένες στρατηγικές της ιστορίας για τα νησιά. Λοιπόν, τι κάνουν οι Βρυξέλλες? Θέτουν βάσεις προκειμένου να εγκαταληφθεί επίσημα η περιφερειακή πολιτική πολλών δεκαετιών, που αντιμετώπιζε την νησιωτικότητα σαν μια απομονωμένη συνθήκη που χρήζει απλώς μιας οικονομικής αντιστάθμισης για το κόστος της μεταφοράς. Δυσβάσταχτα πραγματικά τα οικονομικά, δυσβάσταχτα τα μεταφορικά. Η Ελλάδα έχει πάνω από 100 κατοικημένα νησιά, σχεδόν 16 χιλιόμετρα ακτογραμμής, και αυτή η κατεύθυνση αφορά, η ευρωπαϊκή κατεύθυνση αφορά στην διαχείριση της εθνικής στρατηγικής. Είπε πολλά ο κύριος Πάπου, μιλήσε για τη συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Ναι, πραγματικά είπε πολλά. Αυτό το όταν το 82 είπε η πολιτεία αντικατέστησε το καθεστώς, εκείνο το καθεστώς με κατά 30% μειωμένο το ΦΠΑ, ήταν η αιτία που κράτησε ζωντανή την τοπική αγορά μέχρι το 2015. Έτσι είναι, ήταν αυτή η αιτία που κράτησε ζωντανή την τοπική αγορά μέχρι το 2015, όταν η Ρόδος έχασε βία τους μειωμένους συντελεστές, με τα υπόλοιπα νησιά να ακολουθούν σταδιακά. Είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου, γνωρίζει καλύτερα την οικονομική ασφυξία που ξέρουν, που έχουν τα νησιά αυτή την εποχή, γνωρίζει καλύτερα τι συμβαίνει στα νησιά μας, με πόσο κόπο έρχονται οι μεταφορές, με πόσο κόπο έρχονται τα προϊόντα, πόσο ακριβά φτάνουν στην τσέπη μας τα προϊόντα αυτά, πόσο ακριβά φτάνουν στο σπίτι μας μάλλον. Και αναγκάζεται ο πολίτης, όπως είπαμε, ναι μεν να μην του αρέσει να ψωνίζει από το διαδίκτυο, που τώρα τα τελευταία χρόνια γίνει και συνήθεια, όμως το κάνει. Και του αρέσει και το πακέτο το οποίο ανοίγει και το πήρε και πάλι πάρα πολύ φθηνά κτλ. Δεν είναι όμορφο. Δεν είναι όμορφο για την αγορά, όμως αυτό συμβαίνει, και γι' αυτό, ως προς αυτό, πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους κάποιοι. Η κυβέρνηση βασικά πρέπει να πάρει τα μέτρα της. Αυτή η εξαίρεση της Ρόδου, αυτή την μεταρρύθμιση, τη μετατρέπει σε δώρο άδωρο, διότι η Ρόδος είναι το οικονομικό κέντρο όλης της Ελλάδος, της Δωδεκανήσου μάλλον, το οικονομικό κέντρο. Επομίζεται χωρίς στήριξη το ίδιο κόστος λειτουργίας. Είναι πιο μακρινές οι αποστάσεις, που σημαίνει ότι οι μεταφορές είναι πιο ακριβές επίσης, τα προϊόντα πολλούνται πιο ακριβά, είναι πιο ακριβά τα ενίκια γενικότερα, είναι πιο ακριβά τα πάντα. Μίλησε και για τα ενισχυμένα μέτρα σε δύο βαθμίδες για τα νησιά κάτω των 4.000 κατοίκων, ώστε να ενταχθεί και σε αυτά και η Πάτμος, που είναι γύρω στις 3.600 κάτοικοι, αν δεν απατώμε. Σήμερα εξαιρείται αναπτυξιακών προγραμμάτων η Πάτμος λόγω οριακής πληθυσμιακής παρέμβασης, και θα πρέπει, η Πάτμος είναι και ένα επιβεβαρημένο νησί, έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει τα μοναστήρια, έχει πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συντηρούνται. Η συντήρηση είναι πάρα πολύ ακριβή, το περιβάλλον της συντήρησης πραγματικά είναι πάρα πολύ ακριβή η συντήρηση, έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα η Πάτμος για να δούμε. Με το που φτάσει κανείς, με το που πατήσει το πόδι του στην Πάτμο, νιώθει μια ηρεμία, νιώθει αυτή την άβρα, την θεολογική άβρα. Πρέπει λοιπόν να μπει ανάμεσα στα νησιά, επειδή έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες, ανάμεσα στα νησιά που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται διαφορετικά. Λοιπόν, αυτά έτσι λίγα είπαμε για τον κύριο Πάπου. Ναι, να συνεχίσουμε, να πάμε σε ένα τραγουδινικό.

Λοιπόν, πάμε στο καζίνο Ρόδου. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν και η διοίκηση της εταιρείας κατέληξαν σε συμφωνία τελικά με τον Δήμο της Ρόδου, όπως έτσι είχε συζητηθεί. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο κράτησε κάποια χρόνια. Τώρα φαίνεται πως λύνεται. Οι επενδύσεις, το ετήσιο μίσθωμα προς το Δήμο θα είναι 625.000 ευρώ ετησίως. Οι επενδύσεις που θα γίνουν θα είναι τουλάχιστον 6 εκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας και παραίτηση της εταιρείας από τις απαιτήσεις του Διφοδό. Νομίζω ότι είναι μια, κατά την άποψή μου, αρκετά καλή εξέλιξη. Εμένα προσωπικά δεν με χαλούν οι επενδύσεις. Το να γίνονται επενδύσεις στον τόπο μας και να βρίσκουν οι άνθρωποι δουλειές, έτσι όπως έχει συμφωνηθεί αυτή τη στιγμή, δουλειές υπό όρους όμως. Οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν είναι σκλάβοι, είναι άνθρωποι, παραμένουν άνθρωποι, και έτσι θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν λοιπόν 4 πυλώνες της συμφωνίας, τους οποίους πυλώνες προαναφέραμε: το ετήσιο μίσθωμα, τις επενδύσεις, σημαντικό και αυτό, 6 εκατομμύρια ευρώ μπορούν να γίνουν σοβαρά έργα, και την επιχειρηματική συλλογική σύμβαση εργασίας και βέβαια την παραίτηση της εταιρείας από τις απαιτήσεις του Διφοδό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, δεν μπορώ να πάω σε λεπτομέρειες, δεν μας παίρνει ο χρόνος, όμως θα έχουμε κάποια στιγμή εκπρόσωπο του καζίνο να ακούσουμε και την άποψή τους, να ακούσουμε κάποια πράγματα, όπως και τον καθήλυνα αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο της πόλης μας. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων γενικό και στη συνέχεια τοπικό από την Χριστίνα Μέγα, και στη συνέχεια θα συνεχίσει η Χριστίνα Μέγα με δίωρη εκπομπή. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ίδρυση τμήματος τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Έγινε απλά το αυτονόητο, δήλωσε χθες ο υφυπουργός εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ενώ αναπληρωτής διοικητής της ανεξάρτητης αρχής και προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας Κωνσταντίνος Βούρτσης, σημείωσε πως η σύσταση του τμήματος αποτελεί στρατηγική επιλογή με έμφαση στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Το νέο τμήμα θα στελεχωθεί με τρεις μηχανικούς, ενώ έχει υποβληθεί έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των θέσεων μέσω του έκτακτου κύκλου κινητικότητας. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Θα παραστεί στα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου. Στο Αγαθονήσι θα βρίσκεται και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Δωδεκάνησα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των καιρικών συνθήκων κατατάσσει τα νησιά στην κατηγορία κινδύνου 3. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στην Κάρπαθο. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Σε εγρήγορση ετέθησαν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Ρόδο. Ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της Ρόδου θα βρεθεί σήμερα ο 44χρονος οδηγός που ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο γυναίκες με την κατηγορία της απόπειρας αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού υλικού. Συγκεκριμένα φέρεται να επιχείρησε να ξυλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Ο 44χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας Εκαυρόδου αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης κάνει λόγο για πλήρη απομάκρυνση του τομέα Εκαυρόδου από τα όρια της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας και επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη υποστελέχωση αποτελεί πλέον ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έντονη κριτική στον Περιφερειάρχη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ασκεί η παράταξη Ανοιχτοί Ορίζοντες της Χρύσας Καραγιάννη. Συγκεκριμένα του καταλογίζει ανοχή στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων, τονίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που ενισχύει τον κρατικό συγκεντρωτισμό και πλήττει σοβαρά τη διοικητική αυτοτέλεια των νησιών. Παράλληλα, σημειώνει ότι το Σώμα κατέληξε σε ομόφωνο όχι για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου μετά την υποχώρηση της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Στην ανάδειξη νέου Προεδρίου προχωρά τη Δευτέρα σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Παράλληλα θα εκλέξει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Τις αυξημένες ανάγκες της ΚΟ σε σχολική στέγη έθεσε στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος του νησιού Θεοδόσης Νικηταράς. Η ΚΟΣ καταγράφει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στη χώρα την τελευταία δεκαετία, γεγονός που δημιουργεί άμεση και πιεστική ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες. Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην ΚΟ μεταφέρθηκαν 54 πρόσφυγες και μετανάστες. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές στο λιμάνι Λιμνίων στην ΚΟ. Για οπλοκατοχή συνελήφθη 32χρονο συμμεταπός στη Ρόδο. Εντοπίστηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να κατέχει μαχαίρι με λάμα 9,5 εκατοστών. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου. Ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χώρο και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΣΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Την κυβέρνηση να αποδίδει ηθικές ευθύνες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στα κόμματα της αριστεράς. Παρότι όλα τα αριστερά κόμματα προέβησαν σε σαφείς και απερίφραστες δηλώσεις καταδίκης, χωρίς ναι, μεν, αλλά, η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αρκετό και άρχισε να κατηγορεί την αντιπολίτευση και κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα για προστασία και χάιδεμα της τρομοκρατίας. Αντί να περιοριστεί στην καταδίκη του περιστατικού και στην αναζήτηση των δραστών, επιχειρείται να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά και πολιτικά ένα τραγικό γεγονός. Και ρωτώ, αυτή η στάση δηλητηριάζει το διάλογο, τροφοδοτεί το διχασμό, απαξιώνει το τραγικό γεγονός της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής? Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι τα λόγια της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΕΠ Δωδεκανήσου, με τα οποία κατήγγειλε, και ορθώς κατήγγειλε, ανάρτηση στελέχους του Πασόκ Κινάλ, που άφηνε να εννοηθεί ότι πίσω από την εμπριστική επίθεση ήταν η κυβέρνηση. Τελικά, τι ακριβώς έκανε διαφορετικό το στέλεχος του Πασόκ από αυτό που κάνουν τα στελέχη της κυβέρνησης? Αν οι υπαινιγμοί είναι καταδικαστέοι, τότε θα πρέπει να είναι καταδικαστέοι ανεξαρτήτως του ποιος τους διατυπώνει. Αν πάλι είναι θεμητοί όταν εξυπηρετούν το δικό μας πολιτικό αφήγημα, τότε δεν μιλάμε για αρχές, αλλά για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και ρωτώ ξανά, όταν μια τραγωδία μετατρέπεται σε πεδίο κομματικού καταλογισμού ευθυνών και πολιτικής εκμετάλλευσης, δηλητηριάζεται ναι ή όχι ο δημόσιος διάλογος? Ενισχύεται ναι ή όχι ο διχασμός? Υποβαθμίζεται ναι ή όχι η αξία της ανθρώπινης ζωής μπροστά στην επιδίωξη πολιτικών εντυπώσεων? Εν τω μεταξύ βγήκαν και οι μόνιμοι πρωταγωνιστές της τοπικής τοξικότητας που υποδαβλίζουν καθημερινά το μίσος να κάνουν μαθήματα πολιτικού πολιτισμού και να καταδικάσουν τις χυδαιότητες. Οιμέ. Τι άλλο έχουμε? Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό σε έντονη ρευστότητα, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό το αίτημα των πολιτών για πολιτική αλλαγή. Το 60% των ερωτηθέντων ζητά αλλαγή πορείας για τη χώρα, έναντι 39% που επιμένει στη σταθερότητα, ενώ το 67% θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η κοινωνική δε δυσαρέσκεια και σε αυτή την δημοσκόπηση καταγράφεται με σαφήνεια. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ ακολουθούν η οικονομία, η κρίση θεσμών και η διαφθορά. Στο ίδιο πλαίσιο, η αξιολόγηση της κυβερνητικής εικόνας παραμένει αρνητική. Το 67% κρίνει συνολικά αρνητικά το κυβερνητικό έργο, ενώ η αρνητική αποτίμηση φτάνει το 75% στην οικονομία και το 73% στους θεσμούς. Στο μικρό κόσμο μας, χρειάστηκαν μόνο 10 χρόνια διεκδικήσεων, αμέτρητες διαμαρτυρίες, συνεχείς εκκλήσεις και το πιο τραγικό, να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές σε εργατικά ατυχήματα, για να ανακαλύψει το κράτος ότι η πρόληψη είναι σημαντική.
Ναι, ξέρω, είμαι μίζερη. Αν είναι σημαντική η ίδρυση του τμήματος τεχνικής επιθεώρησης, φυσικά και είναι. Δεν είναι όμως λόγος για πανηγυρισμούς. Γιατί αν είχε ιδρυθεί εδώ και χρόνια, ίσως κάποιοι άνθρωποι να είχαν επιστρέψει ασφαλείς στα σπίτια τους. Καλωσορίζουμε λοιπόν το αυτονόητο. Αλλά ας μην χειροκροτούμε την καθυστέρηση, βαπτίζοντάς την μάλιστα και ως στρατηγική επιλογή. Τώρα, αν με 3 υπαλλήλους στο τμήμα τεχνικής επιθεώρησης δωδεκανήσου μπορεί να γίνει ουσιαστική πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, τι να πω. Θα ασχοληθώ και σήμερα με τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, γιατί όσα συνέβησαν, κατά την εκτίμησή μου, δεν τιμούν ούτε το θεσμό, ούτε τον ιατρικό κόσμο. Ο Μάριος Κλονάρης, αν και τρίτος σε σταυρούς στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου, εξελέγει πρόεδρος. Νομίμως. Η πρώτη σε σταυρούς, Χρυσή Σπάρταλη, που διεκδίκησε την προεδρία, δεν θα έπρεπε, έστω για λόγους θεσμικής τάξης και στοιχειώδους αναγνώρισης της λαϊκής εντολής, να κληθεί να αναλάβει μία θέση ευθύνης? Δεν της προτάθηκε. Ο δεύτερος σε σταυρούς, ο Παναγιώτης Θεουλάκης, διεκδίκησε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Ήταν μια απολύτως εύλογη διεκδίκηση με βάση τη δύναμη που του έδωσαν οι συνάδελφοί του στην κάλπη. Δεν τον ψήφισαν. Και αναρωτιέμαι, τελικά ποια ήταν η αξία της ψήφου των γιατρών? Όταν η ετιμιγορία της κάλπης παραμερίζεται, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι οι σταυροί προτίμησης έχουν αξία μόνο μέχρι να κλείσουν οι κάλπες. Από εκεί και πέρα υπερισχύουν οι συμφωνίες των λίγων. Εν τω μεταξύ, επειδή έχω συνηθίσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, θα περιμένω με ενδιαφέρον να δω αν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με τα προβλήματα του νοσοκομείου ή θα αρκεστεί στις δημόσιες σχέσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια τη φωνή κάποιων δεν την ακούσαμε, και δεν μιλώ για τυχαίους παρατηρητές, μιλώ για ανθρώπους που υπηρετούν στο νοσοκομείο ως γιατροί και παρότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ελλείψεις και τις παθογένειες, δεν ένιωσαν ούτε μία φορά την ανάγκη να υψώσουν δημόσια τη φωνή τους. Τώρα είναι η ώρα να αποδείξουν ότι το ενδιαφέρον τους αφορά πραγματικά το νοσοκομείο και όχι τις καρέκλες γύρω από το νοσοκομείο. Αυτά προς το παρόν.

Τρυφέρα, τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: 19 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο, μετά βεβαίως και τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την γνωστή γιατρό, παιδίατρο, την κυρία Χρυσή Σπάρταλη. Κυρία Σπάρταλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα πραγματικά να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι η ξεκάθαρη ετιμιγορία των συναδέλφων σας, που σας ανέδειξε πρώτη σε ψήφους με 257 σταυρούς αν δεν κάνω λάθος, παρακάμφθηκε στην συγκρότηση του Προεδρείου.
1: Δεν έχω να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο σε αυτό. Ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες τυπικές διαδικασίες με τις οποίες γίνονται οι αρχαιρεσίες για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν μια ομαλή διαδικασία και είμαστε τον δύο υποψήφοι για την διεκδίκηση της Προεδρίας.
0: Τη διεκδικήσατε την Προεδρία, έτσι?
1: Την διεκδίκησα την Προεδρία βεβαίως, γιατί εκ του αποτελέσματος των πρώτων εκλογών που έγιναν 14 Ιουνίου, οι συνάδελφοί μου έδωσαν μια αδιαμφισβήτητη πρωτιά και μια εντολή, έτσι όπως την ανάγνωσα εγώ, στο να διεκδικήσω την Προεδρία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν, οι οποίες και ακολουθήθηκαν, και στην κρίση των συναδέλφων μου, οι οποίοι και εκείνοι είχαν εκλεγεί και είχαν την τιμή να τους εκλέξει το Ιατρικό Σώμα, επέλεξαν σε πλειοψηφία να εκλέξουν τον κύριο Κλονάρη Μάρη ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη τετραετία.
0: Σας προτάθηκε, σας προτάθηκε κάποια θέση στο Προεδρείο?
1: Δεν μου προτάθηκε, ούτε και εγώ ζήτησα κάποια άλλη θέση.
0: Πιστεύετε ότι οι αρχαιρεσίες αποτελούν προϊόν παρασκηνιακών συμφωνιών που ακυρώνουν τη βούληση της κάλπης?
1: Δεν θα ήθελα να προβώ σε δηλώσεις τις οποίες δεν μπορώ να τεκμηριώσω.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι είμαστε επιστήμονες και ο καθένας με την δική του βούληση και με τα δικά του κριτήρια επέλεξε αυτό που επέλεξε.
0: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι ο αποκλεισμός σας στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα στους γιατρούς που σας εμπιστεύθηκαν, δείχνοντας ότι η ψήφος τους δεν είχε τελικά το ανάλογο αντίκρισμα?
1: Μπορώ να διαβεβαιώσω, διότι έχω και ιστορία στον Ιατρικό Σύλλογο και σε διάφορες θέσεις μες στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι και από τη θέση στην οποία βρίσκομαι, μαζί με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που απαρτίζουμε αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλό συμφέρον, το κοινό συμφέρον τόσο του ιατρικού κόσμου όσο και την ανταπόκριση που έχει στην κοινωνία της ΡΟΔ.
0: Δίνεται
1: δεν νομίζω ότι πρέπει
0: στο...
1: να είναι επικραμμένη. Από κάθε θέση ο καθένας μπορεί να προσφέρει.
0: Δίνεται απάντηση και στο επόμενο ερώτημα που σκόπευα να σας θέσω. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και πέρα ως απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα πάτε συνενετικά.
1: Βεβαίως, σε κάθε θέμα που προκύπτει, όπως συμβαίνει πάντα, το κάθε μέλος λέει την άποψή του και αν χρειαστεί μπαίνει σε ψηφοφορία και ανάλογα με την πλειοψηφία παίρνονται και αποφάσεις. Αλλά όλοι ξεκινάμε με καλή διάθεση, σεβασμό στο θεσμό, σεβασμό στο ιατρικό σώμα και με καλή πρόθεση για την επίλυση των θεμάτων.
0: Προκαλεί εντύπωση και το γεγονός, κυρία Σπάρταλη, ότι διεκδίκησε τη θέση του Γενικού Γραμματέα ο δεύτερος σε ψήφους, ο κύριος Παναγιώτης Θεουλάκης. Παρόλα αυτά δεν ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους. Έλαβε μόνο 4 σταυρούς, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρείτε ότι υπήρξε σχέδιο από τη Συμμαχία των Υπολείπων Μελών για να περιοριστεί τόσο η δική σας επιρροή όσο και του κυρίου Θεουλάκη?
1: Σωστά είπατε για τους ψήφους που συγκέντρισε ο κύριος Θεουλάκης. Θα επαναλάβω τη δήλωσή μου ότι δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν μπορώ να το τεκμηριώσω.
0: Μάλιστα. Πικρία υπάρχει?
1: Καμία. Ίσα-ίσα αισθάνομαι ιδιαίτερα έτσι ευχαριστημένη. Τώρα δεν έρχεται ακριβώς η λέξη που ήθελα να χρησιμοποιήσω για την τιμή που μου έκαναν οι συναδελφοί μου. Καμία πικρία. Δεν υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες. Mm-hmm. Είναι ο ιατρικός σύλλογος της Ρόδου, από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς συλλόγους της περιοχής μας, την οποία όλοι σεβόμαστε, τιμούμε και δουλεύουμε.
0: Μάλιστα. Κυρία Σπάρταλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 27 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο Δήμο της Ρόδου και πάμε να συναντήσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Κύριε Ζανετούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Πώς αισθάνεστε που γίνεστε ο πρώτος σύμβουλος που εγκαινιάζει το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχω διαγραφεί αν θυμάμαι 2-3 φορές.
0: Γεγονός.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ προσωπικά διαγράφω τον κύριο Γερονικόλα πολιτικά. Εκείνος κατάφερε με ένα τέχνασμα μέσα από τον καινούριο νόμο να με διαγράψει από την παράταξή του. Μια παράταξη για την οποία αγωνίστηκα, για την οποία έδωσα αγώνες, για την οποία έφερα ανθρώπους, για την οποία έφερα ιδέες. Δεν πειράζει, προσκύνησε προφανώς, αλλά κατάφερε ως διαμαγείας στον καινούριο νόμο για την αυτοδιοίκηση. Μπήκε μια λέξη, διαγραφή, και βγήκε το προστατευτικό άρθρο που υπήρχε στον προηγούμενο νόμο, ο οποίος νόμος έλεγε ότι εάν σε μια παράταξη είναι δύο άτομα, απαγορεύεται ρητά να γίνει διαγραφή, γιατί ο ένας δεν μπορεί να διαγράψει τον άλλον. Καταργήθηκε λοιπόν αυτό το άρθρο και έτσι ως διαμαγείας οι άνθρωποι που το μελέτησαν κατάφεραν και μπήκε αυτή η διάταξη στο νέο νόμο.
0: Θεωρείτε νέο δηλαδή νόμο ότι ήταν φωτογραφική αυτή η διάταξη, κύριε Ζανετούλη?
1: Ακούστε, μόνο το όνομά μου δεν έγραφε. Μόνο το όνομά μου δεν έγραφε. Γιατί η απέτηση είναι από τον κύριο Χατζημάρκο να φύγω από τη ΔΕΙΑΡ, γιατί λέω πολλά, γιατί ανοίγω θέματα. Ανοίγω θέματα για τη σύμβαση του νερού που έχουμε. Ανοίγω θέματα για τον νότιο αγωγό που σταμάτησε. Ανοίγω θέματα για τον δρόμο Πολύβια Κάλαθος. Και παρά τις συμβουλές, μη μιλάς τόσο πολύ, να μην βαράς το Χατζημάρκο, σταμάτα, δεν γίνεται. Κάποιοι λοιπόν πήγαν και προσκύνησαν, εγώ δεν προσκυνώ, πήγαν και προσκύνησαν και έφτιαξαν, αγαπητή Χριστίνα, ένα περίεργο και παράξενο πολιτικό κουκούλι. Είναι μαζί τώρα ο κύριος Γερονικόλας και ο κύριος Χατζημάρκος, ένα κουκούλι. Τώρα τι πεταλούδα θα βγει, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Πρακτικά, κύριε Ζανετούλη, τι αξία έχει η διαγραφή σας από έναν επικεφαλής που δεν έχει πλέον κανέναν άλλον σύμβουλο?
1: Καμία. Ακούστε να δείτε, από το 1990 είμαι στην αυτοδιοίκηση. Πάντα ή κέρδιζα ή έχανα. Πάντα έμαθα να αγωνίζομαι από κοινοτάρχης, από υποψήφιος δήμαρχος, από υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, εκλεγμένος ή μη, από τη ΔΕΙΑΡ, από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΒΗ, από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, από την ΤΕΦ Δωδεκανήσου, από την ΚΕΦΚΕ. Ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΦΚΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΒΗ, πάντα εκλεγμένος και πάντα έμαθα να διεκδικώ. Έτσι λοιπόν, απαντώ στον κύριο Γερονικόλα και στον κύριο Χατζημάρκο, περισσότερο στον κύριο Γερονικόλα, επειδή αναφέρεται σε μια φιλία του Καμπουράκη με τον Κολιάδη, ότι μα πώς μπορείς και μιλάς εσύ, φίλε Νίκο, όταν εσύ έκανες κουκούλι με τον πιο άσχολο εχθρό μας πολιτικά, μπορώ να πω. Επαναλαμβάνω, με τον πιο άσχολο εχθρό μας πολιτικά. Mm-hmm. Τι είχαν χάσει, τι βρήκανε, τι συμφωνία κάνανε.
0: Mm-hmm.
1: Για 2 χρόνια με τον κύριο Γερονικόλα ψηφίζαμε τα ίδια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πότε γίνεται προδότη στα μάτια του? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η τελευταία φάση της θεατρικής πολιτικής εξέλιξης ήταν ότι δεν του άρεσε η τοποθέτηση της Δέσποινας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ. Μία κοπέλα με την οποία εγώ έχω συγγένεια, δεν το κρίνω, της Δέσποινας Παπασάβα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ. Μία κοπέλα με την οποία εγώ έχω συγγένεια, δεν το κρύβω, ήταν υποψήφια με τον κύριο Γερονικόλα, και αυτή και ο πατέρας της

0: Μπαράκας και για το επόμενο διάστημα η Δέσποινα η Παπασάβα. Δεν του άρεσε. Ο στόχος της επίθεσης του κυρίου Γερονικόλα δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και ο κύριος Καμπουράκη. Εδώ και 6-7 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ο στόχος. Εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω, αγαπητοί...
1: Κύριε Ζανετούλη, γιατί δεν ανεξαρτητοποιηθήκατε νωρίτερα και προτιμήσατε να περιμένετε να σας διαγράψει?
0: Ακούστε, θα πάμε και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσουμε λίγο με πολιτικούς όρους. Τελευταία έλεγαν για ένα λαγό. Λαγός εδώ, λαγός εκεί. Τελικά ο λαγός του Χατζημάρκου είναι ο κύριος Γερονικόλας. Ρωτώ, ξαφνικά τα βρήκαν, συμφώνησαν σε κάτι, τι έγινε? Πάμε τώρα στο προηγούμενο θέμα. Εμείς εκλεγήκαμε με ένα νόμο, το προηγούμενο νόμο για την αυτοδιοίκηση. Εκλεγήκαμε όπως εκλέχθηκε και ο κύριος Γερονικόλας στη θέση του γραμματέα. Τώρα έρχεται ένας καινούριος νόμος που προβλέπει πώς θα πάμε στις επόμενες εκλογές, προβλέπει τα πάντα για τις επόμενες εκλογές και έρχονται με το νέο νόμο να εφαρμόσουν διατάξεις σε ανθρώπους που εκλέχθηκαν με τον παλιό νόμο. Γιατί δεν έφυγα? Γιατί περίμενα πράγματι το νέο νόμο, περίμενα να δω αν θα το καταφέρουν. Έφυγα από τη Δημοτική Επιτροπή για να του αποδείξω ότι μόλις παραιτηθώ εγώ θα έρθει ο αναπληρωματικός μου, ο κύριος Κορδίνας. Και τώρα, εάν τεθεί θέμα να φύγω και από τη ΔΕΙΑΡ, πάλι θα έρθει ο αναπληρωματικός μου, που νομίζω είναι ή ο κύριος Κορδίνας ή ο κύριος Σπανός. Ακούστε, τον καινούριο νόμο τον έφτιαξαν τρεις άνθρωποι. Ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος της ΕΜΠΕ εκφράζοντας τις περιφέρειες, και ο κύριος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος ΙΚΕΔΕ εκφράζοντας τους Δήμους. Και οι τρεις ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο και οι τρεις συνεννοούνται θαυμάσια και έτσι έφτιαξαν τον νόμο που ο ένας μπορεί να διαγράψει τον έναν. Τα κατάφεραν. Δεν πειράζει.
1: Πώς απαντάτε, κύριε Ζανετούλη, πώς απαντάτε στο επιχείρημα του κυρίου Γερονικόλα ότι παραμένατε στην παράταξη μόνο ως όχημα για να διατηρήσετε τη θέση σας στη ΔΕΙΑΡ?
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να απαντήσω σε τέτοια ερωτήματα? Του είχα εξηγήσει και τηλεφωνικά ότι θα φύγω και από τη Δημοτική Επιτροπή όπως έφυγα και η παραμονή μου στην ΔΕΙΑΡ, ακούστε, χρόνο μου έπαιρνε, δράση μου έδινε. Από εκεί και πέρα παρέμενα σε αυτό το χώρο, γιατί αυτός ο χώρος είναι χώρος ενότητας, είναι χώρος παραγωγής έργου, μελετών, μάλλον μελετών και στη συνέχεια έργων, και από εκεί και πέρα του απαντώ, μα είναι ποτέ δυνατόν να έχεις μεταλλαχθεί έτσι? Αλλά να μου πεις, όλοι οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης παράταξης οι ίδιοι είναι, δεν αλλάζουν, δεν πειράζει. Κάναμε κι εμείς λάθος, ίσως που κατεβήκαμε μαζί του. Δεν μετανιώνω, αγωνίστηκα, έτρεξα, έχασα, του αποδέχτηκα και δεν είμαι από τους ανθρώπους να ζητώ αίμα κάθε μέρα, πολιτικό αίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε το έκανα ποτέ, ούτε θα το κάνω. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι κοντά στο Δημότη με τις αποφάσεις του, και όχι μόνο ο Δήμος και η ΔΕΙΑΡ και η ΔΕΡΜΑΕ και όλα τα εργαλεία του Δήμου. Δεν πρόκειται λοιπόν ούτε να παράξω, ούτε να γεννήσω, ούτε να φροντίσω να υπάρχει πολιτικό αίμα, να υπάρχει εκδίκηση, μόνο και μόνο για τη λέξη αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι να κάνεις θετικές προτάσεις, να τις δίνεις στην πλειοψηφία αν μπορεί.
1: Και να ελέγχεις βεβαίως, κύριε Σανετούλη.
0: Και να ελέγχεις. Βεβαίως και να ελέγχεις.

0: Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, αγαπητοί.
1: Να σας ευχαριστήσω τότε πάρα πολύ.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Εγώ θα είμαι ο ίδιος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντα θα λέω την άποψή μου, τη γνώμη μου. Είτε είναι καλό για το Δήμο, είτε είναι κακό για το Δήμο. Πάντα θα είμαι αυτός που είμαι. Τώρα, στους προσκυνημένους εύχομαι καλή πορεία.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότσι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο. Η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 45 λεπτά μετά τις 9 και πάμε στην χθεσινή είδηση, την σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την σύσταση του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία 12 Νήσου. Ήταν εδώ και ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Καραγκούνης, ήταν εδώ ασφαλώς και ο αναπληρωτής της ανεξάρτητης αρχής. Έγινε μια σύσκεψη στο εργατικό κέντρο της Ρόδου, όπου εκεί ανακοινώθηκε η σημαντική αυτή εξέλιξη της ιδρύσεως, δηλαδή της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας 12 Νήσου. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, να αναφέρεται στην σύσταση αυτή και στο πόσο σημαντική για τα Δωδεκάνησα και για τη Ρόδο είναι.
1: Είναι ένα τεράστιο γεγονός για εμάς. Θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι στη Ρόδο πλέον θα ξεκινάνε το πρωί να πάνε στη δουλειά τους και θα ξέρουν ότι θα υπάρχουν έστω ο φόβος εντός και εκτός εισαγωγικών, ότι υπάρχει ο έλεγχος, ότι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας θα αρχίσουν να τηρούνται και να εφαρμόζουμε και στην περιοχή μας, ώστε να μην θρυνούμε θύματα, γιατί αν δεν γνωρίζετε, που προφανώς το γνωρίζετε και ο Γενικός εδώ, είχαμε ένα αρνητικό ρεκόρ. Αρνητικό ρεκόρ στην περιοχή της Ρόδου. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 17 θανάτους σε εργατικά δυστυχήματα και εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα από συναδέλφους, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν μείνει εκτός εργασίας. Άρα λοιπόν, μία ζωή και ένα τραυματισμό να σώσουμε μέσα από αυτό το γραφείο, θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία.
0: Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος ανέφερε πως έγινε απλά το αυτονόητο και μάλιστα δήλωσε πως η ασφάλεια στην εργασία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια ίσως να είχε μπει και σε μια δεύτερη μοίρα. Γιατί τα τελευταία, πάμε από το 19 και μετά, γίνανε πολύ σημαντικές προσπάθειες. Έχουμε για πρώτη φορά ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει αλλάξει, έχει εξυγχρονιστεί. Η ανεξάρτητη αρχή μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα έχει πλέον πλήρη εικόνα και κάνει στοχευμένους ελέγχους. Γιατί εδώ η ένεχη πρέπει να ξέρει, αγαπητέ πρόεδρε, ότι γίνεται με μια διαδικασία προτεραιοποίηση ανάλογα με την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, επειδή υπήρχαν οι έλεγχοι όλα τα προηγούμενα χρόνια να γινόντουσαν από τους ειδικούς περιθωριοποιητές αλλά και από το τμήμα του Πειραιά, και μάλιστα γινόντουσαν αρκετοί έλεγχοι, έχουν τριπλασιαστεί, να πω σε όλους που μας ακούν εδώ, στους φίλους και στους προέδρους, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν τριπλασιαστεί, αλλά και τα πρόστιμα έχουν τριπλασιαστεί. Όμως το πάγιο αίτημα αυτό, το οποίο σωστά ετέθη μετεπιτάσεως, γίνεται πράξη, γιατί θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Γιατί εδώ θα υπάρχει με έδρα τη Ρόδο στα Δωδεκάνησα τμήμα ασφάλειας και υγείας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο και οφείλω να ευχαριστήσω τους πάντες προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι έγινε απλά το αυτονόητο, αλλά πολλές φορές είναι και επιθυμητό.
0: Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο αναπληρωτής διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής και προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας, Κωνσταντίνος Βούρτσης, ο οποίος έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα που αφορά την προστασία των εργαζομένων. Κοινή μας βάση, ανέφερε, με το εργατικό κέντρο είναι η πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, καθοριστικό παράγοντα της αξιοπρεπούς και ποιοτικής εργασίας, αλλά και μοχλό ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων. Η σύσταση του τμήματος, είπε, δεν αποτελεί απλά μια οργανωτική αλλαγή, αποτελεί μια στρατηγική επιλογή του κράτους να ενισχύσει την πρόληψη. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις θέσεις οι οποίες οποίες θα στελεχώσουν το συγκεκριμένο τμήμα. Συγκεκριμένα είναι τρεις θέσεις, μία ΠΕ μηχανικών και δύο θέσεις ΤΑΦΕ μηχανικών. Και ανέφερε ο κύριος Βούρτσης ότι ήδη έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να ενταχθούν στον έκτακτο κύκλο κινητικότητας για να μπορέσουν να στελεχώσουν άμεσα το νέο τμήμα.
3: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ανακοινώσουμε τη σύσταση τμήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και κατά τόπο αρμοδιότητα τον τέος νομό Δωδεκανήσου. Αυτό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη κυρίως για την τοπική κοινωνία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων. Ενισχύεται η παρουσία της επιθεώρησης εργασίας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ταχύτερη ανταπόκριση, για καλύτερη υποστήριξη των επιχειρήσεων και για αποτελεσματικότερη προστασία των εργαζομένων. Η παρουσία μας εδώ, κύριε Πρόεδρε, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας της επιθεώρησης εργασίας και του εργατικού κέντρου Ρόδου. Κοινή μας βάση τόσο της επιθεώρησης εργασίας όσο και του εργατικού κέντρου ως εκπροσώπου των συμφερόντων των εργαζομένων στην περιοχή είναι η πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, καθοριστικό παράγοντα της αξιοπρεπούς και ποιοτικής εργασίας, αλλά και μοχλό ενίσχυσης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των ίδιων των επιχειρήσεων. Η σύσταση του Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία δεν αποτελεί μια απλή οργανωτική αλλαγή. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της πολιτείας να ενισχύσει την πρόληψη, να βρίσκεται πιο κοντά στους χώρους εργασίας, γιατί αναφέρατε ότι ερχόντουσαν από την Αθήνα για να κάνουν έλεγχο, από τον Πειραιά μάλλον, και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες μιας περιοχής με πυκνή δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα. Όπως γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, κατανέμονται τρεις θέσεις στο τμήμα. Μία θέση ΠΕ μηχανικών με ειδικότητα πολιτικών μηχανικών και δύο θέσεις ΤΑΦΕ μηχανικών. Μία ειδικότητα πολιτικών μηχανικών και μία ειδικότητα μηχανολόγων μηχανικών. Ήδη υπευλήθη αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ενταχθούμε στον έκτακτο κύκλο κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας ώστε να μπορέσουμε να στελεχώσουμε, να επανδρώσουμε και να επιγυναικώσουμε το καινούργιο τμήμα.
0: Στη σύσκεψη χθες ήταν και ο Δήμαρχος της Ρόδου, ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη να προσαρμοστεί η εργατική νομοθεσία στις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας και μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων.
4: Εδώ, σε ένα νησί που ασχολούμαστε με τον τουρισμό και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για 5-6 μήνες, από τους οποίους εργαζόμαστε και εμείς, αλλά οι απολαβές και στην κεντρική διοίκηση τις βλέπετε μέσα από τους φόρους ή μέσα από όλη τη διαδικασία. Δουλεύουμε και εμείς, βοηθάμε το κράτος, την κυβέρνηση, το κράτος και την πολιτεία για να πάμε μπροστά και σε επενδύσεις μετά κτλ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες όμως πολύ σημαντικές. Το ωράριο των εργαζομένων. Σας λέω απλά πολύ, πολύ γρήγορα ότι χθες είχαμε μια συνάντηση με διάφορα σωματεία και διάφορους συλλόγους. Αυτό το 8ωρο, παράδειγμα των οδηγών, που πρέπει να υπάρχει μια στάση 45 λεπτή. Αυτό το καθεστώς, όταν εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι το καράβι μπορεί να έρθει σήμερα στις 10, την επόμενη μέρα μπορεί να έρθει στις 12, την επόμενη μπορεί να έρθει στις 3. Ο οδηγός και ο εργοδότης αλλά και ο οδηγός περιμένουν και αναμένουν στο λιμάνι πότε θα έρθει το εμπόρεμα για να το διαμείνουν στο υπόλοιπο νησί. Είναι δύσκολο να γίνει αυτή η εργασία όταν μετά υπάρχει μια παράβαση, συσσαγωγικά παράβαση, ότι στο τετράωρο είσαι υποχρεωμένο να σταματήσει 45 λεπτά, δεν μπορεί να σταματήσει, πήρε στο λιμάνι και περιμένει, το εμπόρεμα πρέπει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Άρα θέλουμε ειλικρινά να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο. Εδώ στα νησιά μας τουλάχιστον, που δεν εξαρτώμαστε από εμάς, αλλά εξαρτώμαστε από άλλους. Δηλαδή, καθαρά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αυτοπλοϊκή γραμμή που αυτή καθορίζει πότε θα έρθει το εμπόρευμα, τι ώρα θα έρθει το εμπόρευμα, αν θα πάω στη Σάμο πρώτα, γιατί με ενδιαφέρει να πάω στη Σάμο, γιατί με ενδιαφέρει εμένα ως Blue Star να πάω στη Σάμο. Για δικό τους κέρδος, αλλά διαφορία είναι εδώ πέρα. Εμείς στη Ρόδο θα υποστούμε όλες αυτές τις ζημιές. Μπαίνει λοιπόν ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή, και ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος, στην ταλίκα του ή μπαίνει στο φορτηγό του και δέχεται έναν έλεγχο από την αστυνομία, η οποία καλά κάνει τον έλεγχο βεβαίως. Βλέπει ένα ηλεκτροκόδη ταχογράφο και βλέπει το ταχογράφο και λέει ότι είσαι 9,5 ώρες στο τιμόνι. Που δεν ισχύει. Είσαι στο λιμάνι σταματημένος, σου Γρηγόρη και πίνει καφέ 3 ώρες και πρέπει να είναι το καράβι, και μετά ξαφνικά μπαίνει μέσα στην ταλίκα να μεταφέρει το πράγμα κάτω στη Λίντα στην Νότια Ρόδο. Στα σταματάει η αστυνομία και τρώει 3.000 ευρώ πρόστιμο, μπορεί να σου πάρει το δίπλωμα. Ποια η ασφάλεια του εργαζόμενου, του εργοδότη, του επιχειρηματία και γενικά το σύνολο εμείς εδώ που ξαρτώμαστε, όπως σας είπα και πριν, από αυτό το καθεστώς. Αυτό, αν μπορούμε, σας παρακαλώ, το κοιτάξουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε σταθεροί καλά. Να πάρω την Ταλίκα, να πετάξω μέχρι την Αθήνα και να γυρίσω, που ξέρω ότι θα μου κάνω 4,5 ώρες να πάω και 4,5 να έρθω. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στα νησιά μας. Και ειδικά εδώ στη Ρόδο που το καράβι φεύγει από τον Πειραιά στις 5 το απόγευμα και λέμε ότι μπορεί να φτάσει στις 8, μπορεί να φτάσει στις 9, μπορεί να φτάσει και στις 12. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε συνέχεια εμείς εδώ στα νησιά, που απέχουμε τόσο μακριά από το κέντρο, να υποστούμε όλο αυτό το πράγμα. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει νομοθέτημα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια νομοθεσία, καταλαβαίνουμε ότι η προστασία βεβαίως όλων. Δεν θέλουμε ανθρώπους στο τιμόνι. Αλλά αν δείτε τις κλίσεις και αν δείτε αυτή τη στιγμή από την τροχιά της Ρόδου, όλη η παραπατικότητα, η παρασυσταγωγικά παραπατικότητα, δεν είναι ότι είναι στο τιμόνι 16 ώρες ή 15 ώρες. 8, 9 και 10 ώρες είναι άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι πιο φυσιολογικό. Το ίδιο σημαίνει και με τα λεωφορεία. Έρχεται το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο έρχεται από το Μάντσεστερ. Το αεροπλάνο θα προσγειωθεί σήμερα στις 3, αλλά μπορεί να προσγειωθεί και στις 5. Τι θα αφήσουν τους πελάτες, όλοι μαζί στο αεροδρόμιο, πούμε, περιμένετε, παιδιά, γιατί εγώ τα αγοράφω, έλειξα, πρέπει να έρθει κάποιος άλλος. Δεν δουλεύουμε έτσι, δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι.
0: Το λόγο τέλος πήρε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο κύριος Απόστολος Ασπράκης. Χαιρέτησε βεβαίως την σύσταση της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας και στάθηκε και αυτός στο πρόβλημα των φορτηγών και των τουριστικών λεωφορείων.
5: Χαιρετίζω πράγματι την ίδρυση του ΣΕΠΕ, το οποίο πιστεύω ότι θα καθιερώσει ένα αίσθημα ασφάλειας και υγείας για το. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Βέβαια, ξεκινώντας με πρόληψη και όχι με καταστολή, κύριε Υπουργείου, εγώ θα μείνω πάλι θα συνταχθώ με τον Δήμαρχο για το θέμα των οδηγών και των ιδιοκτητών φορτηγών. Υπάρχει πρόβλημα, εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή 24.000 παραγωγού. Επιχειρήσεις. Δεχόμαστε πολλές πιέσεις για αυτό το πράγμα. Εδώ ο μεγαλύτερος εργοδότης, θα τολμήσω να το πω, είναι η Blue Star, γιατί αυτή καθορίζει, Υπουργέ μου, τι ώρα θα ξεκινήσουν τα φορτηγά τους. Τι ώρα θα το καράβει και τι ώρα θα φύγει και τι ώρα θα χαλάσει και τι ώρα θα δάπλευσει λόγω καιρού. Αυτό θέλω να μείνετε, να μην μείνουμε σε μια έκθεση ιδεών, να το λύσουμε αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα.

Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, σε τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση των κανονισμών των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσίνη, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ίδρυση τμήματος τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Έγινε απλά το αυτονόητο, δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ενώ ο αναπληρωτής διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, Κωνσταντίνος Βούρτσης, σημείωσε πως η σύσταση του τμήματος αποτελεί στρατηγική επιλογή της πολιτείας με έμφαση στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Το νέο τμήμα θα στελεχωθεί με τρεις μηχανικούς, ενώ έχει υποβληθεί έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των θέσεων μέσω του έκτακτου κύκλου κινητικότητας. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται αύριο Σάββατο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου. Στο Αγαθονήσι θα βρίσκεται και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Δωδεκάνησα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των καιρικών συνθήκων, κατατάσσει τα νησιά στη κατηγορία κινδύνου 3. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στην Κάρπαθο. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Σε εγρήγορση ετέθησαν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου Ρόδου θα βρεθεί σήμερα ο 44χρονος οδηγός που ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο γυναίκες, με την κατηγορία της απόπειρας αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού υλικού. Συγκεκριμένα φέρεται να επιχείρησε να ξυλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Ο 44χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για πλήρη απομάκρυνση του τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου από τα όρια της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας και επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη υποστελέχωση αποτελεί πλέον ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έντονη κριτική στον Περιφερειάρχη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ασκεί η παράταξη Ανοιχτοί Ορίζοντες της Χρύσας Καραγιάννη. Συγκεκριμένα του καταλογίζει ανοχή στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων, τονίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που ενισχύει τον κρατικό συγκεντρωτισμό και πλήττει σοβαρά τη διοικητική αυτοτέλεια των νησιών. Παράλληλα, σημειώνει ότι το Σώμα κατέληξε σε ομόφωνο όχι για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου μετά την υποχώρηση της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα των θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Στην ανάδειξη νέου Προεδρίου προχωρά τη Δευτέρα σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Παράλληλα θα εκλέξει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Τις αυξημένες ανάγκες της ΚΟ σε σχολική στέγη έθεσε στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος του νησιού Θεοδόσης Νικηταράς. Η ΚΟΣ καταγράφει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στη χώρα την τελευταία δεκαετία, γεγονός που δημιουργεί άμεση και πιεστική ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες. Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην ΚΟ μεταφέρθηκαν 54 πρόσφυγες και μετανάστες. Οι αγλοδαποί εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές στο λιμάνι Λιμνίων στη ΣΚΟ. Για όπλο κατοχή συνελήφθη 32χρονος ημεδαπός στη Ρόδο. Εντοπίστηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της Όπκεν να κατέχει μαχαίρι με λάμα 9,5 εκατοστών. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε και πάλι. 13 λεπτά μετά τις 10. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Θα βαρεθείτε να μ' ακούτε. Τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Ευτυχώς σήμερα είναι Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Επίσκεψη ουσίας στη Ρόδο από τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία στο επίκεντρο της επίσκεψης. Νέες μονάδες στη Ρόδο τοποθετεί η ΔΕΗ. Πρόκειται για νέες, ευέλικτες, αεριοστροβιλικές μονάδες. Ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε Κάρπαθο, Κάσο και Ρόδο. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Δεν θα μπορούσαν να αναφερθούν και ζημιές. Από τη στιγμή που είχε εστιακό βάθος ο σεισμός και δεν κατανοώ γιατί όλος αυτός ο πανικός, πραγματικά δεν τον κατανοώ. Ζούμε σε μία περιοχή σεισμογενή, όπου πολύ συχνά αισθανόμαστε, κουνιόμαστε τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, και ελπίζω να μην κάνουμε αυτά που έγιναν στη Σαντορίνη, έτσι. Να μην τα κάνουμε αυτά που έγιναν στη Σαντορίνη. Επειδή κάποιοι θέλουν θέμα. Δεν είναι θέμα ο σεισμός στα Δωδεκάνησα. Πρέπει να είναι γύρω στο εφτάρι για να είναι θέμα να πέσουν σπίτια. Συνεχίζουμε. Ο Μάριος Κλονάρης, νέος πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου. Έχασε τη ζωή του 30χρονος δικυκλιστής. Επίθεση στη Δημοκρατία, η φωνική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Και από τη Ροδιακή στην Δημοκρατική, πώς το Μαξίμου απαντά στην τρομοκρατική επίθεση της Θεσσαλονίκης, η στρατηγική της μηδενικής ανοχής. Η κυβέρνηση απαντά στη δολοφονική επίθεση της Θεσσαλονίκης με μήνυμα μηδενικής ανοχής, ενώ ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα εντείνει το πολιτικό και κοινωνικό βάρος της υπόθεσης. Νέα Δημοκρατία, συγκέντρωση κατά της τρομοκρατίας έξω από το Ιπποκράτιο, δεν σας φοβόμαστε. Θεωρίες συνωμοσίας από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Λίμουρα για τη δολοφονία της Βάσιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων 36 οικοδομικές άδειες για πλαστότητα στην πολεοδομία της Ρόδου. Κλείδωσε η συμφωνία Δήμου Ρόδου και Καζίνο Ρόδου ΑΕ για 30 έτη παράταση της μίσθωσης. Γεγονός η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα Δωδεκάνησα. Εγκρίθηκε η ανάδειξη του αρχαιολογικού ευρήματος στο Grand Hotel. Επιχείρηση ήρεμα γαλάζια νερά στο δρόμο προς τις κάλπες. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και εκδόθηκε ένταλμα 2.082.000 ευρώ προς την ΕΝΑΚΤ για την αποκομιδή απορριμμάτων της Ρόδου. Και να κλείσουμε με το Βήμα της ΚΟ, την εβδομαδιαία εφημερίδα. Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψηφοδέλτιο με εναλλακτική ψήφο και κατάργηση της δεύτερης Κυριακής. Αυτό πολύ θέλω να το δω, έτσι, δηλαδή αυτή την εναλλακτική ψήφο. Εάν εγώ δεν θέλω να ψηφίσω δεύτερο πρόσωπο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να τον δούμε αυτό τον κώδικα πάρα πολύ καλά. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνεται της μουρλής στις εκλογές.
Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου με κωδικούς τάξης net μέσω gov.gr. Καταργείται ο θεσμός του επάρχου. Δηλώσεις της επάρχου για επιτηδευμένες φωτογραφίες και πολιτικές σκοπιμότητες για την μεταφορά των σκουπιδιών, απάντηση του βήματος της ΚΟ και δημόσια αντιπαράθεση, αντί η έπαρχος να αναζητά φαντάσματα πολιτικών αντιπάλων, να σταθεί αρρωγός στα μεγάλα προβλήματα της περιοχής. Σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό όλαγο κέφαλος, επιδότηση και στο πετρέλαιο. Στην ΚΟ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, έτοιμο την άνοιξη του 2027 το νέο δικαστικό μέγαρο. Και βεβαίως μία ακόμη είδηση, σε αναβρασμό οι κάτοικοι του Πηλίου μετά από απόπειρα βιασμού από αλλοδαπό μέσα σε διαμέρισμα απειλούν ότι αν δεν αυξηθεί η αστυνόμευση θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτά λοιπόν και από το βήμα της ΚΟ, αυτά από τον τοπικό τύπο.

0: 23 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Και πού πάμε? Πάμε στο ΕΚΑΒ, που εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθώς η κατάσταση λόγω της έλλειψης προσωπικού είναι σε οριακό σημείο, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για μη ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Σπανό. Κύριε Σπανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όλους τους συμπολίτες που μας ακούνε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η υποχρέωσή μας είναι, μην μας ευχαριστείτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα πείτε μας, σε τι κατάσταση είναι το ΕΚΑΒ? Από ό,τι διαβάζω από την ανακοίνωσή σας, είναι σε οριακό σημείο.
1: Ξεκινώντας, νομίζω ότι θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση, θα θέλαμε ως Δέλτα Σίγμα να ξεκαθαρίσουμε και να το κάνουμε, πιστεύω, κατανοητό, να προσπαθήσουμε να γίνει κατανοητό από όλους, ότι τα 3 χρόνια που εμείς βρισκόμαστε στη διοίκηση αυτού του σωματείου, δεν υπήρξε συμπολίτης μας που να κατέχει κάποια θέση εξουσίας και ευθύνης στον οποίο να απευθυνθούμε και να μην στάθηκε δίπλα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε απολύτως κανένα παράπονο τόσο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα παράπονο από τον Περιφερειάρχη μας και τους αρμόδιους.
0: Γιατί αισθάνεστε αλήθεια την ανάγκη να το κάνετε αυτό τώρα?
1: Τις προηγούμενες φορές, ξέρετε,
0: λύθηκαν τα προβλήματά σας, κύριε Σπανέ?
1: Όχι, θα σας πω, γιατί τα προβλήματα είναι σοβαρά.
0: Ναι, γι' αυτό
1: το ρωτάω. Πρέπει να διαχωρίσουμε,
0: ναι,
1: ότι αυτά τα προβλήματα, όλα όσα θα αναφερθούν παρακάτω, γίνονται όχι για να διαμαρτυρηθούμε αλλά για να δείξουμε ότι το ΕΚΑΒ σαν οργανισμό πρέπει να αλλάξει, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει. Επομένως, αυτό που κάνουμε είναι να ενημερώσουμε όλους τους φορείς.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα πρέπει να κοιτάξουν το ΕΚΑΒ με τελείως διαφορετικό τρόπο. Το λάθος
0: γιατί
1: τους
0: ευχαριστείτε τότε? Γιατί τους ευχαριστείτε τότε,
1: γιατί
0: αν πρέπει να κοιτάξουν με διαφορετικό μάτι το ΕΚΑΒ?
1: Γιατί παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, συνεχίζουμε να ακολουθούμε έναν τρόπο αντιμετώπισης ο οποίος πια δεν αρμόζει στους καιρούς που έχουν έρθει ήδη. Και όπως θα σας πω και παρακάτω, θα πρέπει να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.
0: Δηλαδή,
1: θα ήθελα όμως να με αφήσετε να το αναφέρω αυτό.
0: Ναι, δηλαδή με τι τρόπο θα αντιμετωπίσετε πια τα προβλήματα αυτά?
1: Θα σας το αναφέρω τώρα. Θα πρέπει...
0: Έκλεισε η γραμμή. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Πάμε σε μια μουσικούλα για να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σπανό. Κύριε Παναγιώτη Σπανές, ναι. Είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στον αέρα και πάλι. Το ερώτημα μου, εκεί που είχαμε σταματήσει τουλάχιστον, είναι πώς σκοπεύετε να κινηθείτε προκειμένου να επιλύσετε τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΕΚΑΒ.
1: Ωραία. Να σας πω πρώτα, θα ήθελα να τελειώσω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, τον πρώην Δήμαρχο και Ξενοδόχο, τον κύριο Καμπουράκη,
0: μάλιστα,
1: τον νυν Δήμαρχο Ρόδου και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Σύλλογο Ξενοδόχων,
0: μάλιστα,
1: και ειδικά και ακόμη επίσης, για να μην την ξεχάσουμε, τη Λέσχη.
0: Ναι, ξέρετε, Λάι. Όμως τρώτε πολύ χρόνο. Με ευχαριστίες.
1: Το πρόβλημά μας θα το πούμε.
0: Ναι.
1: Okay,
0: ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω εμπειρία του.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Σπανέ. Το καταλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Ναι, με ακούτε.
1: Η πραγματική εικόνα, ωραία, που έχουμε για να πούμε, για να είμαστε σωστοί, είναι ότι αν δεν υπάρξει άμεσα σοβαρός σχεδιασμός, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αποφάσεις μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, ο τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου κινδυνεύει να οδηγηθεί σε επιχειρησιακή κατάρρευση. Το πρόβλημα όμως έχει ξεκινήσει από την ίδρυση του τομέα. Δεν είναι τωρινό. Εδώ και περίπου 30 χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι ο τομέας αυτός, το νησί αυτό, κρατήθηκε σε αυτή την κατάσταση, οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Ρόδου κράτησαν την υπηρεσία όρθια, το γνωρίζουμε όλοι, με προσωπική προσπάθεια, αυταπάρνηση και πολλές φορές με κόστος στην υγεία. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα καρδιολογικής φύσεως, μυοσκελετικές παθήσεις και εγκεφαλικά. Αυτό έχει κόστος, όπως καταλαβαίνετε, τόσο στην οικογένεια όσο και στην προσωπική μας ζωή. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι άλλο ήταν το επιχειρησιακό περιβάλλον πριν από 30 χρόνια και άλλο είναι σήμερα. Η Ρόδος το βλέπουμε καθημερινά και στην προσωπική μας ζωή. Έχει αλλάξει δραματικά, τα πάντα έχουν αλλάξει. Έχουμε πάνω από 7 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε έτος. Τρομερά κυκλοφοριακά προβλήματα. Τα περιστατικά για μας είναι περισσότερα και πολύ πιο σύνθετα. Ο κόσμος περιμένει πολλά περισσότερα πράγματα από μας. Οι απαιτήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί.
0: Ναι, να μείνουμε όμως στην ουσία, για να κάνουμε και πιο ενδιαφέρουσα την συζήτηση, ναι, κύριε Σπανέ, με ερωτήσεις απαντήσεις. Να μείνουμε λίγο στο τώρα. Αυτή τη στιγμή εσείς, στην ανακοίνωσή σας τουλάχιστον, αναφέρετε ότι παρότι εδώ και μήνες έχετε ζητήσει από την κεντρική υπηρεσία να μετακινηθεί προσωπικό για την κάλυψη των αυξημένων καλοκαιρινών αναγκών, αρνείται να σας ενισχύσει. Έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι, ωραία, αλήθεια.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό πόσα συνέβη, άτομα χρειάζεστε.
1: Θα σας πω. Αυτό συνέβη για τον εξής λόγο. Η υπηρεσία είδε ότι έχουν ανέβει οι ανάγκες για να εξυπηρετηθεί όλο το νησί, αλλά αυτό που έκανε στην προσπάθειά του της υπηρεσία να ανταποκριθεί, δημιούργησε νέους τομείς, δηλαδή δημιούργησε το Συντονιστικό Κέντρο Νοτιού Αιγαίου, δημιούργησε το Τμήμα Μηχανών, δημιούργησε και το νέο τομέα στο Γενάδη. Αυτή η προσπάθεια όμως δεν ακολουθήθηκε και με την αναμενόμενη αύξηση του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Με τα ίδια άτομα προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε σαφώς περισσότερες αρμοδιότητες. Δεν μπορούν τα άτομα που ήδη υπάρχουν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες, με τους νέους τομείς.
0: Μάλιστα. Πόσα άτομα ζητήσατε και πόσα λάβατε?
1: Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι είναι σημαντικό να αναφέρω την λειτουργία πια εδώ και αρκετών μηνών περίπου ένα ενός ετούς του συντονιστικού κέντρου. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ακόμη ότι το συντονιστικό κέντρο Νοτίου Αιγαίου δέχεται όλες τις κλήσεις από το Δωδεκάνη, το Νότιο Αιγαίο και Κυκλάδες.
0: Βεβαίως, το γνωρίζουμε.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί και δεν λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο, λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο. Είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένα άτομο εκεί. Στην πραγματικότητα, το κέντρο. Είναι, αυτό δεν

0: έχουν έρθει ως ενίσχυση. Αυτό, τι είναι όμως το συντονιστικό κέντρο? Το συντονιστικό κέντρο είναι ο πρώτος ανταποκριτής.
1: Είναι αυτός που δέχεται το τηλέφωνο και στη συνέχεια δίνει και οδηγίες σε αυτόν που θα επικοινωνήσει.
0: Όχι,
1: προκειμένου να
0: αυτό.
1: Διασωθεί ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, φαντάζομαι.
0: Όχι, αυτό κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα πρέπει να πάρει σωστά τις πληροφορίες. Θα πρέπει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, στο τηλέφωνο καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Ο ρόλος του πια έχει πολύ περισσότερες ευθύνες από αυτές που υπήρχαν πριν μερικά χρόνια.
1: Σωστό.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ξεκούραστος, να βρίσκεται σε καλή πνευματική κατάσταση. Δέχεται, φανταστείτε πόσα τηλεφωνήματα έχουμε όλη την νησιωτική Ελλάδα, η οποία είναι και το τουριστικό κομμάτι όλης της Ελλάδος. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχουν πολλά άτομα για να διαχειριστούν αυτές όλες τις καταστάσεις.
1: Δεν το συζητώ ότι έχετε δίκιο.
0: Και να πάρουν αποφάσεις για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Εγώ πραγματικά δεν κατανοώ για ποιο λόγο το συντονιστικό κέντρο της Ρόδου θα πρέπει να έχει όλο το Αιγαίο. Εγώ αυτό δεν το κατανοώ. Δηλαδή να ασχολείται ακόμα και με τα προβλήματα της Μυτιλίνης και δεν ξέρω κι εγώ ποιου άλλου νησιού. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε σε περίπτωση που δεν...
0: Έχετε ελλείψεις στα ασθενοφόρα.
1: Φυσικά και έχετε και εκεί.
0: Ενώ οι 5 τομείς, 2 ασθενοφόρα στο νησί, στην πόλη της Ρόδου, ένα Αρχάγγελο, ένα Σορονί και ένα Συντομέα Γενναδίου, αν βάλουμε με το κατώτατο όριο προσωπικού, το οποίο πρέπει να εργάζεται σε κάθε ασθενοφόρο, το οποίο είναι τα 11 άτομα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι 55 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι 42, έχουμε και 2-3 άτομα τα οποία έχουν έρθει ως ενίσχυση. Ακόμη 2 άτομα θα έρθουν μετά τις 12 του μήνα. Επομένως, οι μετακινήσεις για βοήθεια από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως βλέπετε, είναι μηδαμινές. Στην πραγματικότητα, εμείς θα έπρεπε να πάρουμε πάνω από 20 άτομα για το καλοκαίρι, γιατί αυτή τη στιγμή μας χρωστάνε άδειες. Έχουμε πολύ λίγες πια άδειες του 2024, έχουμε τις άδειες του 2025, έχουμε και τις άδειες του 2026. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να τις πάρουμε αυτές τις άδειες.
1: Να τις πάρετε και βεβαίως δεν ξεκουράζεστε, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αυτό να το βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή εμείς οι ασθενείς, οι ενδυνάμοι ασθενείς. Λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε αν δεν εισακουστείτε, κύριε Σπανέ, για να κλείνουμε και με αυτό?
0: Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, πρώτα απ' όλα έχουμε ενημερώσει με αναφορές μας, με διαμαρτυρίες, οι οποίες έχουμε ανακοινώσει και στα μέσα ενημέρωσης και σε εσάς, την υπηρεσία, με όλα αυτά τα προβλήματα, επανειλημμένως. Αυτό που κάναμε στην τελευταία μας ανακοίνωση είναι να ενημερώσουμε πια τον κόσμο της Ρόδου, διότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα πέρα από το θέμα, ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας αυτή τη στιγμή, το οποίο με μεγάλες προσπάθειες εμείς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ωραία, υπάρχει, ενημερώνετε τον κόσμο. Θέμα. Τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Σπανέ? Σκοπεύετε να κάνετε κάτι από τη στιγμή
0: να
1: που δεν εισακούεστε?
0: Να σας πω ακόμα κάτι σημαντικό, αν θέλετε για ένα λεπτό, και μετά θα σας πω.
1: Ναι, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό σας ρωτάω και περιμένω την απάντηση. Ενημερώνετε τον κόσμο λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα, παρότι ο κόσμος το γνωρίζει, θα πρέπει να σας πω. Από εκεί και πέρα τι θα κάνετε, κύριε Σπανέ?
0: Εμείς θα πρέπει, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι που κάνουμε ήδη, είναι να ενημερώσουμε αυτά που σας είπα και πριν, και εσάς και όλο τον κόσμο. Δεν είναι δικιά, εμείς μπορούμε να και από το καταστατικό μας, αλλά και όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε μόνο, ας το πούμε, να δώσουμε προτάσεις στην υπηρεσία ώστε να γίνουν αυτά.
1: Ωραία.
0: Αυτό που λέμε στην υπηρεσία και την έχουμε ενημερώσει

0: είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός του ΕΚΑΒ για τις επόμενες, για την επόμενη δεκαετία από τώρα. Σε 2 χρόνια από τώρα, όπως έχουμε γράψει και στην ανακοίνωση, είμαστε σχεδόν, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 54 ετών, οι περισσότεροι είμαστε κοντά στα 58 με 60 χρόνια. Σε 2 χρόνια από τώρα, λόγω των αυξανόμενων πολλών χιλιάδων ημερών αδειών που μας κοστά η υπηρεσία και ρεπό, θα αρχίσει η μαζική αποχώρηση των διασωστών. Μάλιστα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος, όπως καταλαβαίνετε, άμεσα, ακόμη και τώρα, να υπάρξει, να βγει μια, να προσληφθούν άτομα, να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης. Ναι. Είναι μια προκήρυξη, είναι δύσκολο να βρεθούν τα άτομα. Να τελειώσουν οι διαδικασίες. Επίσης, ποιος θα έρθει στη Ρόδο με αυτό το αυξημένο κόστος διαβίωσης? Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν ξεκινήσει.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος. Μπορεί και να είναι ροδίτης. Μπορεί και ροδίτης, μπορούν και οι ροδίτες.
0: Θα σας πω, υπάρχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή στη σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, στο διασώστη πλήρωμα ασθενοφόρου,
1: ναι,
0: σπουδάζουν μόνο 8 διασώστες. Οι δεξαμενοί που είχαμε από προηγούμενες σχολές, σειρές, έχει σχεδόν απορροφηθεί. Επομένως, αυτά τα 8 άτομα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του ΕΚΑΒ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ενημερώσατε τον κόσμο για τα προβλήματα
0: για
1: του ΕΚΑΒ.
0: Για να τελειώσουμε, θα πρέπει να δούμε τι ΕΚΑΒ θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός, τουλάχιστον να έχουμε ένα σχεδιασμό για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Καλά, ας λύσουμε τα σημερινά προβλήματα, κύριε Σπανέ, πρώτα, που είναι σημαντικά, και μετά από 10 χρόνια βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Από την κοινωνία της Ρόδου να σταθεί δίπλα μας.
1: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Σπανέ, ναι.
0: Το αξίζουμε όλοι εδώ στο νησί.
1: Ωραία, να είστε καλά.
0: Γεια σας,
1: γεια σας, και εγώ ευχαριστώ, γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες, μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις, δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές, μουσική, θέατρο, ιστορίες, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, κάτω από τα αστέρια, δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 48 λεπτά μετά τις 10. Με τι θα ασχοληθούμε τώρα? Με την θεατρική ομάδα Λέρου, η οποία πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα πολυδιάστατο φεστιβάλ με θέμα «Πάμε Περιά, πάμε Δημοτικό». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών και Πειραιός, τον κύριο Γιάννη Φραγκούλη. Να τον καλημερίσω. Κύριε Φραγκούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε εσάς και σε όλους τους συμπατριώτες που μας ακούνε. Mm-hmm.
0: Για πείτε μας λοιπόν για τη θεατρική ομάδα της Λέρου που έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
1: Λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που, από ό,τι θυμάμαι, τα τελευταία 6 χρόνια που έρχεται η θεατρική αυτή ομάδα του κύριου Διαμαντάρα, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι κάθε φορά που έρχεται κάποια.
0: Είναι εξαιρετική θεατρική, θα πρέπει να πούμε, η θεατρική ομάδα της Λέρου, έτσι.
1: Εμείς βάζουμε πάνω απ' όλα το συνέστημα και χαιρόμαστε όταν έρχονται δικοί μας άνθρωποι, όπως οι φιλαρμονικές από τη Ρόδο, από την Κόη, οπουδήποτε αλλού, που έρχονται στον Πειραιά και μας αγκαλιάζουν και τους αγκαλιάζουμε, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Αισθανόμαστε κάποιους δικούς μας ανθρώπους να έρχονται εδώ, πιστέψτε με. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική ευκαιρία αύριο να βρεθούμε. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι έχει αρχίσει πολλής κόσμος δικός μας και έχει κατέβει στα νησιά και είναι επόμενο, γιατί έχει μπει ήδη ο Ιούλιος. Παρ' όλα αυτά ο Πειραιάς είναι γεμάτος από Δωδεκανήσιους και φίλους της Δωδεκανήσου. Και θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να βρεθούμε, να χαρούμε και να απολαύσουμε. Όμως υπάρχει και η κοινωνική πλευρά του όλου θέματος. Μετά από συνεννόηση και με τους ανθρώπους στη Λέρο και με το εδώ στον Πειραιά, το Δήμο κτλ., αποφασίσαμε να κάνουμε μια πράξη δείχνοντας την κοινωνική μας ευαισθησία και να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για τουαλέτα παιδιών με ειδικές ανάγκες για δημοτικό σχολείο στο νησί της Λέρου.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό, θα έλεγα.
1: Δεν θα είναι το ποσό, θα είναι όμως η χαρά της συμμετοχής και η ένδειξη ευαισθησίας ότι σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και ότι έχουν κάποιους δίπλα τους. Mm-hmm.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, κύριε Φραγκούλη, πώς θα περνάνε οι Δωδεκανήσιοι σε Αθήνα και Πειραιά?
1: Είχαμε έναν Ιούνιο γεμάτο, είχαμε πολλές εκδηλώσεις και την επέτειο του ολοκαυτώματος στην Αττική το Σαββατοκύριακο 13-14. Mm-hmm. Επίσης με τη βοήθεια και του Ερυθρού Σταυρού και σε συνεργασία είχαμε μια αποστολή αιμοδοσίας στην Κάσο, πετυχημένη. 17 με 18 Ιουλίου πηγαίνουμε σημαλόγου είναι στο Καστελόριζο για αντίστοιχη δράση αιμοδοσίας και πρώτων βοηθειών, και από Σεπτέμβριο θα πάμε Αγαθονήσι, Πάτμο, και μας έχουν ζητήσει και οι Νούσες. Έχει αρχίσει και το Βόρειο Αιγαίο και μας ζητάει μια συνεργασία, γιατί προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί πάντοτε αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες που έχουν οι τοπικές κοινωνίες.
0: Και η αλήθεια είναι ότι είστε αποτελεσματικοί, είστε πραγματικά μια ομοσπονδία η οποία κάνει δουλειά, προσφέρει έργο. Είναι γεγονός αυτό, κύριε Φραγκούλη.
1: Επειδή δεν θέλουμε να λέμε πάντοτε τα άσχημα και να γκρινιάζουμε, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες στην Αττική οι οποίοι προσφέρουν, αγαπούν τον τόπο τους. Απλώς δεν θέλουν να είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητος, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Θέλουν, αλλά μας εμπιστεύονται και βοηθάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φραγκούλη, να πούμε λίγο για την παράσταση. Πότε είναι αυτή η παράσταση της θεατρικής ομάδας?
1: Αυτή η παράσταση είναι αύριο Σάββατο, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος, δεν το συζητάμε από κάθε άποψη. Ναι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως είπαμε. Θα είναι η τελευταία ίσως έτσι ευκαιρία να βρεθούμε μαζικά όσοι έχουμε απομείνει στην Αθήνα και στον Πειραιά, συμπατριώτες, Δωδεκανήσιοι και φίλοι. Και νομίζω ότι θα χαρούμε και να απολαύσουμε και να ενθαρρύνουμε τους αγαπητούς συμπατριώτες που ήρθαν, όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα, για ένα εξαιρετικό έργο, μια εξαιρετική παράσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια και εσείς. Καλή μέρα και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης.
1: Ευχαριστούμε.

Διαβάζω στη ροδιακή εικόνες ντροπή στην πύλη εισόδου της Ρόδου, αδέσποτα κατσίκια βόσκουν στον περίβολο του αεροδρομίου. Γιατί είναι εικόνες ντροπής δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Όταν πας σε κάποιες άλλες χώρες, συναντάς κάτι τεράστιες αύρες. Πώς λέγονται ρε Νίκο αυτές τεράστιες αύρες, έτσι, ή συναντάς μαϊμούδες. Όχι κροκόδιλους παιδάκι μου, σαύρες λέω, τις μεγάλες που δεν πειράζουν. Λοιπόν, αυτές τις τεράστιες σαύρες τέλος πάντων. Και θεωρείται μάλιστα ότι είναι μέσα στο τουριστικό προϊόν. Λοιπόν, άλλοι έχουν τις μαϊμούδες. Στην Ινδία μπας κάνουν βόλτα τα γελάδια. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Ό,τι έχει ο καθής. Εμείς έχουμε κατσίκια και λάφια. Γιατί είναι ντροπή, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, και με αυτό το σχόλιο σας αποχαιρετώ. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, να περάσετε καλά και να σας ενημερώσω ότι ακολουθώ και πάλι εγώ με δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Γεια χαρά!

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν την ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική πρόσθεση εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινέα επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την σύνταξη ισχυρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει το νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πήρα κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του ΠΑΣΟΚ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του, είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενη την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονοπλευρή πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ίδρυση τμήματος τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Έγινε απλά το αυτονόητο, δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ενώ ο αναπληρωτής διοικητής της ανεξάρτητης αρχής Κωνσταντίνος Βούρτσης σημείωσε πως η σύσταση του τμήματος αποτελεί στρατηγική επιλογή με έμφαση στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα παραστεί στα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στα Δωδεκάνησα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω των καιρικών συνθήκων, κατατάσσει τα νησιά στην κατηγορία κινδύνου 3. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στην Κάρπαθο. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικού Ρόδου θα βρεθεί σήμερα ο 44χρονος οδηγός που εναπλάκησε τροχαίο δυστύχημα με θύματα, δύο γυναίκες, με την κατηγορία της απόπειρας αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού υλικού. Συγκεκριμένα φέρεται να επιχείρησε να ξυλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Ο 44χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για πλήρη απομάκρυνση του τομέα ΕΚΑΒ από τα όρια της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας. Έντονη κριτική στον Περιφερειάρχη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ασκεί η παράταξη Ανοιχτή Ορίζοντες της Χρύσας Καραγιάννη. Συγκεκριμένα του καταλογίζει ανοχή στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων, τονίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που ενισχύει τον κρατικό συγκεντρωτισμό και πλήττει σοβαρά τη διοικητική αυτοτέλεια των νησιών. Στην ανάδειξη νέου Προεδρείου προχωρά τη Δευτέρα σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Παράλληλα θα εκλέξει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Τις αυξημένες ανάγκες της κόσης σχολικής στέγη έθεσε στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος του νησιού Θεοδόσης Νικηταράς. Η ΚΟΣ καταγράφει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στη χώρα την τελευταία δεκαετία, γεγονός που δημιουργεί άμεση και πιεστική ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας και σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

11 και 10 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, 11 και 12 για την ακρίβεια. Εδώ είμαστε με την εκπομπή Ραδιοπλόες, 3 Ιουλίου σήμερα. Ο Νίκος ο Κάπρος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Βάλα είναι στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και ταξιδεύουμε σήμερα. Ταξιδεύουμε με τον κύριο Παπά, ο οποίος βρίσκεται στο καταμαρά. Γνωρίζουμε πως οι θάλασσές μας πολλές φορές κάποια σημεία δεν είναι πολύ φιλόξενα στην τηλεφωνία, στην κινητή τηλεφωνία. Θα προσπαθήσουμε όμως να μιλήσουμε όσο μπορέσουμε. Κύριε Παπά, τι κάνετε, είσαστε καλά? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, ακροάτες, ακροατές σας. Θα πούμε παρόλο σήμερα, να πούμε καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα, βέβαια.
1: Αισιοδοξία, χαμόγελα, θετική ενέργεια, διάθεση. Και να πηγαίνουν όλα καλά, να έχουμε ήρεμες θάλασσες στην Ελλάδα μας, στα νησιά μας.
0: Σε αυτά όλα που λέτε συμβάλλει βέβαια και το καλοκαίρι.
1: Με βρίσκεται πραγματικά στο καταμαρά.
0: Ναι.
1: Προσωπικό δικαστικό, γιατί πώς στην Πάτμο έχουμε σήμερα κάποιες εκδηλώσεις. Πάντα θα παρουσιάσουμε τον Γιάννη τον Κρούτσι, τον Υπουργό Αθλητισμού και τον Δήμαρχο.
0: Mm-hmm.
1: Θα παρουσιάσουμε το χώρο που θα δημιουργήσουμε, τον πορυχώρο άθλησης στην Πάτμο.
0: Mm-hmm.
1: Ένα έργο που θα προχωρήσει μέσω έγκρισης που πάρθηκε μετά από ειδικές τροπολογίες δόμες που περάσαμε, αλλαγή δόμες που περάσαμε για την Πάτμο μέσα από νομοσχέδιο πριν από λίγο καιρό.
0: Mm-hmm.
1: Με χρήματα γύρω στα 4,5 εκατομμύρια που το έργο, το οποίο έχουν ήδη είναι διτυγμένα και από την περιφέρεια. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ευχάριστο για το χέρι της Πάτμου. Και αύριο θα είμαστε στο Λεφονήσι που θα γενιάσουμε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Τασούλα, και την υπουργό του, κύριε Μεδόνη, θα γενιάσουμε το Μουσείο του Λεφονησίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, μάλλον αφού περάσατε από Υφυπουργός Ναυτιλίας, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τελευταία, πρόσφατα, χαρακτηρίσατε την ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην εργασία στη Ρόδο σημαντική δικαίωση. Πρακτικά, τι αλλάζει από τη στιγμή εκείνη για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τα Δωδεκάνησα?
1: Είναι ένα αίτημα δεκαετιών από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, που ήθελε να υπάρχει γραφείο στη Ρόδο με παρουσία μηχανικών, τεχνικών στην Ρόδο. Δεν υπάρχει θέμα ότι δεν υπήρχαν οι έλεγχοι, πάντα γινόταν οι έλεγχοι, και μάλιστα με στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, ο κ. Καρακούνης, στις συζητήσεις που κάναμε και στην περιφέρεια και στο Δήμο, αλλά και στο Εργατικό Κέντρο, τα στοιχεία που παρουσίασαν ήταν αμήνυκτα. Γινόταν διπλασιασμός, είχε γίνει διπλασιασμός τα τελευταία χρόνια των ελέγχων στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά. Αλλά τώρα όμως το υπάρχει γραφείο στη Ρόδο με παρουσία τριών στελεχών του Υπουργείου, το οποίο πλέον με το ότι θα είναι στη Ρόδο και θα λειτουργεί το γραφείο στη Ρόδο, θα είναι σίγουρα, θα αισθάνονται σίγουρα πιο ασφάλεια και θα είναι όλοι πιο, θα έλεγα, προσεκτικοί.
0: Mm-hmm.
1: Και επιχειρήσεις και τα έργα που θα γίνονται στα νησιά μας, έτσι ώστε να μην γίνονται, να μην υπάρχουν αυτό που θέλουμε όλοι μας, να μην γίνονται ατυχήματα.
0: Mm-hmm.
1: Ένα έργο το οποίο το ξεκινήσαμε, μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε με υπουργό, από τον υπουργό του κ. Κατσιδάκη, τον Κωστή, όπου τον είχα σχεδί εγώ πριν 3 χρόνια, ήταν τον υπουργό μαζί με τον πρόεδρο του Δημοτικού Κέντρου, μετά με την κυρία Κεραμέως, και ήρθε βέβαια ο πρωθυπουργό στην Ρόδο, ο οποίο στη συζήτηση που κάναμε στην περιφέρεια, στο άκουσμα από τον πρόεδρο του Δημοτικού Κέντρου, αμέσως επικοινώνησε με τον Υπουργό και το αίμα πήρε στο κοινωστά και έγινε πράξη. Και μάλιστα, επειδή μέσω ΑΣΕΠ 3 θέσεις θα καθυστερήσουν να συμπληρωθούν, θα φάει και το χρόνο μέσω κινητικότητα, προχωράνε ήδη από την ανοιξάτη αρχή. Προχωράνε ήδη.
0: Θα καλύπτει όλα τα Δωδεκάνησα το νέο τμήμα.
1: Τα Δωδεκάνησα το γραφείο, θα καλύπτει τα Δωδεκάνησα. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα κέρδο χρήσιμο και σε ό,τι δημιουργεί καλύτερα επίπεδα ασφαλείας στα έργα που γίνονται και στους χώρους εργασίας για τους εργαζομένους μας στα νησιά, στη Ρόδο και σε όλα τα νησιά μας.
0: Λοιπόν, πρόσφατα γράψατε μάλλον ένα δελτίο τύπου με τίτλο «Η αλήθεια έχει μνήμη». Σε ποιες συγκεκριμένες πολιτικές αναφέρεστε, και εκτιμώ βέβαια πιο κάτω αναφέρετε και το νοσοκομείο της ΚΟ. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό, για ποιο λόγο το...
1: Έγινε μια κουβέντα για το νοσοκομείο της ΚΟ, γιατί κάποιοι μας κρίνουν, κάποιοι οποίοι το 85 είχαν υποσχεθεί στο λαό του ΣΚΟ, πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακή μονάδα ΣΚΟ, που για να γίνει πανεπιστημιακή μονάδα σημαίνει πως ήθελε και ένα νοσοκομείο τότε. Κάποιοι λοιπόν που το 85 την ακρίβονται, έχουν το θράσος και έχουν και το θράσος να βγαίνουν και να κριτικάρουν εμάς, γιατί καθυστερήσαμε να ξεκινήσουν τα νέα στο νοσοκομείο. Ξεχνάνε όλοι τις διαδικασίες που παλεύουμε και προσπαθούμε από το 21, όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία όλοι αυτοί με χώρους, με περιοχές που, που έπρεπε να γίνει το νοσοκομείο, με διαδικασίες, με παραχωρήσεις, τα δυσχερήσεις και χάθηκε χρόνος πλείς. Τι είπε κυρία Βάλα, εάν είχατε καταφέρει τότε πάρουμε την έγκριση, την παραχώρηση από την Δημοτικό Συμβούλιο του χώρου για 9.
0: Ναι, νομίζω ότι θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα, μήπως μπορέσουμε και επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Παπά.

0: με, ναι, με διάφορες έτσι. Το γνωρίζουμε. Είναι τα πλοία, δεν είναι. Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η ολόκληρη ιστορία, η ολόκληρη διαδικασία, και τώρα είμαι στη φάση όπου τα λεφτά πλέον από την Επιτροπή, την Υπουργική, βγήκανε, έχουν κλειδώσει, υπάρχουν 45 για το μήνες ΦΠΑ, και πλέον η Περιφέρεια στην υποψία θα προχωρήσει στο διαγωνισμό, και όπως είστε, ελπίζουμε ότι με τη διαδικασία του διαγωνισμού θα πάει ένα εξάμηνο με εξετάσεις προφανώς και με όλα αυτά, αρχές του 27 θα έχουμε εργασίες, θα ξεκινήσουν εργασίες, και όχι μόνο στο νέο χτιριακό συμφέρομα που θα κάνουμε. Έχουμε πλέον αθετήσει και περιοχή όπου θα γίνουν και κατοικίες για τους γιατρούς.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα υπάρχουν κίνητρα καλύτερα, κίνητρα που θα κάνουν πιο ελκυστικό, θα έλεγα, το νοσοκομείο. Θα το δουν με διαφορετικό πλέον μάτι, θα έλεγα, εισαγωγικά, όλοι οι γιατροί οι οποίοι θα κάνουν αίτηση για να έρθουν. Θα έχουμε διευθυντές κλινικών, θα έχουμε μελετές Α, μελετές Β, θα υπάρχουν γραφεία, θα υπάρχουν μαγνητική τομογράφια, εξονική. Μιλάμε για άλλες δομές, για κάτι πιο σύγχρονο, κάτι που το έχει ανάγκη η ΚΟΣ και όλο το βόρειο συγκρότημα. Γι' αυτό λοιπόν μιλάω ότι υπάρχει μνήμη, και αλήθεια έχει μνήμη, και ο κόσμος θυμάται και ξέρει και βλέπει.
0: Βέβαια,
1: και
0: θυμάται.
1: Βλέπει παλεύουν,
0: έχουν και φωτογραφίες. Σε περίοδο δύσκολη ήταν η πρώτη σας φωτογραφία με τον δήμαρχο της ΚΟ και με τον πρόεδρο της ΚΤΙΠ ΑΕ στο νησί της ΚΟ, με ασκήσεις επί χάρτου, και μάλιστα ήσασταν με μάσκα, εποχή κορονοϊού.
1: Εποχή κορονοϊού.
0: Το θυμάστε.
1: Από τότε παλεύουμε και τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν, θα έλεγα, για να είμαι ευγενικός, το θράσος, για να είμαι ευγενικός ξαναλέω, να βγαίνουν τώρα να κάνουν κριτική σε εμάς που προχωράμε αυτό το έργο, ότι καθυστερήσαμε. Όταν αυτοί ξαναθυμίζουν ότι το 1985 είχαν υποσχεθεί, και όχι μόνο νοσοκομείο και πανεπιστήμιο, που το οποίο ξαναλέω, για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται μια σίγουρη νοσοκομειακή μονάδα. Αυτά για να θυμάται ο κόσμος της ΚΟ και να θυμάται το πέρασμα δεκαετιών αριστερών κυβερνήσεων που είχαν στελέχη πρωτοκρασάτα, τι έργο κάνανε στην ΚΟ αλλά σε όλα τα νησιά του Δωδεκανήσου. Και τι έχουμε κάνει εμείς σε αυτά τα τελευταία χρόνια σε όλα τα νησιά μας. Αυτό μόνο για μένα είναι αρκετό, και πιστεύω πως ο κόσμος το βλέπει, το γνωρίζει και το αντιλαμβάνεται. Οι νησιώτες μας. Γιατί μας ενδιαφέρει η ευημερία των νησιωτών μας. Θέλουμε οι κοινωνίες στα νησιά μας να έχουν ευημερία και να υπάρχει μια σταθερότητα και σοβαρότητα, για να μπορούν να επενδύσουν, να δημιουργήσουν και να κάνουν και οικογένειες και επιχειρήσεις οι νέοι μας στα νησιά μας.
0: Μάλιστα. Τοποθετηθήκατε στη Βουλή πρόσφατα στο θέμα του Αιγιαλού και τις καθυστερήσεις στις αρχαιολογικές γνωμοδοτήσεις. Πραγματικά είναι δύο ζητήματα τα οποία εμποδίζουν κατά πολύ τις επενδύσεις. Εμποδίζουν και τον επενδυτή, τον οποιοδήποτε ξένο επενδυτή, να κάνει κάτι στη χώρα μας, αλλά και τους ντόπιους. Τι ακριβώς είπατε, ποιο ήταν το κεντρικό νόημα αυτής της εισήγησής σας?
1: Δεν το λέω μόνο εγώ. Και το τέτοιο περιφερειακό, αλλά και όλα τα τέτοια Ελλάδα, ναι, περιφερειακά και
0: τέτοιο, ναι, ναι, ναι,
1: έχουν στείλει επιστολή στην κυβέρνηση, ναι, και ζητάνε πλέον ξεκάθαρο ότι η αρχαιολογία πρέπει να κάνει τη δουλειά της σαν αρχαιολόγοι και δεν είναι πολεοδόμοι. Αυτή είναι και η δικιά μου άποψη. Δεν μπορεί για ένα προτιμησιακό που δίνει σε μια παραλία να κρίνει την επιχείρηση και όχι το χώρο που παραχωρείς και για τον οποίο καλείσαι να δώσεις την άδεια ή την έγκριση αν πρέπει να γίνει ή όχι. Και έρχεσαι εδώ και ζητάς για πολεοδομικά ελλείψεις ή οποιοδήποτε άλλους λόγους διοικητικούς που μπορεί να έχει επιχείρηση πίσω, απορρίπτεις και δεν επιτρέπεις να προχωρήσει η επένδυση μπροστά. Και όχι για το αρχαιολογικό, που είναι και το σημαντικό. Έχουμε πάνω από 250 περιπτώσεις προτιμησιακών, πάνω από 70 αστικό, πάνω από 50 στην Κάρπαθο, άλλα τόσο στη Ρόδο, το οποίο και στην Κάλυμνο το ίδιο, το οποίο κολλάνε για αυτούς τους λόγους. Και θεωρώ ότι είναι άδικο. Όταν οι επιχειρήσεις έχουν πάρει δεκαετίες τώρα το προτιμησιακό, τώρα ξαφνικά για άλλους λόγους και όχι από τους οποίους καλείται η αρχαιολογία, κολλάνε οι διαδικασίες. Και είμαστε 3 Ιουλίου και υπάρχουν ακόμα παραλίες σε πάρα πολλά νησιά μας που δεν έχουν οργανωμένες.
0: Δεν είναι οργανωμένες.
1: Και είναι χειρότερη δυστυχώς εικόνα που αντιμετωπίζουν, με κόσμο που πάει, αφήνει σκουπίδια, αφήνει πέτρες γιατί έχει στήσει ομπρέλες, αφήνει πράγματα τα οποία. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις παραλίες πλέον, Γιατί όταν δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα στην παραλία, δεν υπάρχει ασφάλεια που δίνει και η επιχείρηση η οποία οργανώνει την παραλία και περιμένει να αποδειχθεί τον κόσμο. Αυτά για μένα είναι ανεπίτρεπτα να γίνονται και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πλέον για 3 Ιουλίου. Να υπάρχουν όλες αυτές οι εκκρεμότητες. Και να πω το εξής. Η αρχαιολογία έκανε ένα σημαντικό έργο. Να βλέπουμε την πραγματικότητα ποια είναι. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στα νησιά μας. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Έχουμε ανακαινήσει μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε ξανεμφανίσει και δείξει σε όλους τους επισκέπτες μας αλλά και σε εμάς τους ίδιους μια εικόνα απίστευτη στα νησιά μας. Δεκάδες έργα στη Ρόδο γίνανε, στην Κο, στην Κάλυνο Μήλη. Τώρα πάμε στο Γαθονήσι για το μουσείο. Σε όλα τα νησιά μας έχουν γίνει τεράστια έργα στην αρχαιολογία. Αλλά πρέπει όλοι να ξέρουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες μας και μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες μας. Αυτό θέλω εγώ. Ένα σεβασμό στην κοινωνία, ένα σεβασμό στους επιχειρηματίες, ένα σεβασμό στον κόσμο που δημιουργεί και φτιάχνει στα νησιά μας καταστάσεις, επενδύσεις και δημιουργεί ανάπτυξη. Αυτό θέλω. Mm-hmm. Θέλω να είμαστε όλοι δίκαιοι και να είμαστε όλοι με την πρόληψη.
0: Μας ακούτε? Λοιπόν, ναι, δεύτερη φορά. Νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε κάποια στιγμή. Θα ξαναπροσπαθήσουμε γιατί έχουμε μια άλλη σοβαρή ερώτηση. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι η νησιωτική Ελλάδα. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει κάνει λάθος, ειλικρινά κάνει λάθος. Γιατί η νησιωτική Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Μια περιοχή που ναι, δεν είναι αυτοκίνητο, δεν είναι παίρνω το αυτοκίνητό μου ό,τι ώρα θέλω και οποιαδήποτε ώρα γουστάρω να πάω οπουδήποτε. Είναι πλοία, ένα αεροπλάνο, είναι πολλά πράγματα.

0: Λοιπόν, ναι, πρέπει να είναι σε δύσκολη περιοχή, κύριος Παπάς. Θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμαστε, εδώ θα είμαστε σε λίγο.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες, μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις, δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές, μουσική, θέατρο, ιστορίες, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, κάτω από τα αστέρια, δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, ναι, μιλούσαμε με τον κύριο Παπά. Η παρακάτω ερώτηση θα αφορούσε την ουσιαστική παράταση και τις διορθωτικές παρεμβάσεις στα προγράμματα Εξοικονομώ. Έκανε μία επισήμανση με κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Παπάς. Ζήτησε χορήγηση ουσιαστικής παράτασης και υιοθέτηση των διορθωτικών παρεμβάσεων για την ομαλή ολοκλήρωση των προγραμμάτων Εξοικονομώ 2021 και 2023 και 25 και Εξοικονομώ Παύλα Επιχειρώ. Επισήμανε ότι παρά την παράταση που έχει δοθεί έως τις 17 Ιουλίου του 2026 εξακολουθούν να υπάρχουν και πραγματικά εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αντικειμενικές δυσκολίες που δεν επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωση του μεγάλου αριθμού των έργων. Είναι πάρα πολλά, ειλικρινά είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι μένει λίγο πια το Εξοικονομώ στον αέρα και φεύγει σχετικά γρήγορα σε σχέση με τις διαδικασίες. Και είναι αυτές οι καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις από τις δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις, τις τραπεζικές διαδικασίες, τις προμηθείες υλικών, την έλλειψη συνεργείων, μην το ξεχνάμε και αυτό, είναι καλό με τις αδειοδοτήσεις, τις τραπεζικές διαδικασίες.

δραστηριότητας, είναι στα ξενοδοχεία, είναι στα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται, στις βίλες που ενοικιάζονται στη θερινή περίοδο. Δυσκολεύει όλο αυτό την εκτέλεση των εργασιών. Υπάρχουν, όταν θα πάει κανείς τις εγκρίσεις, όταν θα περάσει κανείς εγκρίσεις από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι αρχαιολογικές υπηρεσίες ας πούμε, δεν θα δώσουν καμία έγκριση πολύ γρήγορα. Όλα αυτά επιμηκύνουν τους χρόνους υλοποίησης και με αφορμή αυτό ο κύριος Παπάς αναφέρθηκε στις αιτήσεις που αξιολογήθηκαν με ενεργειακό έλεγχο. Είπε ότι οι διαφορετικές προθεσμίες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο άδικης απένταξης διαφόρων επενδυτικών σχεδίων. Παρά το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως προς τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, τελικά πέφτουν έξω. Πέφτουν έξω λόγω των αιτιών που προαναφέραμε και αυτές είναι οι καθυστερήσεις γιατί λόγω των δημοσίων υπηρεσιών. Ο κύριος Παπάς ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας χορήγηση ενιαίας παράτασης των προθεσμιών σε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ τουλάχιστον έως τις 31 Αυγούστου, δύο μήνες από τώρα δηλαδή περίπου, του 2026. Πρόβλεψη μεταβατικών και διορθωτικών ρυθμίσεων για περιπτώσεις αντικειμενικών καθυστερήσεων ή ανωτέρας βίας. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, ώστε να μην απεντάσσονται άδικα οι επιχειρήσεις και γενικότερα τα επενδυτικά σχέδια. Και ο ίδιος λέει ότι τα προγράμματα Εξοικονομώ αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι και ο στόχος, να ενισχυθεί η ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια. Αυτό βέβαια θα φέρει πραγματική στήριξη της οικονομίας και βέβαια θα φέρει και η πολιτεία πρέπει να λάβει υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες, τις δυσκολίες οι οποίες προέρχονται είτε από τις δημόσιες υπηρεσίες είτε από κάποιες απροσεξίες. Δεν είναι κακό να κάνεις ένα λάθος. Απροσεξίες λοιπόν αυτού που θέλει να τύχει αυτού του μέτρου, και γι' αυτό η πολιτεία θα πρέπει να δώσει μια ουσιαστική παράταση μέχρι 31 Αυγούστου σε συνδυασμό με στοχευμένα παρεμβάσεις. Έτσι θα επιτραπεί ολοκλήρωση όριμων έργων, θα προστατευθούν οι δικαιούχοι από άδικες απεντάξεις και θα διασφαλιστεί η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας ουσιαστικά, διότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ από την αρχή, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλές επιχειρήσεις και τους βγήκε σε καλό βέβαια, η επιδότηση αυτή της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, γενικότερα της αναβάθμισης, έδωσε την ευκαιρία σε πολλά κτίσματα τα οποία ήταν παλιά να γίνουν καινούρια. Αυτό γίνεται προς όφελος της κοινωνίας. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί είναι τόσο στριμωγμένες οι ημερομηνίες τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε όχι με το λογιστή μας αποκλειστικά αλλά με τις δημόσιες αυτές υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παπά για το κομμάτι αυτό. Δεν μας τα είπε εκείνος γιατί είναι στο διάστημα, στο θαλάσσιο διάστημα μεταξύ Ρόδου και Πάτμου. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα πρέπει να έχουν φύγει και από Κάλυμνο και να πηγαίνουν προς τη Λέρο μάλλον, έτσι από ό,τι βλέπω την ώρα προς το καταμαράν. Λοιπόν, ναι Νίκο, να πάμε σε ένα τραγούδι να ανασάνουμε λίγο.

Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση από το Δήμο της Ρόδου για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην παραλιακή Λωρίδα προς Ιαλισσό, στο ύψος των Κρητικών, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μέχρι τις 5 το πρωί της 3ης 7 Ιουλίου. Αναφέρει στην ανακοίνωση ο Δήμος ότι μετά την ασφαλτόστρωση της παραλιακής Λωρίδας κυκλοφορίας για την έξοδο προς την Ιαλισσό, στον οικισμό των Κρητικών, ενημερώνουμε ότι ο δρόμος αυτός θα παραμείνει κλειστός από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μέχρι τις 5 το πρωί της 3ης 7 Ιουλίου, λόγω εργασιών διαγράμμισης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Η κυκλοφορία των οχημάτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ρωδίων, στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και συγκεκριμένα, κατά τις ώρες αυτές, όσοι επιθυμούν να κινηθούν από τη Ρόδο προς Ιαλισσό, δεν πρέπει να επιλέγουν την οδό Ιλιάδων στο ύψος του πεδότοπου Μιλού. Και όσοι φτάνουν στον κόμβο της ακτής Κανάρη και Παπαλουκά, θα πρέπει να στρίβουν στην οδό Παπαλουκά και στη συνέχεια να ακολουθούν την οδό Ιλιάδων για την έξοδό τους προς την πόλη. Για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αναφέρει ο Δήμος, θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και σήμανση, ώστε οι οδηγοί να ενημερώνονται έγκαιρα για το κλείσιμο του δρόμου και τις εναλλακτικές διαδρομές. Και βέβαια, αναφέρεται ότι παρακαλεί ο Δήμος, η υπηρεσία παρακαλεί για την κατανόηση και τη συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή. Τώρα βέβαια, αν εμείς είμαστε ό,τι να είναι, όπως λένε και τα νέα παιδιά, και βλέπουμε μία ασφαλτόστρωση, αλλά παρόλα αυτά έτσι περνάμε μεγάλο πρεπός γιατί είμαστε έξυπνοι, να είναι πρόβλημα δικό μας. Ο Δήμος το ανακοίνωσε, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα υπάρχει διαδικασία ασφαλτόστρωσης της συγκεκριμένης

Λοιπόν, να πάμε στη Θήρα, ο Δήμος Θήρας. Η digital καμπάνια του Δήμου Θήρα συνεχίζεται στην Αμερικανική αγορά, στη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη, το Σικάγο και την Ουάσιγκτον. Ο Δήμος λοιπόν Θήρας, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνεχίζει στρατηγική προβολή της Σαντορίνης. Είναι πάντα στοχευμένες, το μάρκετινγκ πάντα στοχευμένο της Σαντορίνης στην Αμερικανική αγορά τώρα. Ξεκινάει, υλοποιεί μια ολοκληρωμένη καμπάνια digital marketing με αποκλειστική στόχευση της ΗΠΑ και ειδικότερα της πόλης της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης, του Σικάγο και της Ουάσιγκτον. Την πρώτη επαφή του Δήμου Θήρας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την έκανε ο Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Θήρας και οι συγκεκριμένες αγορές επιλέχθηκαν βάσει της αεροπορικής συνδεσιμότητας με την Ελλάδα, της υψηλής ταξιδιωτικής κινητικότητας που παρουσιάζουν, καθώς και της σημαντικής επισκεψιμότητας που καταγράφεται από τις αντίστοιχες πολιτείες προς τη χώρα μας και ειδικότερα από τη Σαντορίνη. Η επικοινωνία, όπως λέει ο Δήμος, όπως αναφέρει ο Δήμος Σαντορίνης, προσαρμόζεται ανάλογα με τη φάση του ταξιδιωτικού σχεδιασμού του κοινού. Ακολουθεί τα στάδια της έμπνευσης, της αξιολόγησης και του προγραμματισμού του ταξιδιού. Το TikTok, το Facebook, Instagram, Google Search, Google Demand, Gen, Meta παρουσιάζουν στο ταξιδιωτικό κοινό την καλντέρα, το μοναδικό φυσικό τοπίο, την αυθεντική εμπειρία του νησιού, το ρομαντικό χαρακτήρα της Σαντορίνης, το Couples Travel, τη γαστρονομία και τον εινικό πλούτο του νησιού. Ενισχύεται εκ μέρους του Δήμου η διεθνής προβολή της Σαντορίνης με τα εργαλεία που προσφέρει το ψηφιακό μάρκετινγκ, ό,τι πιο πολύτιμο, ό,τι πιο σύγχρονο έχουμε, διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Και αναφέρει ο Δήμος Σαντορίνης ότι αυτό συμβαίνει σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας μας. Μια και αναφερόμαστε σε αυτό, να μιλήσουμε και για μία γιορτή πιάνου. Δεν ξέρω αν θα... Ναι, μάλλον θα μπορέσει να μου ανοίξει τώρα αυτό το αρχείο από την... Όχι, δεν πειράζει. Από την, το σπίτι της Ευρώπης. Δεν μπορεί όμως να μου ανοίξει το αρχείο. Είναι κρίμα, για το σπίτι της Ευρώπης πάντα κάνει όμορφες εκδηλώσεις πραγματικά. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε παρακάτω και έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο. Υπάρχει ένα άστρο, ένα άρθρο, υπάρχει ένα άστρο του Γιάννη Σπυλάνη, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος των φωνών για το αρχιπέλαγος, που αναφορά ότι δεν είναι απλώς μέτρο εν ολίγης, δεν είναι μέτρο οικονομικής ενίσχυσης, αλλά είναι βασικό εργαλείο άμβλυνσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες και ουσιαστική έκφραση της νησιωτικής πολιτικής. Αυτό είναι βέβαια, αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος. Στη συνέχεια μπήκαμε στο οικονομίστικο κομμάτι, δίνουνε, δεν δίνουνε, έχουμε, δεν έχουμε, παίρνουμε, δεν παίρνουμε, και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε αυτό που είχε γίνει από την αρχή και είχε υποσχεθεί από την αρχή να γίνει πραγματικότητα. Συγγνώμη, μάλλον είναι αρκετά δυνατό το air condition εδώ μέσα. Λοιπόν, ο μουσικός περίβαλος. Ο μουσικός περίβαλος συνεχίζει για δεύτερη φορά το ταξίδι. Παρουσιάζει εκδήλωση που αναδεικνύουν τη μουσική, τον λόγο, τον πολιτισμό, με στόχο να προσφέρουν στο κοινό ξεχωριστές καλλιτεχνικές εμπειρίες, και η αυλαία των μουσικών παραστάσεων ξεκινά το Σάββατο 4 Ιουλίου με ξεχωριστό αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδί, αυτόν τον σπουδαίο ποιητή που συνέδεσε το έργο του με τη θάλασσα, ταξίδι, ανθρώπους κτλ. Μέσα από τραγούδια αγαπημένα που εμπνεύστηκαν από την ποιησή του, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να ξαναθυμηθεί τη διαχρονική δύναμη των στίχων του. Συμμετέχουν στο αφιέρωμα η Κατερίνα Γαλάτου από την Πάρο, η Γεωργία Μπυράκη στο φλάουτο, Μανώλης Ακάλλες στα κρουστά, Γιάννης Παντελέος κιθάρα. Αυτοί συμπράττουν σε μια εξαιρετική μουσική παράσταση του Νίκου Καβαδία,
που θα γίνει στον Δήμο της Νάξου, ο οποίος και προσκαλεί όλο τον κόσμο να πάει Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9 και 4 το βράδυ, στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Νάξου. Η μία μετά την άλλη οι προσκλήσεις από τις Κυκλάδες, πραγματικά οι Κυκλάδες είναι τόπος πολιτισμού. Αυτά που γίνονται στις Κυκλάδες, οι εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, νομίζω ότι σπάνια συναντά κανείς στην Ελλάδα, και όλα τα νησιά, μικρά και μεγάλα νησιά, δεν παραλείπουν να δημιουργούν αυτές τις πανέμορφες εκδηλώσεις, τις πανέμορφες τις ποιοτικές εκδηλώσεις που κάνουν τον κόσμο πραγματικά να του αρέσει, να το ζητά κάθε χρόνο, τους επισκέπτες ιδιαίτερα. Στη συνέχεια λοιπόν τελειώνουμε από τα πολιτιστικά, θα πάμε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου αναχώρησε το κλιμάκιο εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών για τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Θεάρεστες πράξεις, όμορφες πράξεις, ανθρώπινες πράξεις, θα το δούμε σε λίγο.

μιλάμε για μια είδηση που αξίζει τον κόπο. Σήμερα το πρωί αναχώρησε από το αεροδρόμιο Ελβενιζέλος το πρώτο κλιμάκιο εθελοντών σαμαριτών διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως ήταν προγραμματισμένο, με προορισμό τη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Ο Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί την αποστολή αυτή με ιδίους πόρους, παρά τις απαιτητικές συνθήκες και παρά τη μεγάλη απόσταση. Πάει στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας, ο οποίος έχει βιώσει την απόλυτη καταστροφή από τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα της, και να πούμε ότι είναι η πρώτη και μοναδική οργανωμένη ανθρωπιστική αποστολή από την Ελλάδα προς τη Βενεζουέλα. Να θυμίσουμε ότι η ιστορική πορεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ταυτίζεται με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, βρίσκεται διαρκώς δίπλα σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σε όλες τις στιγμές της ελληνικής κοινωνίας που βιώνουν φορτισμένα συναισθηματικά, εθνικά και πολιτικά ζητήματα. Ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου του 1877 με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας. Είναι παρόν ο Ερυθρός Σταυρός, προσφέρει αρρωγή, προσφέρει συμπαράσταση σε όλο τον κόσμο, με συνέπεια, με ανιδιοτέλεια, με δικά του έξοδα. Η δράση του υποστηρίζεται από τη συλλογική κινητοποίηση των πολιτών. Είναι μια πολύπλευρη, έχει μια πολύπλευρη και πολύ σήμαντη δράση. Είναι εθελοντές όλοι. Και βέβαια αυτό είναι ο καθρέφτης της Ελλάδας των Ελλήνων, που είναι αλληλέγγυη στην προσφορά. Και στην ελληνική κοινωνία έχουμε αυτό το κομμάτι, το έχουμε μέσα μας, του ελληνικού, του Ερυθρού Σταυρού. Λοιπόν, ναι, εδώ και κυρίες και κύριοι, κάπου ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Είναι 2 λεπτά πριν τις 11, πριν τις 12. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Μέγα. Εδώ θα είμαστε και πάλι. Εδώ θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα, βέβαια. Να πω ότι από τον Νίκο Κάπρο, που ήταν στην κονσόλα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ίδρυση τμήματος τεχνικής επιθεώρησης εργασίας στη Ρόδο. Έγινε απλά το αυτονόητο, δήλωσε χθες ο υφυπουργός εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Ενώ ο αναπληρωτής διοικητής της ανεξάρτητης αρχής και προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εποπτείας Κωνσταντίνος Βούρτσης σημείωσε πως η σύσταση του τμήματος αποτελεί στρατηγική επιλογή με έμφαση στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Το νέο τμήμα θα στελεχωθεί με τρεις μηχανικούς, ενώ έχει υποβληθεί έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των θέσεων μέσω του έκτακτου κύκλου κινητικότητας. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα παραστεί στα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου. Στο Αγαθονήσι θα βρίσκεται και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Δωδεκάνησα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των καιρικών συνθήκων κατατάσσει τα νησιά στην κατηγορία κινδύνου 3. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στην Κάρπαθο. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Σε εγρήγορση ετέθησαν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώπιον του τριμελούς πλημμυλιωδικίου ρόδου θα βρεθεί σήμερα ο 44χρονος οδηγός που ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο γυναίκες με την κατηγορία της απόπειρας αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού υλικού. Συγκεκριμένα φέρεται να επιχείρησε να ξυλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Ο 44χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας ΕΚΑΒ Ρόδου αναδεικνύει με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου του Πασόκ Κινάλ Γιώργος Νικητιάδης. Κάνει λόγο για πλήρη απομάκρυνση του τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου από τα όρια της ασφαλούς επιχειρησιακής λειτουργίας και επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη υποστελέχωση αποτελεί πλέον ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έντονη κριτική στον Περιφερειάρχη για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ασκεί η παράταξη Ανοιχτοί Ορίζοντες της Χρύσας Καραγιάννη. Συγκεκριμένα του καταλογίζει ανοχή στην κατάργηση του θεσμού των επάρχων, τονίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που ενισχύει τον κρατικό συγκεντρωτισμό και πλήττει σοβαρά τη διοικητική αυτοτέλεια των νησιών. Παράλληλα, σημειώνει ότι το σώμα κατέληξε σε ομόφωνο όχι για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά του Αιγαίου, του Νοτίου Αιγαίου, μετά την υποχώρηση της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Στην ανάδειξη νέου Προεδρείου προχωρά τη Δευτέρα σε ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Παράλληλα, θα εκλέξει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Τις αυξημένες ανάγκες της ΚΟΣ σε σχολική στέγη έθεσε στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος του νησιού Θεοδόσης Νικηταράς. Η ΚΟΣ καταγράφει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στη χώρα την τελευταία δεκαετία, γεγονός που δημιουργεί άμεση και πιεστική ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές υποδομές σε όλες τις βαθμίδες. Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην ΚΟ μεταφέρθηκαν 54 πρόσφυγες και μετανάστες. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές στο λιμάνι Λιμνίωνα στη ΣΚΟ. Για όπλο κατοχή συνελήφθη 32χρονος ημεδαπός στη Ρόδο. Εντοπίστηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της Σόπκεν να κατέχει μαχαίρι με λάμα 9,5 εκατοστών. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή.
3: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέλισσο, Ηρακλειδών 77.

0: ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο. Η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησε να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο. Τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Δυστυχώς βγήκε μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία. Στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλεες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία, νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθη το βράδυ, τη ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχρησε και βοήθειας, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλωνε μόνη της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή, αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου, διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή σηριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιέθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστεγόρφ και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεολειπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γέννα των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τις εκρήξεις, από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένοικος του 5ου ορόφου που συνοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Χιδανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον λόγο για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει, παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Αυτό
0: πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλώ σα μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: Μάλιστα.
5: Κατάσταση.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το περίεργο είναι ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα». Μια πόρτα. Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια, τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε με ελιγμούς επικίνδυνος σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς. Επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους ουσιαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχείων από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του. Για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια, φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή. Σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα, Νίκο.
8: Βίκη, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρε αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και το οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς, χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος δίκη κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, υπό αδιευκρίνησες μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεσταίνων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεσταίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούς σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει, και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Αγγελίας έρχεται σε συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάρτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές. καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων, ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεολειπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ερμηνείου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μια προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώοι υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στην κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λύπη, τα γράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι' στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Μέντασετ και του ΒΕΦΕΦ Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Ίσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου. Γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αφαίρετη αυτή παρέμβαση 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων. Nice. Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει, αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ιστιόν καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Μέντασετ και ΒΒΕΦ Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν, είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλαίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος οτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας Χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση, ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
1: Μάλιστα.
2: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος, μετά από απόφαση δικαστική, είχε και επιστροφή χρημάτων. Όμως το κεράκι του, για να γίνει αυτό, έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Μάλιστα.
2: Που, αν μη τι άλλο, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ίδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης

0: Του Συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυψης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυψης στις οδούς Υποκράτους, Ακροπόλος, Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυψης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Ράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης, και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύεται η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όσο γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκυ, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική, γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάν, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης κουλτών, Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από 3 μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στη νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για 3 ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκη, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνίτος, η Σκάλα Πολυχνίτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα λέγαμε και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο, από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιο στίχο και από ποιο κέραψο βίο και έπος του Ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στοιχείο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, με να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
0: Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά έφριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό για ενεργικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής, που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο ReNews η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίεση δηλώσει 99 αφημοί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα, και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φαγκούλη, έχουμε καλεί στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας, επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 9.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας και κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εισιτήριο από το Ιπποκράτη, ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτο όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε. Όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοπεδωθεί και ολεκτικά είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτο προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη Νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτιο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτιο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι στη Στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμού είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, Οπότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, που να πούμε για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Mm. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία είχε και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης της ΔΕΤ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας πως δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μανδύα της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση, λοιπόν, λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω ότι θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια.
8: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκους σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ανιμπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
11: Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασχεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
12: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
13: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
0: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του Earth News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες, τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μέσω σταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε λιγόρη κλείνοντας και κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στη Βουλή έναν νομοσχέδιο, το
5: περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματι εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο από όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
15: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγή ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
16: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
0: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατούργαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και η μεταρρυθμίση δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβολο και τη Μαρία Γεωργίου.
17: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%.

0: Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
1: Αυτό
0: όταν
1: είναι.
0: Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω του και σύνταξη χείρια. Εκεί,
2: ναι.
0: Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
2: Το προηγούμενο καθεστώ ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώ.
0: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνικοί σύνταξοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
3: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
4: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Πέδρων Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμιση που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος υγείας, τόνισε πως περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως το Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Πέδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητες οι γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το εθνικό σύστημα υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας βέβαια αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο που
3: πριν πάμε σε αυτό, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Πέδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
6: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
3: Τώρα ασχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγιε, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμη φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
4: Την άνοιξη του 27, και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα

0: Δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που, είμαστε, που έχουμε πετύχει δύο φορές την αδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη. Έχω
1: κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
0: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα. Ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή. Παρετήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οτιδήποτε να συζητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
1: Αγίου Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το που κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία και κατέ κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 26, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
4: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
5: Διεύρυνση που λέμε.
6: Και την κυρία Τζάκρη.
4: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
6: Είπατε στελέχη.
5: Στην κλείσατε την πόρτα.
4: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
5: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
4: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, και από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές Νέας Δημοκρατίας, στις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
5: Αυτό είναι καρφί τώρα.
4: Αυτό είναι φύγει από το κόμμα του, να έρθει σε εμάς.
1: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίνας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Και εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται. Τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Μες. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρας. Μένει να το ξεκαθαρίσω.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
8: Έτσι ακριβώς. είναι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4. Στο 9,3 κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
1: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία
8: είναι? Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εντρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
9: Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό. Τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθήσα το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία. Αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο. Αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπο, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική, πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη, ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάσει τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλείψουμε, σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θέλετε τώρα να πούμε, πες μου.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
10: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν τα ζευγάρια.
1: Ναι.
10: Σάββατο 8 η ώρα αύριο στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία. Τη Δευτέρα Μεξικό Αγγλία και Ισπανία Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένε Πολιτείε την Τρίτη και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
1: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιανό Ρονάλντο, μάλιστα ο Σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε αδελφή του, αναφορικά με το μέλος στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
10: Ναι, η αδελφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή, αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιανό και είπε: αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιανό Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
1: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Να είστε καλά.
1: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν, εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεϊ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το Ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεϊ, ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεϊ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
1: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο του σούπερστάρ της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
11: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα διαρρέουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Ο ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνηση μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση συντελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
12: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ Κολ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο Περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, ύψους 5 μέτρων. Προκλήθηκε πανικό στο σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό, παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να ξεκριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες, την Εύβοια και βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergnius Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ergnius.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα. Να ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια Μουζακίου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες στον ΟΤΑ. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Red News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνδρα χτυπήματα», σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί που πήγε και το τελευταίο ευρώ. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απαντώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης υποστήριξε ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, αποδίδουν κυβερνητικές πηγές, τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλών βαθμών Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί, λόγω της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιούν τρία ναυτεργατικά σωματεία, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Το φαινόμενο El Niño αναμένεται να ενισχυθεί ραγδαία έως το Σεπτέμβριο, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.
13: Ο καιρός.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα ανκυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα ανκυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Στέλιος Βραδέλης.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Παρασκευή 3 του Ιούλη, ημέρα που αρκετός κόσμος ετοιμάζεται, έχει μαζέψει μπογαλάκια και λοιπά σύνεργα και ετοιμάζεται να κάνει μέρος των διακοπών, να ξεκινήσει για όλους τις διακοπές, ο καθένας όπως μπορεί. Πάντως βρίσκονται αρκετοί έτσι καθοδόν και θα προσπαθήσουμε μέσα στην επόμενη ώρα, στο δεύτερο μέρος του έχουμε και λέμε, εντάξει το ελαφρώς λίγο πειραγμένο αυτή την βερσιόν την μεσημεριανή, βέβαια από Δευτέρα επιστρέφει η αρετή, οπότε μπαίνουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα κανονικά. Πάμε λοιπόν μέχρι τις 4 να σας συνοδεύσουμε και να μας συνοδεύσετε με τις δικές σας παρατηρήσεις, ενστάσεις και γενικώς ό,τι θέλετε να μοιραστούμε εδώ μαζί, για να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα, τι μπορούμε να περιμένουμε και το τι καλό ή κακό αναμένεται να μας έβρει τις επόμενες έτσι, ώρες μέχρι να κλείσει και αυτή η Παρασκευή. Από παρά λοιπόν μέχρι τις 4 με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, με Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, με τη Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και το Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με τα δικά σας τα μηνύματα, την Ήρα Παρανοήτου στο τραγούδι, την ξέχασα πώς το έκανα αυτό το σφάλμα, με τις δικές σας παρατηρήσεις, μηνύματα υποστήριξης και γενικώς ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε μέσω Viber. Στο αναζητείτε το Earth News Radio 105,8. Όσοι δεν μας έχετε ήδη βάλει μέσα σε επαφές εκεί πέρα στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχει πολιτική αντιπαλότητα, εντάξει, με κάθε ευκαιρία. Σε πολλές περιπτώσεις πραγματικά κουράζει, ειδικά όταν στείνονται ανούσιες πολιτικές διαμάχες πάνω από φέρετρα. Είναι κάτι που προσωπικά εντάξει, θα έλεγα πιο βαριά έκφραση, ας πω ότι με αηδιάζει, γιατί όταν υπάρχει ανθρώπινη απώλεια το θεωρώ ότι είναι πραγματικά χιδαίο να στείνεται ένα παιχνίδι όποιας πολιτικής εκμετάλλευσης για όποιο κοινό μπορεί ακόμα να παρασύρεται από αυτά τα δίβολα, το ακροδεξιά, αριστερά και τα λοιπά. Σίγουρα ο στόχος είναι να εντοπιστούν οι δράστες, να συλληφθούν και κυρίως να υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλεψη, αστυνόμευση, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά. Από την άλλη είχαμε μια μεγάλη επιτυχία, πιάστηκαν κάποιοι από αυτούς τους τύπους που κορόδευαν τον Κοσμάκη, που του έλεγαν βγάλε τώρα ό,τι κοσμήματα έχει, στήληξέ τα σε αλουμινόχαρτο, γιατί έτσι όπως είναι τώρα το ρεύμα στην περιοχή θα χτυπήσουν, δεν ξέρω, θα έρθουν νεφελοί με λοχή και για να μην σε πιάσει ακτινοβολία πήγαινε κρύψου στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, αλλά βάλε μέσα σε αλουμινόχαρτο ό,τι λεφτά έχεις, ό,τι κοσμήματα. Και υπήρχε κόσμος που το πίστευε. Τώρα πάσπρετος δεν λέει μεγάλη μπουκιά φάει μεγάλη κουβέντα μη λες, ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας τύχει. Απλά το θεωρώ εξαιρετικά ανόητο κάποιος να σου πάρει τηλέφωνο και να σου πει θα σε χτυπήσει ακτινοβολία, βάλε όλα σε αλουμινόχαρτο, γιατί είναι μέσα στο χαρτονόμισμα. Κάποιοι κάνουν την ερώτηση, μα πώς θα με χτυπήσει το χαρτονόμισμα, ας πούμε το πεντάρικο. Γιατί λέει έχει μέσα μια μεταλλική λωρίδα που περνάει ακτινοβολία. Μπάστε τους, πιάσαν πολλά κορόιδα οι τύποι και ήταν τόσο χαρούμενοι και τόσο περήφανοι για αυτό που κάνανε και τόσο σίγουροι ότι δεν θα πιαστούν, που γέμισαν το διαδίκτυο με φωτογραφίες που είχαν στηβάξει τούβλα μπροστά τους. Τούβλα, ας πούμε, σε διαφόρων χρωμάτων. Μπλε, πορτοκαλί. Υπάρχουν και χρώματα από τα οποία είχα ξεχάσει. Μοβ τούβλο, να τι ζητάει τώρα. Κίτρινο τούβλο. Πράσινο τούβλο. Τώρα μιλάμε για χρώματα τα οποία είναι. Πώς παίζαμε στη Μονόπολη, Βασίλη, και έλεγες πάντα ότι ήθελες να πάρεις την Αμαλίας και την. Ποια ήταν δύο που κάνα το ακριβό το δίδυμο. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, εννοείται με συγγένεια, είχαν μια μεγάλη οικογένεια.
Πηγαίναν μετά και βγάζανε τις φωτογραφίες με τις χρυσές τις λίρες, τα αερολόγια, τα καινούργια τα αυτοκίνητα και τα τούβλα, έτσι. Είναι ένας τύπος που πραγματικά, αν αποφάσισε να σηκώσει τα τούβλα, τα τούβλα εννοώ τα χρήματα, θα θύμιζε τον πυροδήμα κάτω από την μπάρα. Μιλάμε για πολύ πράγμα. Πολλά, δυστυχώς, πολλά τα θύματα, τα οποία εκτιμώ ότι μέσω αυτής της διαδικασίας, μέσω της αστυνομικής έρευνας, θα μπορέσουν τουλάχιστον να πάρουν μέρος των χρημάτων που έχασαν με αυτόν τον τρόπο.

0: Καλοκαίρι όμως δεν είναι μόνο διακοπές. Βασικά θα θέλαμε να έχουμε διακοπές διαρκείας. Δεν γίνεται, υπάρχουν και δουλειές. Οπότε κανονίζεις ένα διάστημα που μπορείς να λείψεις. Ακόμα και αν μπορείς να λείψεις περισσότερο, είναι πόσο σε βγάζουν τα χρήματα. Αλλά τα πιτσιρίκια δεν μπορείς τώρα να τους έχεις συνεχώς μέσα εγκλωβισμένους, ειδικά αν δεν είσαι σε πόλη παραλιακή που να έχεις κοντινή πρόσβαση στη θάλασσα, είναι μαρτύριο. Ευτυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν οι παιδικές κατασκηνώσεις. Και θα καλησπέρω στην κυρία Φαντζέσκα Αλελούδα, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Παιδικών Κατασκηνώσεων, για το αν ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον από τους γονείς να στείλουν τα παιδιά στην κατασκήνωση, δραστηριότητες που υπάρχουν και κυρίως, κυρία Αλελούδα, όταν έρχονται τα πιτσιρίκια από 10-11 ετών και πάνω, πόσο καιρό τους παίρνει να απεξαρτηθούν από το κινητό και το τάμπλετ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα. Θα ήθελα να πω ότι όλες οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις φιλοξενούν παιδιά από 6 έως 16 χρονών περίπου, οπότε έχουμε μεγάλη γκάμα των ηλικιών. Τα κινητά δεν νομίζω ότι μας απασχολούν στις κατασκηνώσεις, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά έχουν συνήθως πρόσβαση μόνο τις ώρες που είναι να επικοινωνήσουν με τους γονείς. Οπότε βοηθάει και η κατασκήνωση στο να απεγκλωβιστούν τα παιδιά.
0: Γι' αυτό λέω, αυτό είναι το ωραίο. Πώς είναι τα παιδιά τους πρώτες 2-3 μέρες, που εκεί που έχουν συνηθίσει να είναι σαν προέκταση του σώματός τους το κινητό. Ξαφνικά μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία που κάνουν πολύ ωραία πράγματα και ευτυχώς αποχωρίζονται το κινητό ή το τάμπλετ. Είναι από τα μεγάλα κέρδη της κατασκήνωσης. Νομίζω ναι. το επικροτώ και από προσωπική εμπειρία το βλέπω από τα δικά μου.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι στα παιδιά, όταν τους δώσεις ερεθίσματα και δραστηριότητες και βοηθήσεις να κοινωνικοποιηθούν, η πλειοψηφία και προσαρμόζονται και το θέλουν. Οπότε νομίζω ότι αυτές οι 15 μέρες της κατασκήνωσης μπορεί να ξεκινήσει και σαν μια διαδικασία απεξάρτησης και τα παιδιά όταν γυρίσουν, αν οι γονείς ασχοληθούν πραγματικά με τα παιδιά, να τα βοηθήσουν. Νομίζω ότι καταλαβαίνω πάντως και από τους γονείς ότι περνάμε σε μια καινούρια φάση και οι γονείς είναι πιο έτοιμοι να βοηθήσουν τα παιδιά να απεξαρτηθούν από τα κινητά. Δηλαδή πολλοί γονείς επιλέγουν τις κατασκηνώσεις που δεν έχουν πρόσβαση στα κινητά.
0: Ναι, σκοπός είναι να πάει το παιδί τώρα να παίξει, να βρεθεί με συνομήλικους, να αθληθεί, να κάνει ωραίες δραστηριότητες που θα του μείνουν και φτιάχνονται και πολύ ωραίες παρέες. Θα σου λέει ένας άνθρωπος που πήγα κατασκήνωση πρώτη δημοτικού, ήμουν 6 στα 7 και μέχρι όταν μου πάει στα 16 ότι δεν μπορώ να ξαναπάω ως κατασκηνωτής, το πήρα βαριά. Περίμενα να πάω φοιτητής για να συνεχίσω στις κατασκηνώσεις που κάναμε τις φοιτητικές. Οπότε ήταν. Είμαι από τους ανθρώπους που λατρεύω.
1: Σωστά. Η συνέχεια αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί τα παιδιά όταν μεγαλώνουν στην κατασκήνωση, μετά από εκεί δημιουργείται και η καλύτερη έτσι, πάστα παιδιών που μπορούν να αναλάβουν τη θέση, γιατί αγαπάνε και την κατασκήνωση και το χώρο και μαθαίνουν και τους τρόπους που λειτουργεί. Οπότε είναι πιο εύκολο να δημιουργηθούν πιο γρήγορα οι ομάδες τους.
0: Πόσο κοστίζει μια κατασκήνωση τώρα, 15 μέρων παλιά, θυμάμαι ότι ήταν και 21 μέρες φτάνανε, τώρα έχει κατέβει λίγο ο χρόνος.
1: Παλιά ήταν πριν το COVID, είχαμε τις 3 εβδομάδες από το COVID και μετά έχουμε κάνει τα 15 μέρα, τα οποία κρατάει 15 μέρες. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια και του κρατικού μηχανισμού του κράτους, γιατί υπάρχουν προγράμματα μέσα από το ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, αλλά και μέσα από τον ενιαίο φορέα, τον ΕΦΚΑ, που καλύπτουν το μέρος του κόστους. Οπότε μιλάμε για 100.000 παιδιά περίπου που πάνε κάθε χρόνο μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκτός τώρα από το πρόγραμμα του ΔΥΠΑ και εκτός και από το ΕΦΚΑ, υπάρχουν και πολλοί οργανισμοί. Υπάρχουν και πολλοί οργανισμοί που καλύπτουν.
0: Οπότε, ναι, και άλλα ταμεία που δίνουν ένα ποσό. Απλά
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, αν κάποιος έρθει καλύπτει.
0: Μια μέση τιμή, εντάξει, προφανώς κάθε κατασκήνωση και με αυτά που παρέχει έχει και μια διαφοροποίηση στις τιμές.
1: Πιστεύω ότι οι τιμές είναι από 500 ευρώ περίπου μέχρι 700, θα έλεγε, τις ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Και βέβαια υπάρχουν και κατασκηνώσεις που έχουν επιλογές μικρότερων διαστήματων που θα ήταν και το ημερήσιο κόστος. Οπότε ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα που τον βολεύει κιόλας.
0: Οπότε έχουμε αυτές τις δύο εβδομάδες που ήδη έχουν ξεκινήσει. Ξέρω ότι ειδικά κατά τις 20 Ιουνίου πρέπει να ξεκινήσει η πρώτη περίοδος.
1: Κοιτάξτε, οι περισσότερες κατασκηνώσεις ξεκινάνε με τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή 15 Ιουνίου. Ναι. Και πηγαίνουμε μέχρι τέλος Αυγούστου, κάποιες κατασκηνώσεις και αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε έχουμε από 5 μέχρι 6 15ήμερα ουσιαστικά. Με την μεγαλύτερη ζήτηση να είναι τώρα τον Ιούλιο.
0: Άρα γενικώς υπάρχει πάντως ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν έρχονται υποχρεωτικά. Δεν βλέπετε εσείς πιτσιρίκια που τα τραβάνε με το ζόρι. Μάλλον να το πω, τι ποσοστό αποχώρησης υπάρχει τις πρώτες ημέρες που είναι συνήθως τις πιο δύσκολες?
1: Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αποχώρησης.
0: Αυτό
1: αλλά
0: καλό.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ούτε έχει σχέση και η ηλικία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένα παιδάκι 6 χρονών δεν είναι έτοιμο ή ένα παιδί 14 χρονών είναι έτοιμο. Η κατασκήνωση είναι καλό να είναι έτοιμη όλη η οικογένεια για την υποστηρίξη. Και αν ξεπεράσουν τις 3-4 πρώτες μέρες που είναι οι μέρες της προσαρμογής, με συνεννόηση και με την κατασκήνωση και με συνεργασία με το προσωπικό της κατασκήνωσης, το ποσοστό που μένει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή μιλάμε. Νομίζω είναι πάνω από 90% των παιδιών που μένουν με κατασκηνώσεις.
0: Ναι, γιατί μετά είναι και το πιο σπαστικό για τους γονείς όταν έχουν κάνει ένα πρόγραμμα και ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο το παιδί. Έλα, μπαμπά και μαμά, πάρε με. Δεν αντέχω άλλο στην κατασκήνωση. Εκεί είναι το δύσκολο. Σου ανατρέπει και διάφορους άλλους προγραμματισμούς, ειδικά αν έχεις και άλλα παιδιά που θέλεις να κάνεις τα οικογενειακά πλάνα. Τώρα, προβλήματα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας γονιός να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, και εγώ λέω πάρα πολλές φορές ότι είναι καλύτερο, αν δεν είσαι έτοιμος να υποστηρίξεις τις 3-4 πρώτες μέρες που μπορεί να είναι δύσκολες, δηλαδή το πρώτο τηλεφώνημα, αν έρθεις να πάρεις το παιδί, είναι καλύτερο να μην το ξεκινήσεις καθόλου.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε για το παιδί, ούτε και για την οικογένεια.
0: Ναι, όλοι θα βασανιστούν στο τέλος. Κανένα θα περάσει ωραία.
1: Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάνει μια προετοιμασία στο παιδί. Δηλαδή, μην ανακοινώσουν αν δεν ξέρουμε τι. Πώς θα περάσει αυτές τις δύο εβδομάδες που δουλεύουμε, θα πας κατασκήνωση.
0: Εντάξει, συνήθως φροντίζεις να πάει με κάποιο φίλο, φίλη από το σχολείο, από κάποια άλλη δραστηριότητα. Μην πάει ξαφνικά ένα παιδάκι σε ένα περιβάλλον τελείως άγνωστο, γιατί όντως οι μέρες της προσαρμογής θα είναι λίγο δύσκολες. Πάντοτε είναι καλό να υπάρχει ένα φιλικό πρόσωπο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά που είναι έτοιμα να προσαρμοστούν στην κατασκήνωση και υπάρχει έτσι κάτι θετικό για την κατασκήνωση και από το σπίτι, δεν χρειάζεται πολύ βοήθεια. Και επίσης τα παιδιά που δεν είναι έτοιμα, ακόμα και όλη την τάξη να φέρει μαζί, αν δεν είναι έτοιμο, δεν είναι
0: δεν
1: έτοιμο.
0: Είναι,
1: βοηθάει στο πρώτο ξεκίνημα. Δηλαδή να πάμε και θα είναι και ως φίλος. Αλλά ουσιαστικά στην κατασκήνωση πρέπει να είσαι έτοιμος και πρέπει να μπεις και στη διαδικασία τα παιδιά που είναι πιο εσωστρεφή και να τα βοηθήσουμε και να τα εντάξουμε. Και χρειάζονται και λίγο χρόνο οι κατασκηνώσεις. Δηλαδή βλέπεις πολλούς γονείς το ότι δεν είναι έτοιμοι να το προσπαθήσουν. Και με το πρώτο τηλεφώνημα μπορεί να έρθουν να το πάρουν αν έκαναν υπομονή. Μία-δύο μέρες το παιδί να προσαρμοζότανε.
0: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα επίπεδα ασφαλείας της κατασκηνώσης, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μικρό αριθμό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάντοτε αναφορές κάθε χρόνο για κάποια περιστατικά ασφαλείας. Τι έχει αλλάξει, ας πούμε, στον κανονισμό ασφαλείας από τι ελέγχους παίρνουν οι κατασκηνώσεις προκειμένου να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν?
1: Πρώτα απ' όλα, οι κατασκηνώσεις ιδιωτικές ελέγχονται από τις περιφέρειες, που πιστεύω ότι και οι περιφέρειες έχουν οργανωθεί πάρα πολύ και επειδή το αντικείμενο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, είναι πολύ πιο αυστηρή και ο έλεγχος από τις περιφέρειες στο να σου δώσει την άδεια, αλλά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περνάμε πάρα πολλούς ελέγχους. Κυρίως από το τμήμα πρόνοιας που έχουν οι περιφέρειες.
0: Οπότε είναι θεωρείται επαρκής η έλεγχη. Ναι, γενικώς δεν καταγράφονται πολλά επεισόδια, αλλά επειδή αν κάτι καταγραφεί θα έχει θύμα ένα μικρό παιδί, γίνεται και δικαιολογημένα μια μεγάλη κουβέντα ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες ασφαλείας στις κατασκηνώσεις.
1: Εγώ σαν υπεύθυνη της κατασκήνωσης μπορώ να σας πω ότι η κατασκήνωση είναι το πιο ωραίο επάγγελμα. Γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά, έχεις να κάνεις με δημιουργία, έχεις κάνει με στελέχη. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Απλά αν μου υπογράφουν ότι όλο το καλοκαίρι θα παίρναγε και θα ήμασταν όλοι μια χαρά, θα ήταν το πιο ωραίο επάγγελμα.
0: Θα ήταν σίγουρα το πιο ωραίο.
1: Θέλει να είσαι υπεύθυνος, να καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Και νομίζω ότι οι κατασκηνώσεις το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε, πάμε να περάσουμε έτσι ένα ωραίο καλοκαίρι. Και όσοι. Και πραγματικά ζηλεύω όλους όσους βρίσκονται στη διαδικασία της κατασκήνωσης. Είναι πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η διαδικασία. Ξεκινάει με γέλια, να κλείσει και με γέλια και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Κυρία Λελούδα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Φραντσέσκα Λελούδα,
0: η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Παιδικών Κατασκηνώσεων, ήταν μαζί μας εδώ στο Art News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημμυλιοδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παρέβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίεση δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο επέβαλε μεταξύ άλλων ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας 3 αυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δαστική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου El Niño ως τον Σεπτέμβριο με σημαντική αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Θεσσαλονίκη και Αττική. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: 34 λεπτά μετά τις 3 είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στο έκτακτο έχουμε και λέμε. Είναι η ώρα της οικονομίας με Παντελή Μάνο. Παντελή, σήμερα βλέπω ότι το χρηματιστήριο έκλεινε ευχάριστα.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι
1: για τους ακροατές μας. Λέω όμως να ξεκινήσουμε για λόγους αξιοπιστίας με μια δέσμευση υπόσχεση.
0: Εννοείται,
1: μα
0: εκεί θα πηγαίναμε.
1: Ναι, και λέω να ξεκινήσουμε με αυτό. Επειδή τα βρήκα τα στοιχεία,
0: ωραία,
1: τα έχω διαθέσιμα. Λοιπόν, 26 Φεβρουαρίου 2026 η διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα 72,28 δολάρια το βαρέλι. Στην εγχώρια αγορά την ίδια μέρα, 26 Φεβρουαρίου 2026, η πενανταετική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης ήταν 1,7490. Σήμερα έχουμε 3 Ιουλίου του 2026, αυτή την ώρα η διεθνή τιμή του πετρελαίου τύπου Brent στην αγορά του Λονδίνου διαπραγματεύεται στα 71,60 δολάρια το βαρέλι και με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης η πανελλαδική μέση τιμή της απλής αμόλυβδης πωλείται στα 1,91 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι τα στοιχεία.
0: Άρα σήμερα, έτσι για να το κάνουμε πενταράκια, σήμερα η τιμή του πετρελαίου είναι πιο φτηνή από ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Οριακά χαμηλότερα.
0: Οριακά χαμηλότερη. Αλλά η τιμή στην Αγγλία είναι 17 λεπτά μεγαλύτερη.
1: Ακριβότερη. Δηλαδή αυτό σημαίνει ένα σχεδόν 10% ποσοστία. Ένα 10% υψηλότερα.
0: Αυτά
1: πάμε και σε ποσοστά.
0: Ακριβώς. Γιατί όταν λέμε θέλουμε να χτυπήσουμε την κερδοσκοπία και την αισχροκέρδη, υπάρχουν τιμολόγια, υπάρχουν.
1: Εντάξει, μην βγάλουμε τώρα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα βγαίνουν από μόνα τους. Είναι αυτονόητα σε αυτή την περίπτωση. Παραθέτουμε τα στοιχεία και ο καθένας σας βγάλει το συμπέρασμα
0: του. Τι γίνεται, τι έπρεπε να γίνει.
1: Βγαίνουν από μόνα τους. Είναι αυτονόητα σε αυτή την περίπτωση.

0: στα συναλλαγές σας, αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, και ακολουθεί την πορεία και των διεθνών αγορών που και αυτά καταγράφουν νέα ρεκόρ και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στη Wall Street, δηλαδή έχουμε νέα ρεκόρ για τον βιομηχανικό δείκτη, τον Dow Jones, που πλησιάζει πλέον τις 53.000 μονάδες, αλλά και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε νέα ρεκόρ. Και σήμερα κινούνται υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες, 0,42% DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,14% στο Παρίσι, 0,60% στη Μαδρίτη. Στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, στο Ιταλικό χρηματιστήριο, έχουμε κέρδη 0,57%. Είναι θετικό το κλίμα, διότι τελειώσαμε, από ό,τι φαίνεται, οι επενδυτές τουλάχιστον είναι πεπισμένοι ότι έχει τελειώσει αυτό ο πόλεμος.
1: Έχουν προεξοφλήσει ότι έχει τελειώσει.
0: Ναι, ότι έχει τελειώσει. Επομένως, δημιουργείται ένα ευνοϊκό κλίμα και σε συνδυασμό με τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα προκαταρκτικά τουλάχιστον στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν προχθές στη δημοσιότητα την πρώτη του μήνα, έδειξαν ότι έχουμε μία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο, που πήγε στο 2,8%, και αυτό οδήγησε την Κριστίν Λαγκάρντ χθες να κάνει δηλώσεις και να πει ότι τα επιτόκια τον Ιούλιο δεν θα αυξηθούν. Είναι αυτό που λέγαμε για τον συνδυασμό των πληθωριστικών πιέσεων με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια. Ήρθε η Κριστίν Λαγκάρντ λοιπόν και επιβεβαίωσε αυτό που ήδη τουλάχιστον έτσι ως ένδειξη το είχαμε, ότι δεν θα πάει σε αυξήσεις άλλες των επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τη στιγμή που έχουμε αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της μεγάλης πτώσης των ενεργειακών τιμών. Και στις υπόλοιπες αγορές
1: όπου
0: έχουμε...
1: περιμένουμε να πέσουν βέβαια εκεί οι τιμές ενέργειας.
0: Πέσανε αρκετά, αλλά εντάξει, θα
1: έπρεπε να έχουν πέσει. Σε άλλες χώρες έχουν πέσει πολύ πιο γρήγορα, σε άλλες πάνε λίγο πιο αργά. Άρα πρακτικά για τον κόσμο, δηλαδή τώρα ακούει λέει ο κόσμος, ότι πήρε αυτή την απόφαση Λαγκάρντ. Και ας πει αυτός που μας ακούει τώρα, για την τσέπη μου τι σημαίνει.
0: Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αύξηση του κόστους χρήματος, ότι δεν θα αυξηθεί δηλαδή, δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια ούτε των χορηγήσεων, κυρίως ούτε στα επιτόκια των δανείων για στεγαστικά δάνεια, για καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχουμε αυξήσεις, διότι αν αυξήσει η Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια, θα αυξάνουν και οι εμπορικές τράπεζες.
1: Και χάνει το χρήμα είναι την αξία του.
0: Ακριβώς. Και επίσης όσο αυξάνει η Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια, ανεβαίνουν και οι αποδόσεις των ομολόγων, αυξάνονται και το κόστος δανεισμού των χωρών και πάει λέγοντας.
1: Και δεν είσαι και παλιά την ασφάλεια να πεις «Α, τα έχω στην τράπεζα, παίρνω κάποιο, κάποιο τόκο».
0: Η απλή αποταμίευση δεν δίνει πλέον την
1: ευκαιρία. Η αποταμίευση χάνεις λεφτά, δεν είναι. με τα κόστη, εδώ πέρα χρεώνουν οι τράπεζες κόστος, λέει, εντύπωση σε λογαριασμού. Κάτσε, δηλαδή, και σου έχω μέσα τα λεφτά, μου παίρνεις και 5 ευρώ το μήνα, 10, ανάλογα σου είσαι στους λογαριασμούς.
0: Ο βασικός χρηματοδότης των τραπεζών, για να το πούμε απλοϊκά, έτσι να το καταλάβει ο κόσμος, το ξέρει νομίζω ο κόσμος, αλλά δεν το έχει συνειδητοποιήσει ποτέ. Ο βασικός χρηματοδότης των τραπεζών είναι ο καταθέτης. Τελικά αυτός ο καταθέτης τι παίρνει όταν δανείζει τις τράπεζες? Ουσιαστικά δανείζει τις τράπεζες ο καταθέτης. Όπως και οι τράπεζες στη συνέχεια, τα δανεικά του καταθέτη τα χορηγεί σε άλλους δανειολήπτες.
1: Ναι, μόνο που εκεί σου παίρνουν 5-6%, 8% όταν στα δανείζουν.
0: Λοιπόν,
1: από σένα τα δανείζονται με 0,10, πόσο είναι, έχει πάει 0,10, 0,15.
0: Στο τέλος καταλήγει να έχει επιβάρυνση όταν
1: μα έχεις, μα χάνεις. Αυτό λέγαμε με τον Βασίλη τώρα που συζητούσαμε προς τα έξω. Παλιά μιλούσαμε με κανένα φίλο σου που είπα πάω στην τράπεζα να κάνω μια κατάθεση. Τώρα μου ακούς κανένα σου πει πάω για κατάθεση, θα τον κοιτάξεις, θα του πεις αδελφέ, τι έγινε, πέθανε κανένα αστείο, τι έκανε, μια κληρονομιά.
0: Ναι, λοιπόν. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Είναι λίγο κοινικά τα πράγματα ορισμένες φορές. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ωραία.
0: Και ο δανειολήπτης βγαίνει ζημιωμένος στο τέλος λόγω του αυξημένου κόστους δανεισμού, και από την άλλη πλευρά ο καταθέτης δανειστής του τραπεζικού συστήματος και αυτός είναι ζημιωμένος διότι δεν έχει υψηλές αποδόσεις όταν δανείζεται τις τράπεζες.
1: Που είναι οι εποχές που είχαμε περισσότερες πιστωτικές από τις κάρτες, ξέρεις, που έπαιρνες από τους ψυκτικούς.

0: και τους υδραυλικούς. Άνοιγε το πορτοφόλι και κατέβαινε ολόκληρη λωρίδα με τις. Σε παίρνα κάθε μέρα τηλέφωνο. Θες να πας διακοπές, Παντελή, πάρε μια κάρτα.
1: Και στο τέλος καταλήξαμε στη χρεοκοπία.
0: Και στο τέλος καταλήξαμε εκεί πέρα.
1: Ναι. Αυτά εντάξει, έχουν γίνει στο παρελθόν. Ας μην τα επαναλαμβάνουμε τώρα και στο παρόν ή στο μέλλον. Ας μας γίνουν μαθήματα κάποια πράγματα. Διότι δεν μπορεί να έχει και από το πορτοφόλι πιστωτικές κάρτες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει χρήμα που δεν επιστρέφεται. Δεν χαρίζονται τα χρήματα.
0: Δεν χαρίζονται.
1: Είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση στους δανειολήπτες τότε και στους καταναλωτές γενικά ότι οι τράπεζες χαρίζουν χρήματα. Δεν χαρίζουν.
0: Δεν θυμάσαι. Κάθε μέρα. Πόσα θέλετε, 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα, όσα θέλετε. Διακοποδάνειο.
1: Για να πας διακοπές. Ναι,
0: πασχαλοδάνειο. Παντρεύεται η κόρη, παντρεύεται ο γιος. Πάρτε και για τη συγκίνηση. Λοιπόν, αυτά πληρώνουμε. Παντελή, σε ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, για την ενημέρωση όσον αφορά τις κινήσεις στα χρηματιστήρια και όχι μόνο, και βέβαια και σύγκριση των τιμών. Πάμε σε άσμα, έτσι δεν είναι, Βούλα? Ναι, μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.

0: Ένα τραγικό περιστατικό είχαμε με ένα 17χρονο Άγγλο, ο οποίος δυστυχώς έχει κριθεί από τους γιατρούς ως εγκεφαλικά νεκρός. Ο 17χρονος βρισκόταν με την οικογένειά του για διακοπές στην χώρα μας. Βρισκόντουσαν σε ένα ξενοδοχείο στο Χαλάνδρη και μαζί με έναν φίλο του, συνομήλικο, πήγανε σε ένα μίνι μάρκετ εκεί κοντά στο ξενοδοχείο, πήρανε αλκοόλ, κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και στη συνέχεια ο 17χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, από τον πρώτο όροφο, τραυματίστηκε βαρύτατα και θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Αυτή είναι η ιατρική γνωμάτευση. Πολύ δυσάρεστη είδηση όταν μιλάμε για ένα τόσο νεαρό άτομο. Παράλληλα είχαμε όμως και τη σύλληψη του υπαλλήλου του περιπτέρου που πούλησε το αλκοόλ στο 17χρονο, στον οποίο υπάλληλο ο 17χρονος και ο φίλος του έδειξαν ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Και βάσει του πλαστού διπλώματος οδήγησης έδειξαν ότι είναι μεγαλύτεροι, άρα ήταν ενήλικες, και έτσι πήρανε, προμηθεύτηκαν το αλκοόλ που στη συνέχεια κατανάλωσαν και είχαμε το τραγικό περιστατικό. Τώρα όλο αυτό εδώ πέρα δημιουργεί αρκετές, το περιστατικό δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά. Καταρχήν, με ποιο τρόπο μπορούν οι ανήλικοι, αν όντως προμηθεύονται, αλλά και πώς οι άνθρωποι που δουλεύουν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις μπορούν να προστατευτούν και να μην τραβιούνται στην δικαιοσύνη επειδή κάποιος σου έδωσε ένα πλαστό δίπλωμα, μια πλαστή ταυτότητα. Να καλησπέρισω τον κύριο Θοδωρή Μάλιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, για την σύλληψη ενός συναδέλφου σας ουσιαστικά σε αυτή την τραγική ιστορία. Τουλάχιστον με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, αυτό προκύπτει ότι οι δύο ανήλικοι έδωσαν ένα πλαστό δίπλωμα σε ένα συνάδελφό σας, προμηθεύτηκαν το αλκοόλ και έγινε ό,τι έγινε. Πώς μπορεί ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος που έχει ένα περίπτωμα, που έχει ένα mini market, να κάνει έναν έλεγχο ταυτοπροσωπίας, γνησιότητας σε αυτή την περίπτωση? Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν έχω μπερδευτεί. Ακούω και εγώ από διάφορα δημοσιεύματα, αλλά και εσύ, κύριε Βραδέλη, μπορεί από λίγο. Στην αρχή είπε ψυχικαζίτικο, μετά περίπτερο. Όχι, ότι έχει καμία ιδιαίτερη σημασία.
0: Σαν αυτά τα μίνι. Ναι, περίπτερο ή μίνι μάρκετ, τώρα αυτά τα μίνι και όσο, πώς τα λένε. Που είναι...
1: Μια λεπτομέρεια που δεν έχει μεγάλη σημασία. Εντάξει, ας την προσπεράσουμε.
0: Όχι, αν έχετε το στοιχείο, καλό είναι να βοηθήσετε και για το ρεπόρτερ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ αλλού το βλέπω περίπτερο, αλλού σαν μίνι. Αυτά τα μίνι μάρκετ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως πρέπει να πω ότι αυτό περί πλαστού εγγράφου τώρα, καταρχήν δεν ξέρουμε την περίπτωση, άρα ποιος είπε τι, ποιος δημοσιεύει τι, είναι εντελώς χαοτικό το πράγμα, οπότε άκρη δεν βγαίνει έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, σύμφωνα με πληροφορίες, προφανώς δεν είναι το...
1: Πληροφορίες από την αστυνομία, πληροφορίες, ναι. Τι είπε ο συλληφτής, τρέχαγε, τι είπε ο φίλος του...
0: Ωραία, ας το πάρουμε κανονικά. Έρχεται λοιπόν ένας, ας μην πούμε για τον 17χρονο, έρχεται λοιπόν ένας και ζητάει αλκοόλ, να πάρεις αλκοόλ από ένα περίπτερο. Τώρα τα περίπτερα πουλάνε...
1: Ή και καπνό, γιατί είναι εξισωμένα αυτά τα δύο προϊόντα. Πρέπει
0: ωραία.
1: Να το
0: πούμε. Τι πρέπει να κάνει
1: Στην ουσία τώρα ενημερώνουμε και τους συναδέλφους, αλλά και το κοινό.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να δούμε όλη τη διαδικασία.
1: Λοιπόν,
0: τι πρέπει να κάνει καταρχήν.
1: Πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα είναι πιο απλά από ό,τι τουλάχιστον κυκλοφοράει αυτή τη στιγμή στα μέσα. Υπάρχει ένα ψηφιακό μητρό ελέγχου προϊόντων, πρώτα απ' όλα, στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι λιανοπολιτές, ανεξαρτήτως τι μαγαζί έχουμε, από τη στιγμή που πουλάμε αυτά τα προϊόντα, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να μπούμε στο ψηφιακό μητρό ελέγχου και να, πώς το λένε, να καταχωρήσουμε την επιχείρησή μας. Χωρίς αυτό απογορεύεται να πουλάμε αυτά τα προϊόντα. Ξεκινάμε λοιπόν με βάση αυτό.
0: Από εκεί και πέρα... Έχω κάνει εγώ το πρώτο βήμα, έχω κάνει το ψηφιακά, τα έχω καταθέσει ό,τι χρειάζεται.
1: Θα πρέπει λοιπόν να μπω στο gov.gr και συγκεκριμένα στο gov.gr wallet και από εκεί και πέρα θα μου βγάλει το kids wallet, το οποίο έχει να κάνει λοιπόν με την επιβεβαίωση ή όχι της ανηλικότητας του πελάτη. πελάτη. Και εκεί.
0: Άρα θα έρθει ένας υποψήφιος πελάτης.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Βερδένη. Από εκεί πέρα, λοιπόν, εγώ σε Ελληνοπολίτες είμαι υποχρεωμένος να μπω εκεί στην πλατφόρμα και να κατεβάσω το QR. Μου βγάζει αυτομάτως ένα QR code. Και ο αγοραστής, επίσης και αυτός ο πελάτης, δηλαδή και αυτός είναι υποχρεωμένος να κατεβάσει αυτό το δικό του. Εκεί σκανάρεται, λοιπόν, αυτό το QR το δικό μου. Και εκεί προκύπτει μια κόκκινη ένδειξη, μια πράσινη ένδειξη. Γιατί αυτό συνδέεται με όλους μας, με όλους τους πολίτες της χώρας. Που σημαίνει ότι χωρίς να φαίνεται ποιος είναι ποιος. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων και τέτοιων πραγμάτων, ούτε ηλικίας ούτε τίποτα άλλο. Βγάζει ένα πράσινο ή ένα κόκκινο. Ναι. Είναι τόσο απλό.
0: Μπορείς, δεν μπορείς.
1: Άμα μου βγάλει πράσινο, εγώ είμαι στον αφρό και κάνω την πώλησή μου κανονικά. Άμα μου βγάλει κόκκινο, αρνούμε. Πολύ απλά την πώληση.
0: Εάν ο καταναλωτής, ο υποψήφιος πελάτης, δεν έχει ευρωπαϊκή ταυτότητα, γιατί δεν ξέρω αυτό
1: ισχύει. Δεν χρειάζεται ταυτότητα, καλέ μου, δεν χρειάζεται ταυτότητα. Εκείνο που είπα νωρίτερα είναι να κατεβάσει το QR, το QR code από το gov.gr, το wallet ή το kids wallet. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά αυτό με πώς ανταποκρίνεται μόνο στις ελληνικές ταυτότητες, στις ευρωπαϊκές, δηλαδή ο άλλος που είναι από Αμερική.
1: Μιλάμε για τον τρίτο κόσμο, για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό πρώτα απ' όλα, πρέπει να πούμε.
0: Γι' αυτό λέω ότι αυτό, από όσο καταλαβαίνω, αφορά τους
1: Ευρωπαίους.
0: Άρα γίνεται ο έλεγχος. Έρχεται ο Ισπανός, ο Ιταλός, τώρα που θα πάνε σε όλα αυτά τα μέρη τα τουριστικά. Έρχεται όμως ο άλλος που είναι από το Ισραήλ, που είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι από μια Αφρικανική χώρα ή από την Τουρκία. Εκεί ο έλεγχος.
1: Εκεί τώρα σε αυτό δεν έχω απάντηση να δώσω, κάποια δηλαδή ως προς την ως πλατφόρμες, λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι,
1: κατά τα άλλα όμως στοιχειοδός πρέπει να ζητήσω ένα στοιχείο, να μπορώ να κάνω μια απλή ταυτοποίηση.
0: Μια απλή ταυτοποίηση.
1: Ναι,
0: επειδή λοιπόν, τώρα το θύμα είναι και Βρετανός, επίσης νομίζω ότι είναι εκτός συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπορείς, καταρχήν, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε πιθανότατα η Αγγλία ή η Βρετανία ευρύτερα να μπει σε αυτή την πλατφόρμα, υποθέτω. Ναι. Δηλαδή με την έννοια ότι άλλο πράγμα δεν ανήκω γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Θέλω να πω σε μια πλατφόρμα που έχει να κάνει με την προστασία των ενηλίκων μου και τους δικούς μου ενηλίκους.
0: Το λέω, Πρόεδρε, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα και από συναδέλφους σου, οι οποίοι μετά από αυτό το περιστατικό είναι και οι ίδιοι θορυβημένοι ότι πώς θα προστατευτούμε κι εμείς.
1: Όχι, μη συγχωρείς. Για να είμαστε σοβαροί τώρα και να αφήσουμε. Καταρχήν, εγώ δεν ανήκω στους συνδικαλιστές αυτούς που όλα τα δικά μας είναι καλά και.
0: Όχι, όχι, λέω για την πληροφόρηση που θα πρέπει να έχετε.
1: Ένα λεπτό. Καταρχήν, ο συγκεκριμένος Λιανοπολιτής, για να έρθουμε και σε αυτό, χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες, έτσι, και δεν θέλω να τον πάρω στο λαιμό μου. Παρά τα αυτά, λοιπόν, λέω το εξής. Αν μιλάμε, λοιπόν, και με βάση τα δημοσιεύματα, έτσι, τώρα κάνουμε αυθαίρετες.
0: Αυτά που έχουμε μπροστά μας, ναι.
1: Ναι, ναι, αυθαίρετες κάνω τώρα, έτσι. Παρά τα αυτά, σε μια ανάλογη περίπτωση, λοιπόν, δεν έχει καμία δικαιολογία ο Λιανοπολιτής να πει μου έδωσε ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Τι σημαίνει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Πρώτα απ' όλα, κάποιοι μιλάνε για τον πατέρα του, ότι είναι του πατέρα του. Λοιπόν, έχω μπροστά μου έναν νεαρό.
0: Αν το έχει πάρει
1: άνθρωπο,
0: ο πατέρας, από εκεί πέρα είναι.
1: Έχω ένα νεαρό άνθρωπο και στο δίπλωμα έχω έναν μεγάλο άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό αυτό τώρα. Μην καθόμαστε και ψηρίζουμε τη μαϊμού τώρα και βγάζουμε προφάσεις εν αμαρτίες. Αν λέω ισχύει αυτό, ή σε οποιαδήποτε άλλη. Ο Περιφτεράς, λοιπόν, προκειμένου επειδή εκπροσωπώ τους Περιφτεράδες, ο κάθε Λιανοπολιτής, με άλλα λόγια, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι σοβαρός και μετρημένος. Να μην έχει λεμαργία γύρω από αυτά τα πράγματα.
0: Και να αρνείται όταν ακριβώς, να αρνείται όταν, λοιπόν, βλέπει ότι κάτι.
1: Και σε κάθε περίπτωση, όπως λένε και στα δικαστήρια, η αμφιβολία είναι υπέρ του Περιφτερά. Ή αν θέλετε υπέρ του ανηλίκου, με την έννοια ότι δεν το πουλάω. Αν έχω την παραμικρή αμφιβολία και τα στοιχεία που μου φέρνει δεν με καλύπτουν στο ελάχιστο βαθμό, λέω, τότε αρνούμε καθαρά την πώληση. Δεν έχω καμία δικαιολογία. Τα υπόλοιπα, ξαναλέω, είναι προφάσεις αναμαρτίες.
0: Άρα ο νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος, κάτω των 18.
1: Η πλατφόρμα είναι 100% κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με τις κουβέντες που έχουμε κάνει με την
0: κοινωνία. Καλά, εσείς τα δουλεύετε, εσείς ξέρετε, η δικιά σας γνώμη μετράει.
1: Δεν αφήνει περιθώρια. Σου βγαλε κόκκινο, τελείωσε η κουβέντα. Δεν συνεχίζουμε από εκεί πέρα. Τώρα το γεγονός.
0: Άρα προϊόντα καπνού.
1: Μπορεί να βάλει, ο ανήλικος μπορεί να βάλει έναν άλλον, ο οποίος έχει περάσει κατά μία μέρα τα 18 του χρόνια, που είναι αυτός νεαρότατος. Και να στον φέρει, λοιπόν, για να του πουλήσεις, ναι, εκεί θα μπορούσε να πει κανείς, όταν δεν έχεις και κάμερες στο σημείο σου, τουλάχιστον να καταγραφεί το γεγονός, είσαι εκτεθειμένος σε έναν βαθμό. Γιατί τρέχα γύρευε να βγάλει άκρη, λοιπόν, ποιος ήρθε.
0: Ποιος ήρθε, ποιος έδωσε κτλ.
1: Ποιος καταστράφηκε. Να. Λοιπόν, εκεί πράγματι είμαστε εκτεθειμένοι σε ένα βαθμό.
0: Είναι υποχρεωμένα όλα τα περίπτερα, όλοι οι συνάδελφοί σας να έχουν, έχουν κατεβάσει αυτό το κέρι, μόνο όσοι έχουν μπει στο ψηφιακό μητρό.
1: Άμα δεν μπει στο ψηφιακό, είπαμε, δεν μπορείς να αγοράσεις.
0: Δεν μπορείς να έχεις τίποτα. Άρα δεν μπορεί να έχεις βάσει τιμολογία.
1: Δεν μπορεί να διαθέσεις τέτοια προϊόντα. Και επίσης τώρα με την ευκαιρία που μου δίνετε, κύριε Βραδελμάν, και τα έχουμε πει από πέρυσι τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, που ψηφίστηκε ο νόμος. Με σίγουρα τα έχω βγει πολλές φορές. Είχα την καλοσύνη να με βγάλετε πολλές φορές.
0: Είναι
1: μέσα.
0: Θέματα που επειδή είναι τη καθημερινότητα, θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Ασφαλώς, εννοείται. Και λέμε μονότανα λοιπόν το εξής πάρα πολύ απλό. Ο ανηλικός είναι το δικό μας παιδί, το δικό μας εγγόνι. Το λέω σαν εγγόνι γιατί είμαι και 65 χρόνια τώρα και μπορώ να μιλάω και για εγγόνι, αν και δεν έχω. Λοιπόν, είναι λοιπόν η ευαισθησία μας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό. Δεν το διαπραγματεύεται κανείς με κανέναν, δεν το συζητάμε καθόλου, είμαστε κάθετοι.
0: Γιατί στραβή ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γίνει.
1: Καμιά κοινοτολπική αλληλεγγύη και τίποτα από όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μας αφορούν. Είμαστε κάθετοι.
0: Όχι, okay, έτσι, έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή
1: οι ποινές είναι βαρύτατες, είτε ποινικές είτε διοικητικές. Βαρύτατες, ξαναλέω. Και απευθυνόμενοι συναδέλφους λοιπόν, οι οποίοι γλυκαίνονται λιγάκι λοιπόν, με το μέλι, τους λέω λοιπόν: δεν αξίζει μωρέ τον κόπο. Πρώτα απ' όλα από ηθικής άποψης και κοινωνικής ευθύνης, και σε δεύτερο βαθμό και με αυτό που θα υποστείς.
0: Ακριβώς. Και τώρα επειδή είναι η τουριστική περίοδος και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας στα πολύ τουριστικά μέρη θα δέχονται αυτού του είδους τις προκλήσεις με πιτσιρικάδες να προσπαθούν να αγοράσουν κυρίως αλκοόλ.
1: Δεν είναι Βραδέλη. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι πιο πολύ που προκλητική, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό, με την περίοδο και με όλα αυτά. Μην αναλύουμε πράγματα που είναι αυτονόητα.
0: Ωραία. Οπότε έχουμε ήδη ένα αυστηρό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο.
1: Πάρα πολύ αυστηρό. Και δυσανάλογα θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά όχι, στο τέλος της ημέρας δεν λέμε καθόλου αυτό. Καλώς υπάρχει.
0: Και όλοι γνωρίζουν τι θα υποστούν εάν και εφόσον αποδειχθούν ως παραβάτες.
1: Το παραμύθι πρέπει να βγει αυτή η μέση, να φύγει αυτή η μέση. Να τελειώνουμε με αυτή τη σαχλαμάρα.
0: Είναι
1: παρμένα στο κρανίο γιατί δεν μπορώ να ακούω φθηνές δικαιολογίες.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρο και... Όχι, μα και έτσι πρέπει να γίνει. Όταν υπάρχει ένας νόμος ή τον σέβεσαι και μετά όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες.
1: Ποιανού είναι τα παιδιά αυτά? Ποιανού είναι? Είναι σε κανένα ξέρω. Δικά μας παιδιά είναι.
0: Με την ευρύτερη έννοια ακριβώς.
1: Το παιδί του να δείξει κάποιος μια τέτοια συμπεριφορά. Αν δεν του αρέσει λοιπόν να μην το κάνει. Και αυτό στα άλλα παιδιά. Και έχουν τον ίδιο πόνο.
0: Και όχι για το εύκολο κέρδος να γίνονται αυτοί
1: οι δουλειές. Κάμε και το κέρδος με στο κάτω-κάτω της γραφής. Σιγά. Αυτό το κέρδος μας μάρανε.
0: Πολύ...
1: Ας κοιτάξουμε να κάνει κατά τα άλλα καλά τη δουλειά του, να πούμε και αν είναι το μαγαζί του σε σημείο τέτοιο και αν ο ίδιος είναι επαρκής ως επαγγελματίας, δεν τα έχει ανάγκη αυτά καθόλου. Μπαίνω τώρα και σε κάτι ακόμα περισσότερο. Δεν τα έχει ανάγκη.
0: Πολύ ξεκάθαρος. Κύριε Μάλιον, σας ευχαριστώ πολύ. Θοδωρής Μάλιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο Χαλάνδρη και τον βαρύτατο τραυματισμό του 17χρονου Άγγλου. Τα ακούσατε ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο και δεν χωρούν δικαιολογίες για όσους πολλούν παράνομα αλκοόλ και προϊόντα καπνού σε ανηλίκους. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Από το έκτακτο έχουμε και λέμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη Μία. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Δέσποινα Σιριοπούλου με τους τίτλους ειδήσεων και ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά από τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγούς μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση των καταλήψεων, παίρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ενόχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημμυλιοδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθυντρία άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθλιψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με την διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναφαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απατώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Όταν καταραίουν ακόμη και οι δικλείδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης, πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν επίσης ελληνική λύση και νίκη. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή κανάλια Μουζακίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.

Άλλος ένας από αυτούς που αγαπήσαμε από αυτή την εκπομπή στα χρόνια της δεκαετίας του 90, πέρασε και άφησε το στίγμα του και πάλι με μια συναυλία που ίσως είχε και τον περισσότερο κόσμο από αυτές που έγιναν, όχι τις μεγάλες βέβαια, του στυλ Μετάλλικα, από τα άλλα που γίνονται τα μικρότερα. Ο Μόμπι είναι αυτός. Ας περιμένουμε του χρόνου μερικούς από αυτούς που δεν είδαμε φέτος, ας πούμε όπως ο Πίτερ Γκάμπριελ, που επιστρέφει με καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως. Επικαιρότητα σήμερα, Earth News Radio, για τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτός είναι ο νέος Γκάμπριελ. Αυτός δεν είναι ο νέος Γκάμπριελ, αυτός είναι ο Σαμ Φέντερ. Θα τον ακούσουμε μετά.

καλλιτέχνες από το παρελθόν, ψυχογραφήσεις σημερινές, το χθες συναντάει το σήμερα και βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολο για μερικούς ακροατές να δεχτούν τα νέα ονόματα και να καταλάβουν αυτά που είπε τώρα ας πούμε ο Μικ Τζάγκερ. Πώς όμως ο Μικ Τζάγκερ που έχει περάσει τα 80 ή εγώ λέμε για αυτόν τόσο καιρό χωρίς να έχει απήχηση στη χώρα μας. Πώς γίνεται αυτό? Θα καταλάβετε τώρα ότι θα ακούσετε ένα τραγούδι και τις δηλώσεις του Μικ Τζάγκερ. Μόλις ακούσαμε το I Belong to the Sky, Peter Gabriel, από το καινούργιο άλμπουμ του που έρχεται. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς μερικοί καλλιτέχνες περνάνε αδιάφοροι στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάω για το Sam Fender. Θα σας διαβάσω μερικά από αυτά που είπε ο Mick Jagger, που είναι ο απόλυτος rock star όλων των εποχών, για το άλμπουμ και για τον καλλιτέχνη Sam Fender. Σας είχα μιλήσει παλαιότερα ότι και οι άλλοι δύο Stones είχαν πει καλά λόγια για αυτόν, άρα είναι ο αγαπημένος του συγκροτήματος των Stones. Ο Mick Jagger λοιπόν είναι μεγάλος θαυμαστής του Sam Fender, που αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Τώρα αν τον ξέρουν 5-6 δεν έχει σημασία. Και είπε στο NME ότι το άλμπουμ του People Watching, αυτό που παίξαμε αρκετά πριν από μερικούς μήνες, είναι εκπληκτικό. Ο frontman των Rolling Stones δήλωσε στο NME ότι ακούει τα τραγούδια του νεαρού τραγουδιστή και του αρέσει ιδιαίτερα το People Watching, το οποίο περιλαμβάνει και την επιτυχία που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο με τον Sam και την Olivia Dean. Είπε επίσης ότι τελευταία είχα τις δικές μου στιγμές με τον Sam Fender επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα κομμάτια του. Επανέλαβε ότι το άλμπουμ People Watching είναι το καλύτερο από αυτά που άκουσε τον τελευταίο καιρό και εννοεί από αυτά της σύγχρονης μουσικής. Το θεωρώ εξαιρετικό. Είμαι ενθουσιασμένος και έχει και ενδιαφέρον στιχουργικά. Μεταξύ άλλων, βλέπω τώρα αυτά που έχει πει στο NME, γι' αυτό με βλέπετε και καθυστερώ λίγο, είναι πάντα το ίδιο όταν ακούς τραγούδια για πρώτη φορά. Είναι απλά η γενική ατμόσφαιρα και μετά ο ρυθμός. Είναι ροκ μουσική, αλλά τα τραγούδια έχουν καλό ρεφρέν, κάτι που είναι μέρος του παιχνιδιού. Ας ακούσουμε μία ακόμα φορά τον Sam Fender στο τραγούδι της χρονιάς στην Βρετανία, με πολλές βραβεύσεις αλλά και απήχηση τεράστια στο κοινό. Είναι ο rock star του 2025-26 με την Olivia Dean.

πιο καυτά ονόματα της εποχής μας. Sam Fender, Olivia Dean. Υπολογίζω ότι θα τα δούμε μετά από 30-40 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα τα πιο καυτά ονόματα που έρχονται είναι της δεκαετίας του 80-90. Γι' αυτό λέμε είμαστε 10 χρόνια πίσω. Δεν θα έπρεπε η γενιά που είναι 15-20 ετών να δει την Billie Eilish, την Olivia Rodrigo που έρχεται σε όλη την Ευρώπη, τον Sam Fender να τους μάθει αυτούς στην εποχή τους? Δηλαδή πότε θα έρθει ο Sam Fender? Όταν γίνει 40 ετών, 45, όταν πια έχει περάσει η εποχή του? Εν πάση περιπτώσει, καλά είναι όλα αυτά που βλέπουμε και πρέπει να έρχονται, αλλά η ανανέωση πού είναι? Άλλη είναι η μουσική που κυριαρχεί σήμερα. Δεν αρέσει στους 40-άριδες και που πάνε στις συναυλίες, αλλά αρέσει στους 20-άριδες. Και είναι πάρα πολλά τα κορίτσια και τα αγόρια που ακούν τα καινούρια, αν κρίνουμε από τα streaming. Εν πάση περιπτώσει, Sam Fender, και τώρα άλλη μία απροσδόκητη καλή συνεργασία, η Snow Patrol με την Kylie Minogue.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο RIT News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Έχω μία ερώτηση από τον Χρήστο και έχουν έρθει και άλλα μηνύματα σε αυτό που είπα πριν. Γιατί δεν έρχονται σύγχρονοι καλλιτέχνες αυτοί που είναι σήμερα σε επιτυχία και κάνουν περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν έρχονται. Ξέρετε, ο Kanye West βέβαια έχουν περάσει 20 χρόνια. Παίζει στην Αλβανία. Στην Αλβανία εμφανίζεται ο Kanye West. Λοιπόν, μια ερώτηση λοιπόν από τον Χρήστο πάνω σε αυτά που είπα, όπως γράφει. Αν δούμε παλαιότερες δεκαετίες, γράφει το μήνυμα, το ελληνικό κοινό ήταν ενήμερο για τα διεθνή ονόματα. Φαίνεται από τη συμμετοχή του κοινού σε συναυλίες των Police, Rory Gallagher, U2 και τα λοιπά αυτά που είχαν τότε. Αλλά τώρα μάλλον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πότε πιστεύετε ότι άλλαξε το τοπίο στην Ελλάδα, για ποιους λόγους? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν θα ήθελα να το ανοίξω από αυτήν την εκπομπή, γιατί έχω μια άποψη που δεν θα αρέσει. Οπότε πάμε στο καινούριο άλμπουμ της Madonna. Σήμερα κυκλοφόρησε. Μαζί της το κομμάτι που θα ακούσουμε, αυτό το άλμπουμ που έχει θετικές κριτικές από έντυπα στην Αμερική, όπως διάβαζα το πρωί, είναι το δεύτερο Confessions on Dance Floor. Μαζί της σε αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Ολλανδός διάσημος DJ, remixer και μουσικός παραγωγός Martin Garrix.

απόλυτα σύγχρονο. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι συνεχίζει να είναι φαινόμενο η Μαντόνα. Το έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες. Απόλυτο σύγχρονος ήχος είναι αυτός. Ποιος θα το περίμενε στην ηλικία που πλησιάζει τα 70 να βγάλει ένα χορευτικό άλμπουμ που αγγίζει την νεότερη εποχή. Το Bizarre ήταν αυτό από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα. Χορευτικό δίσκο. Αυτή η μουσική που έχουμε πει 10.000 φορές τόσο πολύ κατηγορήθηκε σε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Κάηκαν οι δίσκοι της, έγιναν τόσα πολλά, αλλά η μουσική είναι εδώ. Δεν λέγεται δίσκο, λέγεται dance. Ένα λοιπόν από τα διασημότερα συγκροτήματα της δίσκο ήταν η Village People. Ένα συγκρότημα με φοβερά κοστούμια και χορευτικά στη σκηνή τότε. Το συγκρότημα το είχαν φτιάξει ο Jacques Morali και ο Henri Bellolo, είναι Γάλλοι αυτοί, με τον τραγουδιστή Victor Willis που έφυγε μία μέρα πριν από τα γενέθλιά του, θα γινόταν 75 ετών από κοντά μας, πριν από 2-3 μέρες. Ο Victor Willis λοιπόν, αυτός που γράφει τα τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες και που είναι και ο βασικός τραγουδιστής των Village People.

Η Village People δεν ήταν ένα συγκρότημα της μιας επιτυχίας. Πάρα πολλές επιτυχίες τότε. Και βέβαια το YMCA, ξέρετε τι γίνεται και τελευταία. Με την κυκλοφορία του debut album τους Village People στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, ξεπετάχτηκαν αμέσως. Ένα άλμπουμ που στόχευε στο μεγάλο γκέι κοινό της δίσκο τότε. Το όνομα του συγκροτήματος παρέπεμπε στο Greenwich Village του Manhattan, με τη φήμη της περιοχής εκείνης σαν γκέι κοινότητα, που εκεί ήταν τα περισσότερα κλαμπ, όχι μόνο όμως γκέι κλαμπ, αλλά και όλο το ροκ ήταν εκεί. Από εκεί ξεκίνησαν και Mamas and Papas και πάρα πολλά, ο Dylan και όλα εκείνη την εποχή ήταν εκεί. Τώρα πια δεν είναι το ίδιο, είναι όλα εμπορικά και ισοπεδωμένα σε αυτή την περιοχή. Να ακούσουμε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, που ήταν αυτή εδώ, το Macho Man.

Victor Willis και τώρα Tricky. Έχει ένα καινούριο βίντεο, ένα νέο single, το I'm Yours που ακούμε, και έρχεται ένα νέο άλμπουμ, Different When It's Silent.

Τρίκι, συνεχίζω. Wink Wink. Τραγούδι της Charlie XCX που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Charlie XCX. Από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, όπως και η FK Twigs. Νέο ηλεκτρονικό τραγούδι της FK Twigs τώρα. On Your Mind.

Υποψιάζομαι ότι αυτό εδώ τώρα και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο μοιάζει εξωγήινο για αυτούς που μεγάλωσαν με τα παλιά. Για βάλτε τις κόρες σας και κυρίως αυτά τα κομμάτια. Ξέρουν όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών της FK Twins και της Charlie. Είναι η κυρία και η μουσική σήμερα για τους νέους που ακούν μουσική σήμερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες στον ΟΤΑ. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγού μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένοχος έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσει 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι της διαφθοράς, σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 αναμένεται να εγκρίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης, τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν για παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχου ποσού το 2027. Το κείμενο έχει εγκριθεί από τους πρεσβευτές των 32 κρατών μελών και απομένει τελική έγκριση των ηγετών. Παράλληλα, η διακήρυξη επαναβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευση της Συμμαχίας στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τζιν Χένλον, της οποίας ισορρό είχε ευρεθεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλους αδύναμη υπό όρους. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 ως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά ή πάντως καλύτερα από χθες.

Το πόσο το χαίρομαι όταν κάποιες από τις μουσικές επιλογές τις χρησιμοποιείτε σε αναρτήσεις και ιστορίες σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι ταυτιζόμαστε και έχετε σκεφτεί κι εσείς κάτι ανάλογο και τυχαίνει εγώ να το εκφράζω. Δανείζεστε από τη δική μου έμπνευση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται, όπως λέει και ο υπέροχος στίχος, από τελείως άγνωστα πράγματα, θολά και σκοτεινά. Όχι σκοτεινά, να το πω αλλιώς, αόριστα. Δεν μπορώ να ξέρω ούτε κι εγώ. Απλά αυτό το τραγούδι, μια πίστα από φόσφορο, ήταν κάτι που μου είχε κολλήσει εδώ και αρκετές μέρες και ύστερα το έψαξα και το βρήκα σε αυτή τη διασκευή. Πάντοτε βέβαια από τη μαγική φωνή της Χάρης Αλεξίου. Σήμερα που είναι Παρασκευή. Και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου. Πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε, πιστεύω, στο Air News Radio 105,8 και στο airteco.gr.

Σκεφτόμουν ότι στον κόσμο ολόκληρο, στον πλανήτη ολόκληρο, είναι τόσο αντικρουόμενες οι συνθήκες, τα συναισθήματα, οι καταστάσεις, που μόνο αν πιάσω, ας πούμε, τέσσερα σημεία του πλανήτη, τέσσερις διαφορετικούς λαούς, θα καταλάβετε τι εννοώ.

Οι Ιρανοί λοιπόν θρηνούν και πενθούν τον ηγέτη τους σε μια κηδεία τεραστίων διαστάσεων από κάθε άποψη. Ξέρω, σας φαίνεται περίεργο και εμένα. Από το Φεβρουάριο γίνεται η κηδεία τώρα, αλλά προφανώς αυτά τα πρωτόκολλα έχουν, αυτά τηρούνται. Οι Ιρανοί θρηνούν, οι Αμερικανοί γιορτάζουν την 4η Ιουλίου. Οι Ουκρανοί ακόμα σκοτώνονται και δολοφονούνται ή πλήττονται με αρκετούς νεκρούς από διάφορα χτυπήματα. Και οι Βρετανοί ακόμα ψάχνουν το δρόμο προς ένα δροσιστικό κλιματιστικό.

0: And the world feels wonderful. A midnight summer dream has me in its spell.
1: Σήμερα λοιπόν 3 Ιουλίου, ο καιρός κάπως αποπνικτικός δεν είναι? Νιώθετε κι εσείς ότι δεν έχετε αρκετό οξυγόνο, δεν υπάρχει αρκετός αέρα στα πνευμόνια σας? Δεν ξέρω. Πάντως από το πρωί φαινόταν η μέρα ότι δεν θα είναι τόσο ζεστή όσο τελικά προέκυψε, ίσως λόγω υγρασίας, αυξημένης υγρασίας. Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι τουλάχιστον εδώ για την Αττική και για αρκετές άλλες περιοχές το Σαββατοκύριακο θα έχει μια ενίσχυση των μελτεμιών και άρα θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, και αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές θα υπάρχουν ακόμα και καταιγίδες. Τροπικοποίηση του κλίματος μου φαίνεται αυτή. Από φωτιές και πυρκαγιές. Νωρίτερα είχαμε αυτή στο Μουζάκι Καρδίτσας. Μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή, ευτυχώς έχει κατασβεστεί. Ενώ αντίθετα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη και επιχειρούν 7 εναέρια μέσα. Στην περιοχή μαθαίνουμε ότι ήδη πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί λίγο μετά τις 4, δηλαδή εδώ και μία ώρα και κάτι, σε άγροτο δασική έκταση. Το κλασικό, ξέρετε, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Το παρακολουθούμε και αυτό. Και στη Θεσσαλονίκη φυσικά σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις. Φαίνεται ότι είναι στα ίχνη των τριών και ψάχνουν και πιθανόν τέταρτο δράστη. Υπάρχει μια κορύφωση στην ρητορική και στην περιγραφή των κυβερνητικών προθέσεων για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Ας πούμε, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι θα κινηθούμε νομικά κατά όσων απείλησαν ζωές, τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο. Το πράγμα ανοίγει πάρα πολύ και υπάρχει ακόμα σε απόλυτη, ξαναλέω, εξέλιξη και κορύφωση ο διάλογος, και στα social media πάρα πολλές αντιρρήσεις, όχι για την μη καταδίκη, υπάρχει ομόθυμη καταδίκη της επίθεσης, αλλά και μάλιστα υπογραμμίζουν όλοι όσοι αναφέρονται σε αυτό, ότι καλό θα είναι να εντοπιστούν οι δράστες για να λήξει αυτή η ιστορία και να μην υπάρχουν σύννεφα και σκιές που δεν συμφέρουν κανέναν. Και από εκεί και πέρα όλη η συζήτηση είναι περίπου στο κλίμα που συζητούσαμε και χθες. Έχει ξεφύγει, υπάρχουν αρκετές ακραίες εκφράσεις και πράγματα που δεν τιμούν κανένα, θεωρώ εγώ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε λοιπόν το ποινικό σκέλος, το διοκτικό δηλαδή, της όλης υπόθεσης, την ώρα που η Αφροδίτη Νέστορα βρίσκεται σε ελεγχόμενη κατάσταση στη μονάδα εγκαυμάτων και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ νωρίτερα έγινε και ευρεία σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που προφανώς ή το διαβάσατε ή το ακούσατε ή το μάθατε, με την, πώς να το πούμε τώρα, τις ρογμές στην ασφάλεια των ιστοτόπων και μάλιστα φορέων του δημοσίου, είναι αυτό το περιστατικό μέσω του οποίου υπέπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Θάνος Ντόκος. Μετά τις 5:30 και λίγο 6 παρά περίπου, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με τον με το κινητό τηλέφωνο, αλλά θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Εθνικής Κυβερνοασφάλειας, τον διοικητή, τον κύριο Μπλέτσα, γιατί το ένα περιστατικό είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που συνέβη στη σελίδα του ΕΦΕΤ, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, που αναφέρεται κιόλας επίσημα ότι έχει χακαριστεί η σελίδα. Και μπορεί συνήθως μέσω της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το hacking, δηλαδή η διείσδυση, η παρίσφρηση σε πολύ ευαίσθητα αρχεία, να είναι πια πολύ πιο εύκολη από ότι το ίδιο το διαδίκτυο, αλλά είναι απορίας άξιο, ειδικά για το πρώτο κομμάτι που σας ανέφερα, δηλαδή το Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας και το τι μπορεί να συζητήθηκε εκεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι εγείρεται και άλλο ζήτημα. Το Πασόκ έχει σηκώσει τη σημασία τομέα θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Ντόκος. Τώρα βέβαια αυτό είναι αρκετά ακραίο θεωρώ, γιατί ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να ήξερε ή να προέβλεπε ή να υποψιάστηκε ότι μπορεί να είναι όλο αυτό φάρσα ή να είναι hacking. Θα το δούμε στην πορεία. Πώς είστε και τι κάνετε? Εμείς μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα και σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή στο απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 7 παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo όπως σας είπα, που είναι η πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της Earth, των προγραμμάτων, των μουσικών συνόλων, των on-demand εκπομπών. Μπορείτε να μας βρίσκετε δηλαδή και να μας ακούτε και σε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας, έστω και αν αυτό έχει λίγο, υπάρχει ακόμα, υπάρχει το στοιχείο της επικαιρότητας που μπορεί σε άλλη στιγμή να έχει ήδη συζητηθεί, λυθεί και προσπεράσει, αλλά τι να κάνουμε που η εκπομπή είναι κατά βάση στο καταπόδι όπως λέμε της επικαιρότητας. Και μέσα στα πολλά που έχω συλλέξει για να συζητήσουμε είναι και αυτό με τα ψεκαστήρια δροσιάς. Τοποθετήθηκαν στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Θησίο. Δεν πέρασα εγώ ίδια από εκεί, αλλά τα έβλεπα στο Instagram ότι από τη μία τα ανέβαζαν με ιστοριούλες και με βιντεάκια και με reels και φωτογραφίες ο κόσμος, και από την άλλη το σχολίαζαν αρνητικά, γιατί έλεγαν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει ο κλιματισμός μέσα στους ίδιους τους ιρμούς. Και έχουν δίκιο σε αυτό, δεν λέω, αλλά δηλαδή να μας φταίει ο ψεκασμός, ακόμα και ο ψεκασμός που είναι πολύ ωραίος, πολύ ευχάριστος, το έχουν ακόμα και σε αρκετά καταστήματα εστίασης κυρίως, να μας φταίει ο ψεκασμός, να λέμε ότι αυτή η υδρονέφωση τέλος πάντων, τα πολύ λεπτά σταγονίδια νερού, λέγονται λέει συστήματα δροσισμού με εκνέφωση νερού, επισήμως, επιστημονικά. Να μας θέει αυτό και να λέμε ότι γιατί το έχετε βάλει ενώ εμείς θέλουμε κλιματισμό στους ιρμούς, το βρίσκω αρκετά μη ρεαλιστικό. Όλοι θέλουμε κλιματισμό παντού, και στους ιρμούς και στους εσωτερικούς χώρους και στα τούνελ και στο δρόμο, αν μπορούσαμε να έχουμε από πάνω μας ένα κινητό κλιματιστικό όπως στα κόμιξ, ξέρετε, προχωράει ο άλλος και είναι από πάνω ένα συννεφάκι και τον κυνηγάει, κάπως έτσι. Όμως δεν καταλαβαίνω ότι για όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει αρνητικός σχολιασμός. Για όλα τα θέματα αναγκάζεται μετά ακόμα και ο δημιουργός της όποιας ανάρτησης να διευκρινίζει ότι το βίντεο αυτό που έδειχνε τον ψεκασμό στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Θησίο δεν είχε στόχο, λέει, να αποτελέσει πολιτικό σχόλιο ή αξιολόγηση των δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά απλώς να δείξει μια μικρή παρέμβαση που μπορεί να κάνει λίγο πιο υποφερτή τη μετακίνηση στην Αθήνα τις ημέρες του καύσωνα. Πάλι καλά. Συγχωρήστε με αν δεν είμαι ακριβής, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο μετρό κλιματίζονται οι σειρμοί, οι περισσότεροι. Εδώ μιλάμε για τον ΙΣΑΠ, τον ηλεκτρικό, έτσι. Και αυτό που έγραψε ο αυτός που το ανάρτησε, λέει ότι εγκατέστησαν στον πιο άχρηστο σταθμό του δικτύου, που χρησιμοποιείται κυρίως από τουρίστες, κάτι που δεν χρειαζόταν στον συγκεκριμένο σταθμό. Αυτό δεν το είχα δει. Κάποιοι ανέφεραν, λέει, ότι δεν θα ήθελαν να βρέχονται τα μαλλιά, τα ρούχα ή το μακιγιάζ τους. Άκου εδώ, Βασίλη. Άλλοι αναρωτήθηκαν αν τα σταγονίδια είναι ασφαλή για ηλεκτρονικές συσκευές και ακουστικά. Ενώ υπήρξαν ακόμη και ερωτήματα για την ποιότητα του νερού και τον κίνδυνο εμφάνισης λεγιονέλας. Σημειωτέων, η λεγιονέλα είναι η νόσος των λεγιοναρίων, των κλιματιστικών. Αυτά τα συστήματα είναι σκέτο νεράκι και είναι σε σχεδόν ανοιχτό χώρο. Από πάνω υπάρχει σχεδόν ουρανός, δηλαδή υπάρχουν κάποια στέγαστρα από ό,τι είδα, αλλά είναι ανοιχτός ο χώρος.

Και ενώ οι Αμερικανοί στην Ήπειρό τους αλλά και ανά τον κόσμο ετοιμάζονται να γιορτάσουν αύριο την ημέρα ανεξαρτησίας, την ημέρα ουσιαστικά της δημιουργίας, της σύστασης του έθνους τους.

0: 250 χρόνια είναι αυτά, θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτό. Οι Λονδρέζοι πάντως έχουν πάρει εντολές να αφαιρέσουν τα κλιματιστικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Να συναντήσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νίκο Σταυρέλη, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Για πείτε μας, σας παρακαλώ, για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι, γιατί έχει χύσει και το 112.
1: Ναι, έχει χύσει το 112. Δώσαμε την οδηγία αυτή. Δεν κινδυνεύει προς το παρόν σπίτια. Ο οικισμός είναι μεταξύ των οικισμών Κουταλά και Μαψού. Και η δασική έκταση, όχι όμως Πεύκα. Είναι ήδη 3 αεροπλάνα στην περιοχή, έχουν σπεύσει, επιτελούν σημαντικό έργο. Είναι οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντικές δυνάμεις του Δήμου. Είναι επιποδός, δεν υπάρχει κίνδυνος. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι κοντά στον αυτοκινητόδρομο
0: Κορίνθου
1: Τρυπόλεως.
0: Τον μεγάλο δρόμο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Το μεγάλο, ναι. Ανοιχτός ο δρόμος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν. Ακόμα περιμένουμε, γιατί έχει πολύ δυνατό αέρα. Θεωρώ ότι θα ελευθεί η φωτιά στο τέλος, ακόμα όμως να μην προδικάσουμε.
0: Μάλιστα, εννοείται. Όχι μόνο. Ίσα-ίσα να ευχηθούμε ότι θα ελεγχθεί και μάλιστα γρήγορα, γιατί όσο πιο πολύ επεκτείνεται, τόσο πιο πολύ μεγάλος είναι ο κίνδυνος.
1: Σαφώς. Όσο μεγαλώνει το μέτωπο, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή όμως μπορώ να σας πω ότι είναι υπό έλεγχο.
0: Επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ, ακριβώς τις τοποθεσίες.
1: Είναι μεταξύ των δύο οικισμών Μαψού και Κουταλά.
0: Μάλιστα. Μαψού και Κουταλά.
1: Προς την πλευρά νότια του αυτοκινητόδρομου του Κορίνθου Τρυπόλεως.
0: Μάλιστα.
1: Όπως πηγαίνουμε.
0: Εντάξει, κύριε Σταυρέλη, σας ευχαριστώ
1: καλά
0: πολύ για την ενημέρωση.
1: Γεια.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ο Δήμαρχος λοιπόν Κορίνθου ή Κορινθίων, για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, που με τη βοήθεια φυσικά της Βούλας Κουλισοπούλου τον είχαμε τώρα στη γραμμή, μας έδωσε την ενημέρωση που θέλαμε. Το φανταστήκαμε, γιατί όποιος κατεβαίνει από την Κορίνθο προς την Τρίπολη από το γνωστό μεγάλο δρόμο, την Εθνική, μπορεί να δει εκεί το σημείο που λέγεται Σπαθοβούνι. Οπότε με το που το ακούσαμε, λέμε, α, είναι περίπου σε εκείνο το σημείο και μπορεί να γυτνιάζει και με τον αυτοκινητόδρομο. Η πυρκαγιά, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4, όπως είπαμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Τον άκουσα επιφυλακτικό, αλλά όχι πάρα πολύ απεσιόδοξο το Δήμαρχο, γιατί έχουν κινητοποιηθεί οι πάντες, εδάφους και αέρος και υδροφόρες, για να αντιμετωπίσουν και αυτό το περιστατικό και αυτή τη φωτιά. Κάπου νωρίτερα, Βούλα μου, άντε τώρα που έχουμε ανοιχτό διάλογο εδώ, έβλεπα και φωτιά στις Αχαρνές, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, θα το δούμε βέβαια και αυτό. Και η Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όπως την επικαλούμε, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία, τη μουσική και το μικρόφωνο.

Και αμέσως η Βούλα μου λέει: στις Αχαρνές η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, έχει οριοθετηθεί. Ας πάμε εμείς λίγο να μελώσουμε, να τρυφερέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες, δήλωσε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο, τα πρώην στελέχη του ΟΠΟΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολη για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν μένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια των αυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος έως 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

The Pet Shop Boys, κυρίες και κύριοι, που είχαν έρθει προημερών εδώ στην Αθήνα. Είχαν δώσει μεγάλη συναυλία. Μου το θύμισε ο Γιώργος Κέβης, που τώρα έχει αναλάβει την τράπεζα του ήχου. Ρώτησε κιόλας, μου λέει, είχες πάει και τους θυμήθηκες? Όχι, δεν είχα πάει, αλλά ξέρετε, προσπαθούμε να παρακολουθούμε ακόμα και εκ του μακρόθεν τα μουσικά δρόμενα, τα συναυλιακά δρόμενα, πολύ περισσότερο βέβαια και τα κινηματογραφικοθεατρικά, που έτσι κι αλλιώς είναι υπέροχα εδώ στην πόλη και στις πόλεις και στα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς. Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς με τα μηνύματά σας είτε στο Viber που έχετε ήδη στείλει, είτε σε όλες τις άλλες πλατφόρμες.

0: Γιατί θα βάλω τώρα στην κουβέντα τον επιφανή επιστήμονα και βέβαια διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβέρνου Ασφάλειας, τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, ε. Εμείς τώρα σας φωνάξαμε, πολλούς λόγους έχουμε πάντοτε για να μιλάμε, κύριε Μπλέτσα, και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε τόσο άμεσα. Για αυτό το hacking που συνέβη νωρίς σήμερα σε ιστοτόπους φορέων του δημοσίου, να το πω εγώ έτσι γενικά, δηλαδή και στη φάρσα που έγινε στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, αλλά και στην σελίδα του ΕΦΕΤ.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεχωρίσουμε τα δύο, διότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Το ένα είναι, αν θέλετε, κοινωνική μηχανική ή hacking εγκεφάλου, και το άλλο είναι hacking ιστοσελίδας.
0: Ah.
1: Ούτε το ένα είναι σοβαρό, ούτε το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αξιολογούνται σοβαρά σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το να πέσει κάποιος θύμα κάποιας φάρσας.
0: Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, θέλετε περιμένει. Να πείτε και τηλεφωνική, όπως γινόταν παλιά.
1: Τηλεφωνική ήταν.
0: Όχι, εννοώ μόνο τηλεφωνική. Να μην υπάρχει. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει ο φόβος. Μήπως υπήρξε πρόσβαση και σε ευαίσθητα αρχεία. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα.
1: Από την πλευρά για του. Να αφήσουμε πίσω μας τη φάρσα που έγινε στον κύριο Ντόκο, διότι δεν υπήρχε πρόσβαση σε κανένα αρχείο, η δυνατότητα mm-hmm. πρόσβαση σε αρχείο, ούτε αποκάλυψε για κάποια πληροφορία που δεν ήταν δημόσια, όπως είδατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτά που είπε για τη δημόσια πολιτική της χώρας, είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, είναι στη γενική συζήτηση.
1: Ναι, και ρηματικές ανακοινώσεις και παρεμβάσεις είχαν γίνει προς τους κρατούς και τα λοιπά.
0: Για επομένως, το θέμα του drone, αυτό που βρέθηκε ακριβώς, στη Λευκάδα, λέμε τώρα. Τα εξηγώ εγώ για τους ακροατές μας. Ναι,
1: ναι, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Πάμε τώρα στην, αν θέλετε, στο graffiti ή στο βανδαλισμό της ιστοσελίδας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολλές φορές κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση, σε όλο τον κόσμο. Οι ιστοσελίδες είναι τα πιο εκτεθειμένα συστήματα των οργανισμών στο διαδίκτυο. Είναι το πιο εύκολο για κάποιον κακόβουλο ή για κάποιον, αν θέλετε, ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση για να το κάνει. Ξέρετε, παρεμβητώντας, να σας πω ότι εμένα με ενοχλεί πολύ περισσότερο mm-hmm. το γεγονός ότι δεν μας απασχολεί το graffiti που υπάρχει παντού, το κακόγουστο graffiti, γιατί υπάρχει και καλόγουστο graffiti.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και υπάρχουν και καλόγουστες παρεμβάσεις στις ιστοσελίδες, mm-hmm. αν θέλετε, χωρίς άδεια. Αλλά συνήθως οι παρεμβάσεις είναι πολύ κακόγουστες και είναι παρόμοιες με τα, να το πω και γράφω ένα σύνθημα οπουδήποτε, για να λερώσω τον τοίχο κάποιου, για να τον ενοχλήσω, για να πω ένα σύνθημα, για να εκφράσω την αντίθετη μου άποψη με αυτό που εκφράζει ίσως η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στην ιεραρχία των περιστατικών για μας είναι τα λιγότερο σημαντικά, θα πρέπει mm-hmm. να σας πω. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ εύκολα. Οι ιστοσελίδες, ειδικά του δημοσίου, οι περισσότερες έχουν επιφάνειες. Mm-hmm.
0: Ας πούμε, θεωρείτε ότι χρειάζεται ένα είδος συντήρησης, ένα είδος ενίσχυσης.
1: Όλα. Και επειδή ακριβώς είναι ψηφιακά αυτά τα πράγματα και δεν τα βλέπουμε, είναι δύσκολο να καταλάβει ο άλλος ότι χρειάζονται συντήρηση.
0: Ναι.
1: Οποιοσδήποτε μορφής κώδικας χρειάζεται συντήρηση. Αλλιώς, όπως λέμε, δημιουργείται το φαινόμενο του beat rot, δηλαδή σαπίζουν τα beats, το οποίο είναι μια μεταφορική έννοια. Αλλά οτιδήποτε είναι ασφαλές σήμερα, διαλέξτε ένα οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι ασφαλές μετά από αυτό το χρονικό διάστημα σε βάθος χρόνου. Και αυτό το χρονικό διάστημα τώρα με τα καινούργια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και μικρότερο.
0: Ναι, το κατάλαβα και θα σας πήγαινα εκεί και πήγατε μόνος σας, βεβαίως, γιατί θέλετε να πείτε όσο πιο εξελιγμένα τα εργαλεία, τόσο πιο πολλοί θέλουν τη συντήρησή τους.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και ας πούμε τώρα, και τα αυτοκίνητα, θα πω εγώ.
1: Τα αυτοκίνητα θεωρητικά έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Mm. Η βασική συντήρηση που κάναμε στα παλιότερα αυτοκίνητα να γίνεται όλο και πιο αργά. Δηλαδή, αν δείτε τα παλιότερα αυτοκίνητα, θέλανε, ξέρω εγώ, αλλαγές λαδιών κάθε 3.000 χιλιόμετρα.

0: Κλασικά. Τα κάκια, λάδια, λάστιχα. Ναι.
1: Ναι. Δυστυχώς όμως η ευτυχώς τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πολύ πιο περίπλοκα.
0: Βέβαια. Έχουν μέσα ηλεκτρονικά συστήματα ευαισθητότητα.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχουν πολύ περισσότερα πράγματα που πρέπει να συντηρηθούν. Mm-hmm. Και στη συντήρηση των αυτοκινήτων πλέον έχουν μπει οι αναβαθμίσεις λογισμικού. Διότι και τα αυτοκίνητα χρειάζονται λογισμικό για να λειτουργήσουν. Και αυτό το λογισμικό θα περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και περισσότερο, όλο και πιο περίπλοκο. Και φυσικά όσο περισσότερο είναι, τόσο περισσότερες πιθανότητες είναι να έχει και κάποια σφάλματα μέσα, τα οποία δεν ανακαλύπτονται αμέσως. Και όταν δεν ανακαλυφθούν, θα πρέπει να διορθωθούν.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Το ίδιο οι ιστοσελίδες των ερευνητών είναι το πιο εύκολο πράγμα. Από εκεί ξεκινάνε όλοι οι επίδοξοι hackers στην εκπαίδευσή τους. Επομένως, για το σημερινό περιστατικό θα πρέπει να σας πω ότι δεν αξιολογείται σοβαρό.
0: Ναι.
1: Αξιολογείται σοβαρό ένα περιστατικό σε μια ιστοσελίδα, όταν η ιστοσελίδα αυτή είναι μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει υπηρεσία και μέσω της παροχής της υπηρεσίας αυτή έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να εξαχθούν. Δεν ήταν κάποιο τέτοιο περιστατικό, ήταν ένα πολύ απλό περιστατικό, πολύ σύνηθες. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δώσουμε και εύσημα, διότι δεν βλέπουμε τόσο γρήγορη αντίδραση από τους οργανισμούς συνήθως. Δηλαδή ο οργανισμός ήρθε σε επαφή με τον ανάδοχο που του συντηρεί την ιστοσελίδα. Αν θέλετε απομακρύνθηκε και τον γκράφιτι σε εισαγωγικά και ανέβηκε κάποιο περιεχόμενο επίσημο, αν θέλετε, και προχωράνε στην αναβάθμιση και στη συντήρηση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε μία άμεση αντίδραση.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν το βλέπουμε στο δημόσιο παρεμπιπτόντος.
0: Την άμεση αντίδραση.
1: Την άμεση αντίδραση δεν τη βλέπουμε
0: και
1: στο δημόσιο.
0: Και τα καλά αντανακλαστικά, ναι.
1: Μονάκτη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω κύριε Μπλέτσα. Πολύ ωραία μας το εξηγήσατε. Τώρα γενικότερα, έτσι κι αλλιώς, υπάρχει ένα θέμα με τις κυβερνοεπιθέσεις. Όχι εδώ, δεν αναφέρομαι σε αυτά τα δύο. Με αφορμή τώρα αυτά.
1: Κοιτάξτε,
0: επειδή
1: υπάρχει...
0: σε όλες τις χώρες γίνονται εκλογές, έχουμε την επιστολική ψήφο, έχουμε την εισαγωγή του διαδικτύου στην ηλεκτρονική ψήφο. Πλησιάζουν και οι δικές μας εκλογές μέσα στο χρόνο, 26-27, δεν έχει σημασία. Υπάρχει ένα θέμα για το αν θα υπάρξει. Πολλές φορές σκεφτόμαστε για χειραγώγηση ψηφοφόρων, social media, όλο αυτό το κεφάλαιο.
1: Κυβερνοεπιθέσεις θα έχουμε όλο και περισσότερες. Μοιραία, διότι θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα ψηφιακά συστήματα. Αυτό είναι ένας μονόδρομος και είναι ένας καλός μονόδρομος, διότι είδαμε πόσο βελτιώνουν τη ζωή μας, πόσο μας σώζουν χρόνο. Επομένως, οι κυβερνοεπιθέσεις θα αυξάνονται, διότι θα αυξάνονται αυτό που εμείς στη δικιά μας γλώσσα λέμε ως επιφάνεια επίθεσης. Δηλαδή θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερος χώρος για να εκδηλωθούν αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε και περισσότερους πόρους και περισσότερη προσοχή ασφάλιση αυτών των συστημάτων, το οποίο δεν είναι κάτι που μας έρχεται αυτόματα. Το βράδυ όταν πηγαίνουμε σπίτι μας κλείνουμε την πόρτα μας. Δεν φωνάζουμε κλειδαρά για να μας κλειδώσει την πόρτα μας. Για να ασφαλίσουμε όμως τα συστήματά μας ή για να ακολουθήσουμε κάποιες καλές πρακτικές κυβερνοϊγίνης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να φωνάξουμε τον ειδικό. Εκεί, από εκεί ξεκινάνε κάποια τα βασικά προβλήματα. Ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι ακόμα, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, ειδικά στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια κάναμε κάποια τεράστια και απότομα βήματα. Η χρήση της τεχνολογίας.
0: Βεβαίως, τα κάναμε και καλώς τα κάναμε. Γιατί...
1: Καλώς τα κάναμε, ναι, ναι. Αλλά τώρα πρέπει να έχουμε πάσει και ένα ελαφρύ ψηφιακό hangover και να έλθουμε από αυτό. Τώρα, για να σας πάω πίσω στις εκλογές, γιατί είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Στην Ελλάδα, ο βασικός μηχανισμός των εκλογών είναι απόλυτα αναλογικός που χρησιμοποιεί χαρτί. Χρησιμοποιούμε επικουρικά και το σύστημα της επιστολικής ψήφου με χαρτί γίνεται.
0: Ναι, της επιστολικής, ναι.
1: Και είναι και πολύ καλά για ένα σύστημα που έγινε για πρώτη φορά, επειδή το χρησιμοποίησα στις προηγούμενες ευρωεκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη που ήμουνα. Πρέπει να σας πω ότι για κάτι που κάναμε πρώτη φορά έγινε και πολύ καλά. Έτσι είναι δύσκολο κάτι που κάνεις για πρώτη φορά να λειτουργήσει. Λειτουργήσε. Είχαμε ελάχιστα παρατράγουδα. Φακέλους που δεν έφτασαν ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, πράγματι, δεν μάθαμε να, κάτι. Ναι.
1: Να δούμε, να λέμε και τα καλά. Από εκεί και πέρα, τα ψηφιακά συστήματα χρησιμοποιούνται επικουρικά και μάλιστα έναν τρόπο πάρα πολύ καλό. Δηλαδή το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μια εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος εξαιρετικά ακριβή. Πολύ λίγες ώρες αφού το κλείσουν οι κάλπες.
0: Ναι, τι ώρες, ώρα. Μπορεί να φτάνουμε και στην ώρα, κύριε Μπλέτσα.
1: Ναι, θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ θετικά. Και είναι εκτιμήσεις, γιατί δεν πέφτουν έξω, όποτε έχετε δει.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι έχουμε μια πρώτη αναφορά των αποτελεσμάτων με ένα σύστημα ιδιαίτερα ασφαλές.
0: Αναφέρεστε στα αποτελέσματα τα επίσημα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Τα ανεπίσημα.
0: Ξέρετε,
1: η πρώτη αναφορά από τα εκλογικά τμήματα γίνεται ηλεκτρονικά. Όχι διαδικτυακά, με ένα απλό ασφαλή τρόπο. Αρκετά ασφαλή τρόπο. Ο οποίος δεν επιδέκεται μαζικής επιθέσεως εύκολα. Και στη συνέχεια τα επίσημα αποτελέσματα γίνονται με χαρτί και τα λοιπά και επικυρώνονται μία μέρα μετά. Αλλά η πρώτη αναφορά γίνεται ηλεκτρονικά και γίνεται και πολύ γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα. Διότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα από χώρες οι οποίες δεν μπορούν να κλείσουν τα αποτελέσματα των εκλογών εβδομάδες μετά.
0: Ναι,
1: ας πούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Και αυτό δημιουργεί μια εμπιστοσύνη στον πολίτη και πρέπει επίσης εδώ να δώσουμε εύσημα στη χώρα. Διότι ακόμα και σε εκλογές οι οποίες ήταν πάρα πολύ κοντά αποτελέσματα, νομίζω το 2000 αν θυμάμαι πολύ καλά, δεν υπήρξε αυτή η ζήτηση. Είναι μια κατάκτηση της χώρας αυτή.
0: Ευτυχώς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν κινδυνεύει το εκλογικό σύστημα. Εκείνο που κινδυνεύει είναι το χακάρισμα όμως των εγκεφάλων, διότι εκεί έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια κοινωνία ιδιαίτερα ευάλωτη στην παραπληροφόρηση. Είμαστε μια κοινωνία που εμπιστευόμαστε ότι διαβάζουμε στο διαδίκτυο.
0: Ναι,
1: τυφλά. Είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν έχουμε μάθει να επαληθεύουμε, δεν έχουμε μάθει να ψάχνουμε τις πηγές, δεν έχουμε μάθει να αξιολογούμε την πληροφορία.
0: Παρά τα εργαλεία που τουλάχιστον δημοσιογραφικά συνεχώς αναπτύσσονται με fact-checking και όλα αυτά που γίνονται, κύριε Μπλέτσα.
1: Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια πλέον, είναι αυτό το παράδοξο της εποχής μας. Η αλήθεια είναι συνήθως σε την τριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ένα γκουγκλάρισμα μακριά. Ούτε αυτό το κάνουμε. Δηλαδή κυκλοφορούμε συνέχεια με αυτό το κινητό στο χέρι. Αλλά όταν έχουμε μία έντονη διαφωνία με τους φίλους μας, ποτέ δεν θα κάτσουμε να τη λύσουμε ψάχνοντας τα στοιχεία. Περισσότερες, δηλαδή αυτό που κάναμε παλιά και βάζαμε στοιχήματα κτλ. Πλέον, η απάντηση είναι μια πληκτρολόγηση μακριά ή καμιά φορά και μια φωνητική πληροφορία. Δεν το κάνουμε, δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Έχουμε μάθει να το κάνουμε, διότι δεν μας μάθαν στο σχολείο να μάθουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μας έχουν μάθει στο σχολείο τις βασικές αρχές της επιστημονικής μεθόδου. Κάνεις μια υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση. Η αποψάρα του καθενός είναι απλώς μία υπόθεση. Δεν είναι δεδομένο.
0: Αυτό που λέγαμε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο καλύτερα, υπόθεση εργασίας. Αλλά μετά, όπως λέτε, πρέπει να το βάλεις κάτω και να κάνεις
1: μία έρευνα,
0: ένα είδος διασταύρωσης.
1: Για να το επαληθεύσεις, το διασταυρώνεις και τα λοιπά. Αυτό δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ναι, παρακαλώ. Τι λέγατε?
1: Αυτό ήθελα να πω. Και εδώ είναι μία από τις βασικές αποτυχίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και κάτι το οποίο θα πρέπει, νομίζω, να αρχίσουμε να το βλέπουμε πολύ πιο σοβαρά. Έχουμε κάνει την αρχή, αλλά δεν είναι σοβαρή.
0: Ναι. Γιατί μας έχουν προλάβει κατά κάποιο τρόπο τα γεγονότα. Ήρθαν οι γενιές που είναι αυτό που λέμε τα σαΐνια στην χρήση της, και της τεχνητής νοημοσύνης και γενικά αυτής της τεχνολογίας. Οπότε δεν πρόλαβαν να πάρουν ενδεχομένως τα, όπως λέτε, τις βάσεις.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πολύ επικίνδυνο παρεμπιπτόντως για την διασταύρωση. Ειδήσεων,
0: δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συμφωνώ μαζί σας.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, αυτή που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος, τα λεγόμενα chatbots δηλαδή, είναι μηχανισμοί, διατάξεις, οι οποίες συστήματα, τα οποία είναι φτιαγμένα για να σου δίνουν μία απάντηση.
0: Ναι. Σαν σειραφή των υπαρχουσών πληροφοριών, έχω καταλάβει.
1: Όχι διασταυρωμένη πληροφορία.
0: Όχι.
1: Αν δεν έχει δει απολύτως τίποτα από αυτό που το ρωτάς, πάλι θα σου δώσει μια απάντηση. Θα φτιάξει κάτι
0: και θα
1: είναι και ιδιαίτερα αληθοφανή.
0: Αληθοφανές, ναι, πράγματι, έχετε δίκιο. Και μετά ρωτάει, θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι άλλο και σου ρίχνει, ας πούμε, 2-3 παρεμφερείς ιστοτόπους που πιστεύει ότι μπορείς να ψάξεις εκεί να κάνεις το επόμενο βήμα γκουγκλαρίσματος που είπατε. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία.
1: Επειδή λοιπόν ο περισσότερος κόσμος βαριέται να γκουγκλάρει.
0: Ναι, ακριβώς, βαριέται
1: και
0: αυτό
1: ακόμα
0: που λέτε.
1: Ακόμα και το Google σου έχει βγάλει αυτές τις περιλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι σωστές 9 φορές στις 10.
0: Ναι.
1: Όχι 10 φορές στις 10.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εγώ που είμαι και των ανθρωπιστικών σπουδών και αγαπώ πάρα πολύ τη βαθύτερη γνώση της γλώσσας, όχι βερμπαλιστικά, καταλαβαίνετε. Πολλές φορές τυχαίνει και εδώ στη δουλειά και μου λένε «Μα το γράφει έτσι στο Google, μα το λέει έτσι». Και τους λέω «Όχι, δεν είναι έτσι». Και θα ανοίξω τα βιβλία ή θα τους δείξω, τέλος πάντων, εγώ την έχω τη γνώση στο μυαλό μου.
1: Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, ότι κοιτάνε τι γράφει το Google και τι γράφει η πηγή.
0: Ναι.
1: Πήγαινε στην πηγή από το Google και διάβασε την πηγή.
0: Ξέρετε τι είναι πολύ ενδιαφέρον να το ξέρει κανείς και να επιλέξει να εκπαιδευτεί έστω και εκ των υστέρων. Αναφέρομαι στους χρήστες πλέον, ξέρετε, από μεσήλικες και πέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι,
0: ναι,
1: να τους δίνουμε ένα δίκιο, έτσι, μεγάλωσαν σε μια εποχή όπου ό,τι έβλεπες γραμμένο είχε περάσει από μια επεξεργασία.
0: Βέβαια. Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά εγχειρίδια, δοκίμια.
1: Πάντα εφημερίδες.
0: Εφημερίδες. Πολύ ωραία το είπατε.
1: Ναι. Επιμερίδες. Η εφημερίδα είχε ένα συντάκτη και έναν.
0: Επιμελητή ύλη.
1: Επιμελητή και τα λοιπά.
0: Μάθαινες γράμματα από την εφημερίδα εδώ που τα λέμε.
1: Πάντα είχαν μια μεγάλη δόση αλήθειας μέσα τους. Που έβλεπες γραμμένα. Αυτό δεν ισχύει πια.
0: Και δεν μιλάμε για την άποψη, άλλο η άποψη και το σχόλιο. Εσείς μιλάτε τώρα για τα πραγματολογικά στοιχεία,
1: πέραν
0: δηλαδή
1: αυτού, ότι
0: την αντικειμενική
1: πλέον,
0: θεώρηση. Ναι.
1: Οι εφημερίδες είναι λευκόματα από απόψεις κυρίως και έχουν πολλές απόψεις και λίγη είδηση. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία,
0: άλλο
1: αν
0: αυτό.
1: Δεν μπούμε σε αυτή, αυτή τη στιγμή. Αλλά το γεγονός πλέον ότι εκείνο που δεν καταλαβαίνει ο μέσος καταναλωτής περιεχομένου από την τεχνητή νοημοσύνη και από τα chatbots είναι ότι και το chatbot σου λέει την άποψή του η οποία δεν είναι πάντα βασισμένη στην πραγματικότητα και δεν είναι δεδομένο αυτό που σου λέει και θέλει πολύ ψάξιμο ακόμα και όταν εσύ του έχεις δώσει τις πηγές.
0: Αυτό δείχνει να τα προσπερνά, κάτι τέτοιο, να τα γνωρίζει.
1: Δεν έχει την αίσθηση της αλήθειας, της πραγματικότητας. Δεν έχει την αίσθηση της πραγματικότητας, δεν ξέρει τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι.
0: Ναι. Πω.
1: Είναι μια μηχανή που έχει εκπαιδευτεί, έχει συμπιέσει όλο το διαδίκτυο. Και όταν το ρωτήσεις κάτι, αποσυμπιέζει μια περιοχή του διαδικτύου και αν τύχει αυτή η αποσυμπίεση να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, που πολύ συχνά ανταποκρίνεται. Έχει καλώς. Αλλά πολλές φορές η αποσυμπίεση θα σου βγάλει κάτι τελείως φανταστικό.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά και ευτυχώς δηλαδή που είχαμε αυτές τις δύο αφορμές και σας βρήκαμε και τα είπαμε, κύριε Μπλέτσα. Να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: είστε καλά και εσείς και εσείς. Ο Διευθυντής Πληροφορικής του Media Lab στο Πανεπιστήμιο MIT της Μασαχουσέτης και βέβαια Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, σε μια συζήτηση που σχεδόν έπιασε τα πιο φλέγοντα θέματα, θα έλεγα, της εποχής και όλων μας.

Και δεν ξέρω εσείς, εγώ πάντως προσπαθώ πάρα πολύ να παρακολουθήσω με τον εγκέφαλό μου και τις συνάψεις του. Όλη αυτή την πολύ καινούρια γνώση και κατάσταση, ήδη μίλησε για γκράφιτι στους ιστοτόπους, εγώ ήξερα στους τοίχους, μίλησε για το beat rot, δηλαδή το σάπισμα, το βέβαια το συμβολικό, το αλληγορικό σάπισμα, δηλαδή την παλαίωση, το σκούριασμα των beat, την επιφάνεια επίθεσης που είπε, την κυβερνοϊγίνη. Και το πολύ ωραίο παράδειγμα για το σπίτι μας. Το βράδυ κλείνουμε την πόρτα, την κλειδώνουμε, δεν φωνάζουμε τον κλειδαρά για να ελέγξει. Όλα αυτά και πολλά άλλα που μας δόθηκαν ως αφορμή, μάλλον πήραμε αφορμή από τις δύο επιθέσεις που όντως δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Δεν το έχουμε συνηθίσει και πάρα πολύ για τα ελληνικά δεδομένα. Φυσικά το πράγμα πήρε και πολιτική διάσταση μεγάλη. Βλέπω εδώ, διαβάζω οργίλες ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με το κατά πόσο οι υποσχέσεις και η περηφάνεια, ας πούμε, της κυβέρνησης για την ψηφιακή βελτίωση, για την αναβάθμιση του κράτους, πέφτουν τώρα, λέει, στο κενό λόγω αυτών των δύο περιστατικών.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα. Από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους στην περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιτόπου βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες. Εστάλει και μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στο Σπαθοβούνι, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ένοχος έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο, τον πρώην πρόεδρο του ΕΠΟΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολου. Και απαρατυπίεσε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΚΕΠΕ, υπεύθυνων ΚΙΔ και δισεκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμύριου ευρώ για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα του πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ, που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς όπως και τον Πρωθυπουργό. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη μέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στον χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλή αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και πάλι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν παίζει τυχαία, δεν παίζει τυχαία αυτό το τραγούδι από τους Rolling Stones. Καθώς η 3η Ιουλίου, δηλαδή η σημερινή μέρα, το σαν σήμερα στην ουσία, στην ιστορία της ροκ μουσικής, είναι η καταραμένη μέρα, είναι το ανεξήγητο Club 27. Του συγκροτήματος Brian Jones στα 27 του, μια μέρα σαν και αυτή, το έτος 1969, βρίσκεται νεκρός στην μπανιέρα του, στην πισίνα του, δεν έχει σημασία, και ουσιαστικά ποτέ δεν ανιχνεύτηκε ο θάνατός του, αν ήταν αυτοχειρία ή αποτέλεσμα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Δύο χρόνια μετά, το 1971, ακριβώς στις 3 Ιουλίου και ακριβώς στα 27 του χρόνια, ίδια μέρα, ίδιος τρόπος, ίδια ηλικία, βρίσκει παρόμοιο θάνατο και ο Τζιμ Μόρισον τον Doors.

0: Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε αυτό το Alabama Song να το αφιερώσουμε, αν και δεν νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο, στα 250 χρόνια της Εθνικής Γιορτής των Αμερικανών, αύριο 4 Ιουλίου του 1776. Η Αμερικανική Ανεξαρτησία που γιορτάζεται σε όλες τις χώρες γιορτάστηκε και εδώ με μια μεγάλη δεξίωση που παρέσχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Και για την οποία δεξίωση έγινε και πολλής λόγος, πολλής ντόρος, όπως γίνεται αυτό το τρομερό κουτσομπολιό σε όλο τον πολιτικο-κοινωνικό μας περίγυρο. Ποιος πήγε, γιατί πήγε, αφού είχε προσκληθεί, γιατί να μην πάει, και τι ήτανε, δεξιός, αριστερός, κεντρός, αμερικανόφιλος, εβραιόφιλος, τι ακριβώς ήτανε. Εντάξει, τέλος πάντων, έγινε λοιπόν αυτή η εκδήλωση, η δεξίωση μάλλον. Εμείς τώρα σιγά σιγά κατεβαίνουμε λίγο και πάμε στα πιο καθημερινά, καθώς κυρίες και κύριοι, και αφού σας καλωσορίσω στη δεύτερη ώρα του Μένουμε Εδώ στο Air News Radio 105,8, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για να είμαστε και σωστοί με τις ακροστοιχίδες μας, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα το ξεκινήσουμε κατά κύριο λόγο, και αυτή είναι η αφορμή, από την Παγκόσμια ημέρα που είναι σημερινή, κύριε Κιωσέ, κατά της πλαστικής σακούλας. Δηλαδή στις 3 Ιουλίου γιορτάζεται, παγκοσμίως γιορτάζεται, μνημονεύεται, γίνονται αναφορές για την πλαστική σακούλα, η οποία είναι, ας πούμε, ο φόβος και ο τρόμος του περιβάλλοντος, των θαλασσών, των ωκεανών, της βιωσιμότητάς της, το ότι δεν διασπάται εύκολα. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε περίπου τώρα, γιατί τα έχω λίγο χάσει μετά από την πρώτη απαγόρευση, μετά το τέλος που πληρώνουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ, πού βρισκόμαστε με το θέμα της πλαστικής σακούλας?
1: Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα έχει παγώσει λίγο το θέμα. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε την αλλαγή στην νομοθεσία, την εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία για την απαγόρευση κάποιων πλαστικών σακουλών μέχρι κάποιο πάχος. Αυτές που ξέραμε δηλαδή μέχρι τότε ως την κλασική πλαστική σακούλα. Το μέτρο εφαρμόστηκε όπως αναμενόταν από το οργανωμένο εμπόριο, για εμπόριο για την εστίαση, όπως προεβλέπει η νομοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά άλλα κανάλια δεν εφαρμόστηκε. Και ναι, δεν εφαρμόζεται ακόμα σε κάποια άλλα κανάλια.
0: Όταν λέτε κανάλια, να το πιάσουμε, τι εννοείτε?
1: Οτιδήποτε μπορεί να είναι από οποιοδήποτε cloud εμπόριο, είτε τρόφιμα είτε μη τρόφιμα.
0: Α, μάλιστα, ναι. Σε τομείς δηλαδή, σε κλάδους. Ναι, ναι. Okay, ναι.
1: Εντάξει, όχι συνολικά σε κλάδους, αλλά καταστήματα μεμονωμένα εξακολουθούν και τις χρησιμοποιούν σε πάρα πολλούς τύπους. Στην πραγματικότητα υπήρχε μια εξαίρεση η οποία ήταν μόνο τότε για τα χύμα τρόφιμα, η οποία κάποια στιγμή, και το υπαίθριο εμπόριο τότε, κάποια στιγμή είχε πάει να καταργηθεί. Δεν καταργήθηκε. Έχουν γίνει διάφορες νομοθεσίες. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι πλαστικές σακούλες κυκλοφορούν. Η βασική αλλαγή έχει γίνει κατά βάση του κλάδου σούπερ μάρκετ, όπου καταργήθηκε η λεπτή πλαστική σακούλα. Έχουν μείνει μόνο οι χοντρές και οι βιοπικοδομήσιμες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και πολλοί άλλοι κλάδοι του εμπορίου που επίσης είτε πήγαν στις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, είτε σε χάρτινες, είτε στις χοντρές, ας πούμε, που επίσης έχουν στόχο την επαναχρησιμοποίηση στις πλαστικές σακούλες.
0: Ναι, μάθαμε λίγο πιο πολύ να τις επαναχρησιμοποιούμε, να τις έχουμε μαζί μας κλπ. Κάπως περισσότερο γίναμε καλύτεροι σε αυτό. Ναι.
1: Είναι ότι υπάρχει υποχρέωση χρέωση στις πλαστικές σακούλες, η οποία επίσης σε κάποια καταστήματα δεν εφαρμόζεται. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια διαφορετική κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει από τότε, όταν έγινε η μετάβαση, υπήρξε μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή πριν από το 2017 και 2018 υπήρξε μια σημαντική βελτίωση με την πρώτη κατάσταση, αλλά από τότε είχαμε αυτή τη μετάβαση 2-3 χρόνια, οπότε έχει παγώσει κάπως το θέμα και δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ, και αν δεν έβλεπα σήμερα στο Σαν σήμερα ότι 3 Ιουλίου είναι η μέρα παγκοσμίως κατά της πλαστικής σακούλας, θα το είχα και εγώ ξεχάσει. Αλλά θεωρώ ότι παρόλο που το έχουμε λίγο αφήσει να τονίσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε, θυμήθηκα τώρα, κύριε Κιωσέ, ότι διάβαζα μέσα στην εβδομάδα ότι ανιχνεύτηκαν ίχνη ναρκωτικών ουσιών στους εγκεφάλους καρχαριών. Δηλαδή η αλυσίδα στη φύση είναι κάτι το τρομερό, δηλαδή, που μπορεί να πάει ένα υλικό μέχρι που μπορεί να φτάσει.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα που έχουμε με τις πλαστικές σακούλες είναι δύο. Το ένα είναι ότι επειδή είναι πολύ λεπτή και πολύ ελαφριά, την μπαίνει ο ένας και καταλήγει πολύ εύκολα στη θάλασσα και γενικότερα στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι στη θάλασσα μπορεί να είναι επιβλαβή για διάφορα τύπους θαλάσσιας ζωής. Και επίσης είναι πολύ εύκολο να σπαστεί, να σπάσει σε πολύ μικρότερα μικροπλαστικά στη θάλασσα. Και αυτό σιγά σιγά προφανώς είναι πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι προσωπική στην αλυσίδα. Κάποια στιγμή το βρούμε και εμείς μπροστά μας. Περνάει τα ψάρια, δεν μπορεί να περάσει την τροφική αλυσίδα. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Τα δύο βασικά απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα είναι οι πλαστικές σακούλες και είναι και τα πλαστικά μπουκάλια, αυτά που χρησιμοποιούμε για το νερό. Οπότε αυτά είναι τα δύο που έχουν κινηθεί. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ότι γίνεται πλαστική σακούλα. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε να την ξαναδούμε την περίπτωση τη το επόμενο διάστημα, του επόμενου μήνου, τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Αλλά σίγουρα θα δούμε και τα υπόλοιπα πλαστικού. Δηλαδή, ήδη υπάρχει το σύστημα, σχεδιάζεται το σύστημα αγκιοδοσίας φιαλών, το οποίο περιλαμβάνει και το πλαστικό μπουκάλι και το μπουκάλι αλουμίνιο, που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα θέλει μια συνεχή γρήγορση από εμάς. Βγήκαν και άλλα πράγματα προηγούμενα χρόνια για τη συσκευασία προς όφελος του περιβάλλοντος. Βγήκαν και κάποια πράγματα που δεν πήγαν επίσης πολύ καλά, όπως το πλαστικό καλαμάκι, το οποίο επίσης είχε μια απαγόρευση.
0: Θα σας το έλεγα τώρα για το καλαμάκι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε εκμεταλλευτεί. Κοιτάξτε, σίγουρα το πλαστικό καλαμάκι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο πλαστική σακούλα. Και δεν είχε κάποια σοβαρή εναλλακτική σαν προϊόν, ώστε να μπει και κατανοήσει η διαδικασία να το καταργήσει. Δηλαδή, το χάρτινο καλαμάκι ήταν πιο επιβλαβές από κάποιες απόψεις από το πλαστικό καλαμάκι. Δεν έχω καταλήξει τι είναι καλύτερο από τα δύο. Αλλά όπως είδατε, εντάξει, έχει γίνει και αυτό ένα περίεργο φαινόμενο. Δηλαδή, από τη μία απαγορεύεται να πωλείται, αλλά όλοι βρίσκουμε καλαμάκια.
0: Ναι, όντως. Και καταφεύγουμε πάλι στην ας πούμε ευκολία μας, στην εύκολη χρήση, στο πιο πρακτικό, και ξεχνάμε το άλλο. Ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε και λίγο οικολόγοι. Λίγο. Ναι. Στην καθημερινότητά μας. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε στη γραμμή. Καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι μια περίοδος κατά την οποία ελήφθησαν μέτρα, ανακοινώθηκε το πάγωμα του πλαφών. Γενικά, πώς πάει αυτή η ιστορία με το λιανεμπόριο, με τα καταναλωτικά αγαθά? Έχουν πέσει έστω και λίγο οι τιμές, βοηθούνται οι καταναλωτές? Ποια είναι η δική σας εικόνα?
1: Για το μήνα Ιούνιο, οι μέτρες που έχουμε κάνει ήταν ένας αρκετά χαμηλός πληθωρισμός. Στα τρόφιμα ήταν 0,7, συνολικά στο σούπερ μάρκετ ήταν 0,4, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό. Μειώσεις είχαμε σε κάποιες κατηγορίες. Οι κατηγορίες που μας είχαν πονέσει το προηγούμενο διάστημα, που ήταν κυρίως τα φρούτα και τα λαχανικά και το κρέας, έχουν παγώσει. Αλλά για το κρέας έχουν παγώσει, το κρέας έχει παγώσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Οπότε αυτό σίγουρα παραμένει σαν πρόβλημα. Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν μπει στην εποχικότητά τους, οπότε γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αποκλιμάκωση. Γενικά για το επόμενο διάστημα τώρα δεν έχουμε κάτι μεγάλο. Δηλαδή, αφού έχουμε ξεφύγει εντός εκτός εργών από τις επιδράσεις του πόλεμου στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε μπροστά μας για το επόμενο δίμηνο κάτι
0: που πολύ ανησυχητικό να χειροτερέψει τα πράγματα.
1: Ξέρουμε ότι θα μας ξημερώσει. Ας πούμε, τώρα έχουμε καύσονες στην Δυτική Ευρώπη. Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, εισάγουμε από τη Δυτική Ευρώπη, από το Βέλγιο, από την Γαλλία, από την Ολλανδία, εισάγουμε ντομάτες. Γιατί ναι. Μεγάλη κουβέντα και σήμερα αυτό. Μπορεί αυτό να μας επηρεάσει. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Όπως, όχι, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε, φαντάζομαι και πανελλαδικά. Ποικίλουν οι τιμές και υπάρχουν αρκετά φαινόμενα ισχροκέρδειας σε βάρος των καταναλωτών στα τουριστικά κέντρα, στις περιοχές που πηγαίνουν τώρα οι τουρίστες, είτε είναι τουρίστες εσωτερικού είτε είναι οι ξένοι. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, έχετε εντοπίσει ήδη, κύριε Κιωσέ?
1: Δεν είναι δική μας δουλειά να εντοπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Από την ειδησιογραφία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όπως παρακολουθούμε, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα είναι κάποιο μεμονωμένο κατάστημα, δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στις γενικές γραμμές είναι μια κατάσταση η οποία έχει πολύ έντονη παρακολούθηση από το κράτος, από την πολιτεία, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στο κομμάτι του οργανισμού λιανεμπορίου, είναι τόσο μεγάλη πλέον η διαφάνεια που υπάρχει στο κομμάτι των τιμών και τόσο μεγάλη η πρόσβαση που έχουν οι αρχές στο τι συμβαίνει, που θεωρείται πολύ δύσκολο να μην έχουμε ανακαλύψει κάτι. Μάλιστα. Τι να αποφάσουμε τώρα στην πράξη,
0: Το έχουμε μπροστά μας το δίμηνο, τρίμηνο, για να το συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωστέ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

Καλησπέρα μου λέει ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτιές και απρόοπτα. Εσύ πέρασες πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ από τη φωτιά χτες, Θανάση, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάζω συνέχεια να δούμε αν έχουμε κανένα πέκτακτο ή κάποια εκτροπή. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει, επειδή το λέω και εγώ δύο φορές, το στέλνει και αυτός έτσι το χαιρετισμό του. Αλλά ταυτόχρονα λέει το σύμπαν και η βλακεία είναι άπειρα, το είπε ο Αϊνστάιν χωρίς να είναι βέβαιος για το σύμπαν.

Angel, Angel, με εντυπωσιάζεις με τις μουσικές σου γνώσεις. Λες ο Θεοδωράκης και πια βεβαίως ήταν η όμορφη πόλη Les Amants de Teruel, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, η όμορφη πόλη. Και ό,τι έχω πει για την Edith Piaf, για αυτό το μικρό ευαίσθητο σπουργητάκι, το παίρνω πίσω, που δεν έχω πει δηλαδή, απλά έτσι το λέω, γιατί μετά από αυτή την ερμηνεία νομίζω ότι υποκλινόμαστε όλοι. Ο Angel, ο οποίος νωρίτερα μας έλεγε και για την αλλαγή τραγουδιών που έχει γίνει ανάμεσα στη γυναίκα του Bowie, μάλλον για τη γυναίκα του Bowie, τη γυναίκα τραγουδιστή του Rolling Stones, κάνανε λέει αλλάξω τραγουδιές. Προφανώς τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Το πρόβλημα δεν είναι τα νέα συστήματα όσον αφορά στις εκλογές, λέει, στη συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μηδενική εμπιστοσύνη και αξιοπιστία σε ένα καθεστώς που ελέγχει πλήρως όλη την εκλογική διαδικασία. Επίτρεψέ μου να απαλείψω, Σπύρο, τον επιθετικό προσδιορισμό. Καλησπέρα στο χωριό Κόκλα Μεσσηνίας και στο Θόδωρο. Καλό απόγευμα, λέει. Του αρέσουν πολύ τα θέματα και όλα όσα κάνουμε εδώ. Να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε, λέει. Και εγώ να σας συναντώ και να τα λέμε. Καλησπέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλό απόγευμα το βράδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται και αυτό. Και ο Λάδη, Ελέιντι, μου λέει καλησπέρα, κυρία Ελένη, μόνο πύλιο θα μας ζητάς δροσιά, στη Βυζίτσα να έρθεις. Επαναλαμβάνω, η Βυζίτσα είναι ένα από τα αγαπημένα μου χωριά του Πηλίου. Μου έχεις βάλει ιδέα πάντως, να ξέρεις.

και ο Πέτρος νωρίτερα. Η Τσεσίν λέει για το τραγούδι των Pet Shop Boys με τρία θαυμαστικά. Νωρίτερα έλεγε και τα βάζε με τους Ευρωπαίους, τα βάζε. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ έχω κάνει αυτές τις σκέψεις. Πού βουτούν, πώς συμπεριφέρονται, τι να κάνουν βέβαια. Θέλουν να δροσιστούν, αλλά έχουν μια τελείως άλλη φιλοσοφία. Εμείς γκρινιάζουμε για την ελάχιστη, λέει, ανεπαίσθητη υγρασία σε μορφή ψεκασμού που μας προσφέρουν. Δεν θα το πεις, το λέω εγώ. Και αναφέρεται στο λαό τώρα το δικό μας. Μάλλον στο δικό μου, για το δικό μας το λες, ε. Να σε καλά, βρε Πέτρο. Μην εξάπτεσαι και έχουμε και ζέστες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες ασφάλειας ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων της περιοχής από τις δρομολογήσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Για σημαντικές εξέλιξεις στις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για την σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στοίχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο στο RT News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται εάν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1532 δεντρίλια στην Μεσσηνία. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και 3ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Είπα να το αφήσω όλο να παίξει. Καιρό είχα να το ακούσω το τραγούδι. Και σπάνια δηλαδή παίζουμε και τέτοια τραγούδια από εδώ, γιατί είναι και άλλη η μορφή και το είδος της εκπομπής και της ενημερωτικής έτσι ταυτότητας. Αλλά ναι, μου άρεσε πολύ και ο τίτλος, «Τα πλοία της γραμμής», γιατί είναι και η εποχή τους τώρα. Εντάξει, σήμερα, ειδικά σήμερα, ακούγεται και λίγο ηρωνικό το τρολάρο, γιατί έχουμε και το θέμα της απεργίας εκεί στη Ραφίνα. Μαθαίνω ότι κάποια άλλη εταιρεία θα πάει να αποπλέψει από το Λαύριο. Όλη μέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Πιστεύω πως αύριο θα έχουν επιληθεί τα όποια προβλήματα. Και τα πλοία της γραμμής που πηγαίνουν έρχονται, είτε εδώ στη Μεσόγειο είτε σε άλλες θάλασσες, και κάνουν τα ωραία τους τα δρομολόγια. Τώρα βέβαια εδώ ήταν πιο αλληγορική η πορεία τους. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο κιόλας και έλεγα σήμερα που ήρθα με αρκετή όρεξη αλλά και μια διάθεση αναπόλυσης μέσα στο καλοκαίρι, αλλά τελικά πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, δεν ξέρω για σας, ελπίζω καλά όσο και για μας εδώ που εμείς είμαστε, ξαναλέω, ξαναεπαναλαμβάνω που λέμε με απόλυτη περιτολογία, είμαστε ο Γιώργος Κεύης, ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη. Και επειδή ο μήνας έχει σήμερα 3 και σε λίγες μέρες, σε 13 μέρες στην ουσία, θα έχουμε την πολυαναμενόμενη Οδύσσια στους ελληνικούς κινηματογράφους, την Οδύσσια του Νόλαν, για την οποία έχουν γραφτεί και υποθεί σχεδόν τα πάντα, είπαμε να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό και όχι μόνο με τον αγαπητό μας Γιάννη Ζουμπουλάκη, τον κριτικό κινηματογράφο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η Οδύσσια του Νόλαν και η αναμονή δηλαδή της, το να τα αρχίσουμε να τη δούμε πλέον στις αποβολές, έχει επισκιάσει λίγο την κατάσταση, αν και από ό,τι διάβαζα λίγο πρόχειρα, να τη δούμε πλέον στις αποβολές.

0: μπορεί και ούτε αυτός.
1: Δηλαδή δημοσιογραφικές προβολές δεν πρόκειται να γίνουν.
0: Ναι, θα γίνει θα μια γίνει. Δημοσιογραφική προβολή την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα θα είναι πάρα πολύ ανοιχτή σε πολύ κόσμο, γιατί από όλα τα μέσα δηλαδή, διότι θα γίνει στο Μολ. Mm. Πρωί Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, 11 του μηνός. Πώς θα είναι,
1: κάπου 13. Mm. 13. Όχι, τι λέω εγώ, 6. Αυτή τη Δευτέρα ή την άλλη? Όχι, είναι την 6 άλλη. Και 13. Την άλλη, 13.
0: Την άλλη, ναι. Λίγο πριν να ανοίξει η ταινία στις αίθουσες. Έχουμε ναι. και αυτά, γιατί πρέπει να γίνουν όλα τελευταία στιγμή.
1: Υπό άκρα μυστικότητα που λέμε.
0: Σε αυτές τις ταινίες, τις πολύ μεγάλες, ας πούμε, γίνεται όσο το δυνατόν μια προσπάθεια για να αποφευθούν από πολύ πριν τα αρνητικά σχόλια. Τα στούντιο το κάνουν αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να γίνεται η προβολή όσο το δυνατόν πιο κοντά στη διανομή της ταινίας στις αίθουσες.
1: Ναι,
0: γιατί θα διανεμηθεί, είναι από τις ταινίες που θα διανεμηθούν ταυτόχρονα σε πολλές χώρες.
1: Ναι. Και εμείς είμαστε, έχουμε το προνόμιο μία μέρα πριν, 16 Ιουλίου η Ελλάδα και από 17 Ιουλίου όλες οι άλλες χώρες των Αμερικανών συμπεριλαμβανομένων. Τέλος πάντων, εγώ διάβαζα.
0: Μπορώ να μιλήσω για την ταινία, αλλά δεν θα πω τίποτα για την ίδια την ταινία.
1: Όχι,
0: μπορώ
1: όχι.
0: Να πω μόνο
1: δεν είναι
0: τη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Τη μεγάλη μου, ας πούμε, αντίρρηση σε όλη αυτή την εθνικιστική μανία κατά του χρώματος της ωραίας Ελένης.
1: Ναι.
0: Εάν δεν δούμε την ταινία, κανονικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για να δούμε πώς στηρίζεται αυτό και αν στηρίζεται. Οπότε μετά μπορείς, αν θέλεις, να το κρίνεις. Από πριν είναι μάλλον ανόητο.
1: Είναι ανόητο, σωστά.
0: Ναι. Το έχω ζήσει αυτό, ξέρετε, πολλές φορές. Μου ζητούσαν να πω αρνητική γνώμη για την ταινία του Κώστα Γαβρά. Χωρίς να την, επειδή ασχολήθηκε με τον Βαρουφάκη και το βιβλίο.
1: Α, για το λέτε.
0: Το έλεγε στην αίθουσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω, πώς είναι δυνατόν να μιλήσω για κάτι που δεν έχω δει? Είναι δυνατόν? Επειδή δεν είμαστε στο ίδιο πολιτικό ή επειδή εσείς είστε στο αντίθετο πολιτικό πλαίσιο?
1: Πολύ, πολύ και φεδρά πράγματα είναι αυτά. Όχι, εγώ, κοιτάξτε, περισσότερο διάβαζα και δεν ξέρω αν ισχύει ότι γίνονται ήδη προκρατήσεις εισιτηρίων σε κάτι τρομακτικούς αριθμούς. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Η Τάνουιλ έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γι' αυτό. Αλλά το περιμένεις, δεν το περιμένεις?
1: Ναι,
0: μια
1: δύση
0: αφορά την Ελλάδα. Είναι μεγάλη παραγωγή. Είναι ο Λορ Νόλαν, ο Ντέιμον, οι πάντες.
1: Λίγο που είδα από το διαδίκτυο, γιατί πώς αλλιώς, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που τα 6 λεπτά του προλόγου εμφανίστηκαν ως μικρό τρέιλερ σε ταινίες που...
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω πάει σινεμά εδώ και αρκετό καιρό, αλλά κατάλαβα περί τίνος πρόκειται με αυτό το τρέιλερ και νομίζω, εγώ να σας πω την αλήθεια, εντυπωσιάστηκα. Έχω την εντύπωση
0: ότι η ταινία θα είναι εντυπωσιακή, γιατί ο Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης που... πάντοτε έχει έναν τρόπο και γίνεται τουλάχιστον ελκυστικός
1: αυτό.
0: Με ό,τι πραγματεύεται.
1: Ναι, ναι.
0: Από την εποχή του Μεμέντο έχει πάντοτε κάτι δικό του και κάτι εντελώς κινηματογραφικό.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτόν τον άνθρωπο που επιμένει στο φιλμ, που έχει δηλαδή, είναι ένας οραματιστής, πραγματικός οραματιστής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα... Η νεκροψία, συγγνώμη που λέω.
1: Ναι, θα
0: το
1: δείξει, έτσι είναι. Θα αποφανθεί το κοινό και οι κινηματογραφόφιλοι.
0: Φυσικά θα διχάσει η ταινία, αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορείς να καταδικάζεις. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Και είναι ένα θέμα γενικότερα του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορείς να καταδικάζεις με μια τέτοια ευκολία την προσπάθεια, χωρίς να έχεις δει τίποτα, την προσπάθεια ενός καλλιτέχνη, επειδή δεν συμφωνείς με το όραμά του, όπως για παράδειγμα το θέμα του χρώματος της ωραίας Ελένης.
1: Ναι, γιατί
0: και να διαβάζεις
1: εκεί
0: κάτι πράγματα απίστευτης κακίας, μακάρι να κάνει μηδέν εισιτήρια, να μην πατήσει άνθρωπος, να φαλυρίσει ο Νόλαν. Πράγματα που βέβαια δεν θα γίνουν, γιατί η ταινία θα τα βγάλει τα λεφτά της, είναι σίγουρο.
1: Δεν το συζητούμε αυτό.
0: Δεύτερον, εσείς ίδια το είπατε. Άμα έχει κάνει έτσι τις πωλήσεις, φανταστείτε τι θα γίνει μετά.
1: Ναι. Έχει φοβερό ρεύμα και γιατί εγώ πάλι, ξέρετε, τη σκέφτομαι, επειδή εντάξει είμαι ομηρικός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι τα δύο έπι, κυρίως η Οδύσσια αλλά και η Ιλιάδα, είναι τα δύο μεγάλα παραμύθια της ανθρωπότητας, της λογοτεχνίας.
0: Όλα εκεί στηρίζονται.
1: Βέβαια, της

0: επίσης της συγκλονιστικής αφήγησης, της πολυπρόσωπης, συναισθήματα, αξίες, τα πάντα, τα πάντα. Και έτσι κι αλλιώς λοιπόν, πόσο χάλια να το έχει κάνει το ωραιότερο παραμύθι του κόσμου. Έτσι το έχω δει εγώ, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ρομαντικά. Πολύ
1: ρομαντικά. Κοιτάξτε, και αυτό έχει κάνει σίγουρα καλύτερα, επειδή η τεχνολογία είναι τέτοια και η εξέλιξη του κινηματογράφου είναι τέτοια και αυτός είναι τέτοιος σκηνοθέτης, από ότι στο παρελθόν, όπως ας πούμε η ταινία της Τσίνε, κοιτάμε τον Κέρκ Ντάγκλας, που για εκείνη την εποχή βέβαια ήταν το αντίστοιχο Οδύσσια του Νόλαν, έτσι, ήταν
0: ναι.
1: Μια υπερπαραγωγή, αλλά βέβαια σαν σινεμά είναι κάπως ξεπερασμένο. Φαίνονται τα ψεύτικα, τα ντεκόρ και όλα αυτά, το καταλαβαίνεις. Όπως αποτυχημένη για μένα ήταν και η μίνι σειρά του Κοντσαλόφσκι, το «Η Οδύσσια» με τον Αρμάνα Σάντε.
0: Ναι, έχετε δει. Αν και το είδαμε, το απολαύσαμε και αυτό, αλλά ναι, δεν ήταν. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν, ας πούμε, η περηφάνεια της τέχνης, του κινηματογράφου.
1: Όχι, και μάλιστα νομίζω ήταν και κάπως άδικο για τον ίδιο τον Κοντσαλόφσκι. Πρέπει να έκανε, γιατί είναι ένα σπουδαίο σκηνοθέτης, πρέπει να έκανε πολλές συμβάσεις εκεί για αυτή την ταινία, για αυτό τη μίνι σειρά, η οποία, να θυμίσω, είχε κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στο Ηρώδιο, παρακαλώ.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι,
1: 1997.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα, κύριε Ζουμπουλάκη, όπως καταλαβαίνετε, αλλά πάμε λίγο και στις ταινίες που από χτες έχουν κάνει πρεμιέρα, όπως λέμε, να δώσουμε έτσι ένα tip στον κόσμο, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογες οι περισσότερες.
1: Οι δύο είναι.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα οι δύο είναι οι βασικές ταινίες αυτής της εβδομάδας και νομίζω ότι η μία τουλάχιστον τις δύο θα δουλέψει και πάρα πολύ, γιατί αφορά πολύ τα ζευγάρια. Λέγεται The Invite, δηλαδή η πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Είναι συναντημένη από την ηθοποιό Olivia Wilde, η οποία παίζει. Παίζουν τέσσερις άνθρωποι. Αυτή, η Penelope Cruz, ο Edward Norton και ο Seth Rogen, ο οποίος είναι και το βαρόμετρο κατά κάποιο τρόπο της ταινίας.
0: Μάλιστα. Πολύ καλή
1: είναι
0: όλη
1: η ιστορία δύο ζευγαριών που το ένα μένει πάνω από το άλλο. Το πάνω είναι καινούριο ζευγάρι στην πολυκατοικία, μιλάμε για Σαν Φρανσίσκο, και το κάτω ζει εκεί χρόνια. Αλλά το βασικό εδώ είναι η νοοτροπία των δύο ζευγαριών. Πώς το πάνω ζευγάρι, το καινούριο ζευγάρι, είναι λίγο πιο ελεύθερο στις σχέσεις τους, σε όλους τους τομείς και στο σεξουαλικό, και το πώς το κάτω ζευγάρι που είναι φυτηρητικό, έχει κουραστεί, είναι λίγο στη ρουτίνα, αυτά που, ό,τι συμβαίνει με όλα τα ζευγάρια με την πάροδο του χρόνου, και το πώς αυτό το ένα ζευγάρι δέχεται για μια επίσκεψη το πάνω ζευγάρι και κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς γίνεται πραγματικά ένα πολύ απολαυστικό παιχνίδι ανταλλαγής απόψεων, γίνονται συγκρούσεις, υπάρχει ανταγωνισμός, όσα μπορείς να φανταστείς. Είναι remake ουσιαστικά η ταινία μιας ισπανικής ταινίας που την είχαμε δει μερικά χρόνια πριν, αλλά έχει περάσει λίγο απαρατήρητη. Παρότι ενδιαφέρουσα, εκείνη η ταινία λεγόταν «Οι γείτονες από πάνω». Νομίζω ότι η ταινία της Olivia Wilde είναι καλύτερη από την ισπανική, γιατί η ισπανική έμενε κυρίως στο χιουμοριστικό της κατάστασης, ενώ η Wilde δίνει μια δραματική χρειά που νομίζω ότι αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Άρεσε σε μένα πάρα πολύ και βέβαια τη συνιστώ. Ωστόσο θεωρώ πολύ πιο σπουδαία, θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σπουδαίες ταινίες της χρονιάς. Ναι, θα μπορούσα να πω της χρονιάς. Μια γερμανική ταινία που λέγεται «Όσα ξέρει η Μαριέλ».
0: Είδα το τρέιλερ κάπου που πετάχτηκε. Ναι. Ναι. Και ναι, για πείτε, είναι το κορίτσι που τρώει ένα χαστούκι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και μετά με κάποιο τρόπο καταφέρνει να ακούει τα πάντα στις συνομιλίες μεταξύ των γονιών της.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο τις συνομιλίες, και τις συνομιλίες με άλλους. Δηλαδή η μάνα της στο γραφείο, ο πατέρας της στο γραφείο. Καταλαβαίνει όλες τις καταστάσεις. Δεν μας αφορά τι ακριβώς έχει γίνει. Θυμίζει λίγο εκεί την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, αν θυμάστε, το «Ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού».
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει γίνει με το παιδί και το γιατρό που πάει και πολιορκεί το σπίτι του. αν θυμάστε την ταινία.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγείται δηλαδή, ναι, και δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Mm-hmm. Απλώς εδώ το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ πιο συναισθηματικό και όχι τόσο παγωμένο όσο πιστεύω εγώ στην ταινία
0: της
1: του
0: Wild.
1: Λάνθιμου.
0: Α, του Λάνθιμου.
1: Όχι, ήταν αυτή τη σύγκριση. Mm-hmm. Η ταινία της Wild έχει συνέστημα και μάλιστα ποικιλία συναισθημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η γερμανική όμως ταινία έχει, διότι τελικά αυτό που θέλει να πει, για μένα τουλάχιστον, είναι ότι αν αγαπάμε κάτι πραγματικά, το αγαπάμε σε όλες τις εκφάνσεις του. Δηλαδή οι γονείς προσπαθούν να αλλάξουν, να φέρουν το παιδί τους πίσω στην κατάσταση που ήταν, με διάφορους τρόπους. Και μάλιστα εκεί υπάρχει και το χιουμοριστικό της κατάστασης. Πρώτον πιστεύουν ότι τους εξαπατά. Μετά, όταν βλέπουν ότι με τις αποδείξεις ότι δεν τους εξαπατά, προσπαθούν να την επαναφέρουν εκεί που ήταν, χαστουκίζοντας την αυτήν, ας πούμε. Εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν
0: έχει,
1: να αποδειχθούν.
0: Έχει μια αλληγορικότητα άρα.
1: Ναι, νομίζω έχει. Mm. Και αυτό και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φινάλι. Που πραγματικά σε συγκινεί. Γιατί είναι μια ταινία που ουσιαστικά μιλάει για την αγάπη και, και τις διαφορετικές... τα διαφορετικά πρόσωπα της αγάπης. Και αυτό μου με συγκίνησε και γι' αυτό τη θεωρώ πολύ σημαντική. Δεν θα πάει τόσο καλά νομίζω,
0: ναι,
1: γιατί είναι δύσκολη ταινία, είναι γερμανική, ξέρετε, όλα αυτά παίζουν ρόλο, ναι, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να την ανακαλύψει και θα χαρώ πολύ.
0: Ναι, γιατί ναι, όπως λέτε είναι πολύ δύσκολο πια, έχουμε δει πάρα πολύ σινεμά, οπότε το να μας κάνει ένα κλικ παραπάνω μια κάποια ταινία έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, όπως και
1: νομίζω
0: με τα βιβλία. Όπως και
1: ναι,
0: με τα
1: νομίζω
0: βιβλία.
1: Πως έχει, δηλαδή απλώς δεν είναι η πρόκληση για να γίνει πρόκληση. Ας πούμε εκεί έχω τις ενστάσεις μου στην καινούργια ταινία που σχετίζεται με το Ρομπέντο Δασόν, για παράδειγμα. Που
0: α, το,
1: και
0: το άκουσα και αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πράγματι θέλει να δώσει μια καινούργια, γιατί μην νομίζετε και το Hollywood και όλο το σύστημα του κινηματογράφου περνάει μια κρίση, έτσι. Η ανέβρεση της πρωτοτυπίας δεν είναι εύκολο.
0: Καθόλου.
1: Γιατί πέτυχε κατά τη γνώμη μου ο Λάνθιμος. Προσπαθείς να βγάλεις από τη μοίρα ξύγη. Εδώ ας πούμε έχεις το Ρομπέντο Δασόν. Όλοι ξέρουμε πάνω κάτω, έχουμε ένα Ρομπέντο Δασόν στο μυαλό μας. Έτσι. Η ταινία αυτή λοιπόν, ο θάνατος Ρομπέντο Δασόν, μας ζητάει να ακυρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Για να κάνει την πρωτοτυπία και να τον δείξει ένα τέρας.
0: Oh.
1: Και αυτό κάπου τσινάς, ρε παιδί μου.
0: Τσινάς, ναι. Γιατί εγώ αλλιώς τον ξέρω.
1: Πρέπει να γίνεις πλάτερο,
0: ναι,
1: Ρομπέντο Δασόν για να φανεί ότι είναι κάτι καινούριο.
0: Θα τα καταστρέψουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα για τον Ρομπέντο Δασόν.
1: Η απομυθοποίηση των ηρώων είναι μια τάση τώρα τελευταία και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος.
0: Mm.
1: Γιατί πρέπει να φανεί κάτι καινούριο, αυτό που είπατε πριν, κάτι πρωτότυπο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Και τι δεν έχουμε ξαναδεί, το James Bond gay. Ας τον πούμε gay λοιπόν, ας πούμε, λέω τώρα.
0: Μη δίνετε ιδέες. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε άλλη απομυθοποίηση. Αρκετοί έχουμε στη ζωή μας, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι απομυθοποιώ τους γκέι.
0: Όχι, για τον Ρομπέντο Δασόν λέγαμε τώρα.
1: Για τον Bond που το είπα. Ναι, θέλω να πω ότι όλα αλλάζουν λίγο. Βλέπετε ότι και όλα είναι ανοιχτά σε όλα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο. Κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο.
0: Γιατί καλά είναι και τα κλασικά πράγματα και εγώ αναφέρομαι πάντα στο σενάριο, στη σκηνοθεσία.
1: Πραγματικά ο Έρολ Φλίν
0: ή ο Κέβιν Κόστνερ. Α, και ο Ράσελ Κρόου.
1: Ο Κόστνερ,
0: ο Ράσελ Κρόου, έχετε δίκιο.
1: Είναι άλλοι ήρωες μπροστά σε αυτό. Άλλοι. Και επειδή εγώ έχω διαβάσει το παραμύθι, δέχομαι το γεγονός ότι ένα παραμύθι είναι ένα παραμύθι. Που σημαίνει ότι το διαβάζεις και φτιάχνεις το δικό σου κόσμο, διότι είναι, δεν υπήρξε. Δεν είναι αληθινό. Ωραία. Okay. Δέχομαι λοιπόν να κάνεις όποιες παρεμβάσεις θέλεις στο παραμύθι. Μην το διαστρεβλώσεις και τελείως όμως από το παραμυθένιο του.
0: Πραγματικά.
1: Υπήρξε μια ταινία στη δεκαετία του 70 που λεγόταν Το Ρόδον και το Βέλος. Σε αυτήν έπαιζε το Ρομπέντο Δασόν, τον έκανε ο Σον Κόνερι. Και τη Μάριον, το μεγάλο ερωτά του, η Όντρι Χέμπορν.
0: Α, καταπληκτική.
1: Εκεί λοιπόν έβλεπες έναν γερασμένο, ηλικιωμένο Ρομπέντο Δασόν που προσπαθεί να βρει ένα καταφύγιο στον ερωτά του και τελικά προδίδεται ακόμα και εκεί. Αυτή την απομυθοποίηση τη δέχομαι.
0: Mm. Αλλά οι άλλοι λέτε ότι είναι
1: αλλά
0: σχεδόν
1: αυτό το
0: σπλάτερ.
1: Άλλο που είναι, ναι, που γίνεται ένας που αποκεφαλίζει, σκοτώνει από πίσω ή πουλά, όλα αυτά τα πράγματα, ώσπου βρίσκει τελικά τη λύτρωση, εντάξει, αλλά έχει περάσει μια ώρα μαρτύριου μαζί για να φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραία μας ταξιδέψατε, σαν να είμαστε τώρα σε ένα ωραίο θερινό και έχουμε δει λίγο απ' όλα, πραγματικά, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θερμά.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε
1: καλώς
0: ήρθατε. Κύριε Βουλάκη, χαιρετώ και εγώ, γεια σας.

Angel, έχεις πάρα πολύ όρεξη και πολλά κέφια, γιατί λέει ότι σύμφωνα με μία προσέγγιση, την Ελένη, την ωραία Ελένη, τη μετέφεραν εχμάλωτη στην Αίγυπτο. Ως εκ τούτου το χρώμα της, μήπως μαύρισε χωρίς αντιλιακό. Έλα τώρα, το έχεις λίγο κάνει λύσα. Και λες και αρκετά άλλα. Όσο για τον Λάνθιμο, δεν ξέρω αν το λες για καλό ή κακό, ότι δεν κάνει σινεμά, κάνει κόμιξ στον κινηματογράφο. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει ο Λάνθιμος, το έχω πει. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ φρέσκια πρόταση και ματιά. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω και τα μεν και τα δε.

Ναι, Πέτρο, πολύ ωραία το έπιασες. On the Border, Chris De Berg, το τραγούδι υπέροχο και ταιριάζει με την είδηση που διάλεξα να σας πω και που ήρθε μόλις τώρα, ότι στο Λίβανο πάνω από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την εκεχηρία.

κερδίσαμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο ώστε να έχουμε το, έτσι, το απάβγασμα, να έχουμε την καλύτερη δυνατή σύνοψη της επικαιρότητας όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα. Πλησιάζουμε όμως το τέλος και νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσω με ένα τραγούδι που να σηματοδοτεί πολύ καλοκαίρι, πολύ βουτιά.

0: στο σκοτεινό.
1: Εν προκειμένου, τα υπόλοιπα, μια και λέμε και για πυρκαγιές και για τέτοια στο τραγούδι, θα τα ακούσετε αναλυτικά σε πολύ λίγο στο ωραίο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με το Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα.

Αλλά τι να πω, δεν μπορώ να ξεκολλήσω κι εγώ από το μικρόφωνο και την εκπομπή, γιατί τώρα έχετε στείλει και τα καλύτερα μηνύματα. Και ο Παναγιώτης λέει, μήπως η μαύρη Ελένη έχει σχέση με τη θεωρία της μαύρης Αθηνάς. Αθηνάς, όχι Αθήνας, ε. Καλό απόγευμα, λέει. Ο Κωνσταντίνος, ο 007 είναι άντρας, λευκός και πλοίαρχος, τίποτα άλλο. Πλωτάρχης νομίζω, αλλά εντάξει, μοιάζει αυτό. Κρατήστε την όρεξή σας για να μου είστε καλά, να περάσετε ωραία το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 5, με πολύ πολύ όρεξη, κέφια, μουσική, παρέα και φυσικά δημοσιογραφική ενημέρωση. Πολλά φιλιά!

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 3 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Άννα μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Αναλύονται στα εργαστήρια το οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Liberal. Οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι πολιτικές κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με άξονα τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποιες αλλαγές έρχονται στο νέο κώδικα λειτουργίας στις πολυκατοικίες? Τι είπε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας για το νέο νομοσχέδιο που αφορά σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων? Ρώσοι φαρσέρ μίλησαν με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Υβριδική επίθεση με χρήση AI. Δεν διέρευσαν απόρριτα έγγραφα, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση κυβερνητικών πηγών. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, τονίζει χαρακτηριστικά. Και τέλος, λαϊκό προσκύνημα ισορρός Χαμενεή στο Ιράν. Σημειώνεται ότι ο Χαμενεή σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναλύονται στα εργαστήρια, ενώ εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες στην υπόθεση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ταυτοποιήσεις προσώπων.
2: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας, επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες. Ωστόσο, εμφανώς συγκινημένος αποχώρησε από το νοσοκομείο ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του. Τα λόγια του πραγματικά συγκλονίζουν.
3: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
1: Τώρα για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την επίθεση μίλησε και ένας ακόμη ένικος, ο κύριος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης εξιτήριο.
4: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα, προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας, από ψυχολογικά. Σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
1: Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης τώρα που προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας. Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη καταδικάζουν με τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Κατηγορούν ωστόσο την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο liberal.gr. Άγη, καλησπέρα. Και ήταν πολλά αυτά τα μηνύματα.
5: Ακριβώς. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης στο πεδίο της θεσμικής ασφάλειας και παραναγγείλοντας πιθανόν νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης.
1: Έρχονται νέες πρωτοβουλίες, Άγιε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιέχει και ένα στοιχείο είδησης. Δηλαδή, θα δούμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνω στο κομμάτι αυτό.
5: Αν μείνουμε σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θα να υπάρξουν το επόμενο διάστημα σχετικές πρωτοβουλίες. Ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως δεν είχαμε παρέμβαση. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι δολοφονική ενέργεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε πως δεν έχουμε και το περιθώριο πλέον να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό το μανδύα και την έννοια της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις αυτές συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει, όπως είπε, μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο, τα οποία, όπως είπε, δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ σε συγκεκριμένο σημείο άσκησε και κριτική στον Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν έχει πει πως η Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που ίσως όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεται, αν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια, είπε ο Πρωθυπουργός, μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η πολιτική επιλογή για να υπάρξει δηλαδή διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές και να υπάρχει νομιμότητα παντού, συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις το οδήγησαν.
1: Εννοείς να σηκώσει το χαρτί της νομιμότητας και της ασφάλειας στο ζήτημα της πολιτικής βίας και ουσιαστικά να φωτογραφίσει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ότι ανέχεται αυτά τα φαινόμενα. Αυτό δεν λέμε.
5: Ακριβώς ανέχεται και μάλιστα το ανέφερε χαρακτηριστικά. Ότι δεν μπορούν να παραμένουν σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε όλο αυτό, όπως είπε, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο τους οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε ανάλογες πράξεις, ενώ ανάλογη επιθεσική στον κ. Τσίπρα έχουμε και από πλευράς του κ. Μαρινάκη και κυρίως και προς την προς την αριστερά. Και πέρα από αυτήν, ότι όποιος μιλάει για ακτιβισμό ή κάποια έστω ήπια παράνομη πράξη, όποιος κάνει συναυλία για να υπερασπιστεί άκρο αριστερούς που έκαναν κατάληψη αποσυνολικά, όποιος δηλαδή κάνει το άσπρο μαύρο για τις ιδεολειψίες του, αλλά ψήφισε το ψάρι κρέας για να τις ιδεολειψίες αυτές ή ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτική ευθύνη, είπε ο κ. Μαρινάκης, όποιος και αν είναι αυτός, οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και δεν αναφέρουμε στους πολίτες, αλλά σε αυτούς που είχαν θέσεις ευθύνης, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όντως χρησιμοποίησε, όπως είπε, σκληρή γλώσσα για μέρος του πολιτικού συστήματος, σχολιάζοντας ότι στην Θεσσαλονίκη κάποιοι ήθελαν νεκρό.
6: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
1: Τώρα, τον ίδιο πολιτικό χώρο έδειξε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky.
7: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κύριου Λάπα, βουλευτή του κυρίου Τσίπρα, πιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
1: Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αφήνοντας εχμές όμως για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια.
8: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
1: Από τη Βουλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχοποίηση των κινητοποιήσεων των πολιτών.
10: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
1: Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις. Τώρα, στόπεν μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
11: Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
1: Όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα του Δελτίου, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή με τη Θεσσαλονίκη και τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, καλησπέρα. Οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου, νέο σενάριο στο τραπέζι.
12: Ακριβώς, Θάνο, βρισκόμαστε ακόμη στο ίδιο σημείο από το πρωί, στην οδό Κίμωνος Βόγα με Γραβιά σε γωνία, όπου πλέον οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και ενός τετάρτου προσώπου, πέρα από τα τρία που φαίνονται στο βιντεολογικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, το οποίο μάλλον φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τώρα, πέρα από το βιντεολογικό υλικό, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρωί και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατά τη διάρκεια τρίωρης σύσκεψης που είχε ο Μιχάλης Σοχοίδης με ανώτατα στελέχη τόσο της, τα στελέχη αντιτρομοκρατικής όσο και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Στο τραπέζι τέθηκε και το ζήτημα με το γενετικό υλικό, το οποίο ενδέχεται να υπάρχει στις μονοτικές ταινίες, στα κομμάτια των μονοτικών ταινιών, τα οποία βρέθηκαν στα τρία σημεία μετά τις τρεις εκρήξεις, και αναζητείται το DNA προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των δραστών. Το τρίτο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει την ταυτοποίηση είναι το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί, αλλά και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και νέο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει έναν από τους τρεις δράστες να φεύγει από το περαστικό δάσος του Σέιξου, να φτάνει έξω από την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, του Σάββα Αναστασιάδη, ντυμένος με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, ένα μαντίλι και ένα καπέλο, κρατάει με μια μαύρη σακούλα και αφήνει τη σακούλα στο τελευταίο σκαλοπάτι της εισόδου της πολυκατοικίας του Σάββα Αναστασιάδη. Η έκρηξη έγινε 20 λεπτά μετά περίπου, 18 και 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, και αυτό δείχνει ότι ήταν μια βραδιφλεγές υλικό αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη. Φρόντισε δηλαδή ο δράστης να έχει το χρονικό περιθώριο προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Τώρα να πούμε ότι εδώ στην περιοχή της ανάληψης, πριν από περίπου 2,5 ώρες, έφτασε εδώ ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα.
1: Και μίλησες μαζί του.
12: Ακριβώς, συγκλονισμένος, και αυτό που είπε και ευχήθηκε είναι η γυναίκα του, η Βάγια Νέστορα, να είναι το τελευταίο θύμα τρομοκρατικής επίθεσης στη χώρα μας. Ευχήθηκε μάλιστα να μην κάτι αντίστοιχο, να μην πάθει κανείς, καμία οικογένεια από τους δράστες των τριών εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων. Μεγαλείο ψυχής από τον πατέρα της Αφροδίτης, και αυτό που τόνισε για την κόρη του είναι ότι αν για ένα πράγμα είναι γνωστή η Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, είναι για το κοινωνικό της έργο και την κοινωνική της προσφορά μέσα από το σύλλογο που είχε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, Νοτιού Μιελού. Ήταν μια ασθένεια από την οποία έφυγε η αδερφή της πριν λίγα χρόνια. Να σας πω
1: η
12: ότι
1: Νικολέτα,
12: εδώ,
1: αν δεν κάνω λάθος.
12: Ακριβώς.
1: Εδώ η Αφροδίτη λοιπόν έχει χάσει την αδερφή της Νικολέτα πριν από κάποια χρόνια.
12: Ακριβώς. Ακριβώς, είναι τραγική η ιστορία της οικογένειας, και τώρα χάνει και την μητέρα της. Εδώ από την πολυκατοικία πριν από λίγο έφυγα και οι γρανίτες αστυνομίας απομάκρυναν τα δύο αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, μεταφέρθηκαν στα κλιματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, ενώ συνεχίζονται εδώ οι εργασίες αποκατάστασης. Νωρίς το μεσημέρι έφτασε εδώ και ο έτερος ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος πήρε επίσης εξιτήριο από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος και αυτός όταν είδε το βομβαρδισμένο τοπίο της εισόδου της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, πραγματικά σοκαρίστηκε, τότε κατάλαβε το μέγεθος των εκρήξεων.
1: Και μιλάμε για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, Τίμω, έτσι.
12: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε να συμβεί σε μένα, σε σένα, στην μητέρα μας, στον οποιονδήποτε, έτσι.
12: Ακριβώς. Εδώ η περιοχή της ανάληψης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι στην ανατολική πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι μια ίση γειτονιά, μεσοαστική γειτονιά. Απέχει 250 μέτρα από την νέα παραλία. Ζουν οικογένειες και εδώ όσο περνούν οι ώρες φουσκώνει ο θυμός και η αγανάκτηση των γειτόνων, και αυτό γιατί η Αφροδίτη Νέστορα είναι πολιτευτής, ωστόσο δεν ήταν βουλευτής, δεν είχε εκλεγεί, δεν είχε κάποια θέση που έπαιρνε αποφάσεις.
1: Δεν είναι στέλεχος της πρώτης γραμμής, να το πούμε έτσι λαϊκά απλά.
12: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Τίμω, αλλά θα παραμείνουμε εμείς στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και θα δούμε τον Φέδωνα, θα συναντήσουμε μάλλον τον Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει και για τους τραυματίες. Φέδωνα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εδώ που βρίσκεται από χθες το μεσημέρι Αφροδίτη Νέστορα, στην μονάδα εγκαυμάτων, και νοσηλεύεται. Μια σύγχρονη μονάδα, ένα σύγχρονο κέντρο εγκαυμάτων, ίσως το πιο σύγχρονο στη Βόρεια Ελλάδα. Χρήζει νοσηλείας εκεί, εδώ. Είναι πάνω από το κεφάλι της φυσικά όλο το ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να της παράσχει μια ταχεία ανάρρωση και να επούλωση των εγκαυμάτων που φέρει στα χέρια και τα πόδια. Η κατάστασή της υγείας της είναι σταθερή, είναι ελεγχόμενη. Βέβαια παραμένει άγνωστο το πότε θα λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ενδέχεται αυτό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και εν συνεχεία να μπορέσει να παραστεί και στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας. Από εκεί και πέρα σήμερα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είχαμε 2 εξιτήρια. 3 είναι οι τραυματίες που βρίσκονταν εκεί μέχρι και το πρωί. Οι 2 έλαβαν εξιτήριο. Πρόκειται για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτη, και έναν ακόμη ένικο, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, και οι 2 αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει για νοσηλεία το 3ο άτομο που βρίσκεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην καρδιολογική πτέρυγα και την στεφανιαία μονάδα, καθώς όπως είχαμε πει αντιμετώπισε μερικά προβλήματα ένα πρόβλημα με την καρδιά της αυτή η γυναίκα, λόγω του εκτεταμένου στρες που βίωσε μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, είναι καλά και εκείνη στην υγεία της, παραμένει για νοσηλεία και για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και μαζί σου. Αλλάζουμε θέμα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά σχεδόν όλους μας, σαρωτικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών και γενικότερα στην συνιδιοκτησία ακινήτων. Προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατάρτιση ενός νέου κώδικα ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην συνιδιοκτησία αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας, διαχείριση κοινών ακινήτων και πολλά άλλα. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων.
14: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει 2 παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε 2 διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
1: Στη σωστή κατεύθυνση, οι αλλαγές τόλμησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Τάσος Βάπας είναι Γενικός Γραμματέας της Πομιδά.
15: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο Απόστολος Τσίλης, αντιπρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Να τον ακούσουμε.
16: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει
15: πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρησεις υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης, ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έθεση, ενώ έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
16: Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς η κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά, κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
1: Στο θέμα αναφερθήκαμε και χθες, αλλά είναι σημαντικό και επιμένουμε, νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θα πάμε με παραδείγματα στο ρεπορτάζ και είναι κοντά μας η Κατερίνα Γράβου για να μας πει περισσότερο. Κατερίνα, καλησπέρα.
17: Διπλό θα είναι το όφελος για χιλιάδες συντάξιούχους χειρίας. Από τη μια, καταργείται οριστικά, όπως είπε, η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας από τη χορήγησή τους, που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και από την άλλη, θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και η δική τους σύνταξη. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, έρχεται γρήγορα σύντομα νομοθετική ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, με την οποία οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του φανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας μέχρι σήμερα, υπενθυμίζουμε, το ποσοστό μειώνονταν στο 35% της αρχικής σύνταξης. Πάμε όμως να το δούμε με ένα παράδειγμα. Με σύνταξη φανόντος λοιπόν 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, δεν διαμορφώνεται στα 350 ευρώ, αλλά διαμορφώνεται στα 446, που είναι το κατώτατο το όριο με 20 ετία. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Επίσης, εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται. Καθώς, αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70% από το 35%, χωρίς όμως αναδρομική καταβολή.
1: Αμέσως θα γίνει αυτό, δηλαδή αυτόματα, ή θα πρέπει κάτι να κάνουν?
17: Με την ψήφιση της ρύθμισης από τον επόμενο μήνα, θα έρθει η αναπροσαρμογή, αφού βεβαίως γίνει ο επανεπολογισμός. Τέλος, η αγωνία και για 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές, οι οποίοι ζούσαν με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα, δεν θα γίνουν οι μειώσεις, δεν πρόκειται να καταβάλουν αναδρομικά και βεβαίως 122.000 συνταξιούχοι χειρίας που έπαιρναν διπλή εθνική σύνταξη θα εξακολουθήσουν να παίρνουν τις δύο εθνικές συντάξεις κανονικά.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, στην νομοθετική ρύθμιση που αλλάζει το καθεστώς της συντάξης χειρίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του, επιβεβαιώνοντας ότι καταργείται η περικοπή που προβλεπόταν μετά την τριετία. Όπως σημειώνει, το ζήτημα των συντάξεων χειρίας αποτελούσε σταθερό αίτημα πολιτών σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση από γυναίκες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με αβεβαιότητα για το εισόδημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι το μέτρο αφορά πάνω από 150.000 πολίτες, υπογραμμίζοντας πως η παρέμβαση αποτελεί πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
18: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
9: Σε αυτούς, κύριε Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
18: Στο 70%.
9: Α, επιστρέφουν στο.
19: Άρα
9: στο 70%.
19: Θα δουν αύξηση, λοιπόν.
18: Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
19: Αυτό
18: όταν
19: είναι.
18: Προέρχεται από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία. Συντάξει, δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί, εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
9: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
18: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: Σε μια εντελώς διαφορετική είδηση, για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται ο Πιέρος Τζανετάκος και περιέχει και την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκα Κώστα Τσουκαλά.
20: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
21: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμούς Ευρωπαίους αξιωματούχους.
20: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός Πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας David Cameron και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
22: Μετά την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
20: Την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητάει η αντιπολίτευση. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.
1: Έντονες όπως ακούσαμε είναι και οι αντιδράσεις για την υπόθεση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα ακούσαμε τον Κώστα Τσουκαλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη». Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο. Το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Πειρά και από το κόμμα Νίκη που σχολιάζει ότι ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν. Σκοπτικό σχόλιο έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ρωτώντας: «Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του?» Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με το σημαντικότερο πρόβλημα στην αγορά, την ακρίβεια. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
0: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε σήμερα στο Earth News και αναφέρθηκε σε επόμενες κινήσεις του Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας που επετεύχθη στην αρχή της εβδομάδας κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Καταρχήν, να πούμε ότι ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το μέτρο του πλαφών, το οποίο ήρθε από το τέλος Ιουνίου, έχει αφήσει θετικά αποτελέσματα στην αγορά και αναφέρθηκε στους 2.000 κωδικούς. Των οποίων οι τιμές μάλλον έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά έως και 6%. Αυτά τα προϊόντα και αυτές τις τιμές θα παραμείνουν παγωμένες το επόμενο δίμηνο. Όπως επίσης θα παραμείνουν παγωμένες, αυτό έχουν δεσμευτεί οι φορείς της αγοράς, παγωμένες και οι υπόλοιπες τιμές των άλλων προϊόντων στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα. Στο μεσοδιάστημα, προκειμένου να προετοιμαστεί το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχήν θα στείλει μια επιστολή προς τους φορείς, καλώντας τους σε συνομιλίες, προκειμένου να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο της μείωσης των τιμών. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Να πούμε, Θάνο, αν έχεις ένα λεπτό ακόμη, ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από την αυθαιρεσία των τραπεζών. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Υπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν και να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπει αφορά καταναλωτικά επισκευαστικά δάνεια και κάρτες έως 100.000 ευρώ, δηλαδή δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα οποία εκτός των άλλων μέτρων που λαμβάνονται κυρίως για την ενημέρωση των καταναλωτών, προβλέπεται και πλαφόν στο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής για την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή για δάνεια που έχουν διάρκεια έως 4 έτη θα πρέπει να πληρώσει το πλέον το 60% του δανείου, για δάνεια 4 έως 8 έτη το 70% του δανείου και για δάνεια μεγαλύτερα των 8 ετών το 75% του δανείου.
1: Πινελόπη, το Πασόκα κάλεσε τον κύριο Θεοδωρικάκο να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι. Γνωρίζουμε αν έχει υπάρξει απάντηση, αν θα υπάρξει πάνω στο ζήτημα αυτό που θέτει το Πασόκ από τον Υπουργό?
0: Σαν ήδη από την αρχή της εβδομάδας, ο κ. Θεοδωρικάκος δηλώνει ότι είναι έτοιμος να δώσει στην δημοσιότητα τον κατάλογο αυτό, στον οποίο μάλιστα, όπως δηλώνει, περιλαμβάνονται ακόμα και κρέατα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα να έχει δοθεί ο κατάλογος στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το Πασόκ ζήτησε από τον. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το Πασόκ ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων.

0: εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Όπως αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν, και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τι δήλωσε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Κάνω σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Επιστροφή και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα και τον Άγιο Βαγιάνο. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και τα διλήμματα που τίθενται βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο liberal.gr, όπου επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας. Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε και πάλι τις κάλπες για πολλωστή φορά. Έχω ξεχάσει πόσες είναι αυτές οι φορές. Στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Καλησπέρα και πάλι.
2: Από το δίκαιο σε κάθε τελευταία παρουσία του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, στην άνοιξη του 27. Μάλιστα, τονίσει πως ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Επιμένω, είπε, στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογώ, γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Ενώ εξέφρασε και την πίστη του ότι δεν υπάρχει και πρόταση διακυβέρνηση τη στιγμή.
0: Λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς, Άγιε, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν ακούμε. Θα επανέλθω. Ναι, Άγιε, μια τελευταία προσπάθεια.
2: Είμαι λοιπόν, πιστεύω, είπε ο Πρωθυπουργός, πως δεν υπάρχει γενεραλική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν επειδή έξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν και την ευθύνη των επιλογών τους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως θεωρεί απολύτως λογικά και αναμενόμενα τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, βρίσκεται 15 μονάδες μπροστά. Θεωρώ ότι το να κυνηγάω, είπε, αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν το Πασόκ, σημείωσε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει πως θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επίσης άσκησε κριτική στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως περιφρόνησε ουσιαστικά την εντολή που είχε στις εκλογές του 23, παρετήθηκε και παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει, όπως τόνισε τώρα, με ένα κρυφό κόμμα, πριν όμως με ένα λόγο πολιτικό και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι ίδια και απαράλλακτα, και με μια ομάδα, αναφέρθηκε και στην ομάδα του κ. Τσίπρα, παντελώς άγνωστη, η οποία εκτίθεται λίγο στη βάση των κριμπίες των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα στάλμα και το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως εγώ τον έναν αντίπαλο, τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα, είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και της χώρας, τα οποία καλούμε να αντιμετωπίσω. Από εκεί και πέρα, σημείωσε πως ο ελληνικός λαός θα επιλέξει το πώς θα καταρρύμει τις ψήφους του στις εκλογές του 27.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός, Άγιε, εξαπέλυσε πειρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία.
2: Ακριβώς, ανέφερε πως ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που προτείνει λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και μιλάει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ενώ, όπως είπε, σχεδόν αναφερόμενο στον κύριο Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα, κλείνοντας και βέβαια οριστικά την πόρτα και σε εκείνες τις φωνές τις οποίες λένε πως θα πρέπει να υπάρχει μια οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση εν ώψη των εκλογών. Συνολικά, θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο τελικός κριτής θα είναι ο λαός, οι Έλληνες πολίτες, και ο ίδιος παραμένει με την ίδια όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσει αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση προφανώς πως αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτός είναι, όπως είπε, τελικός κριτής.
0: Άγιε, ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη, επανέλαβε την δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο σύστημα.
2: Ακριβώς, και ανέφερε πως συνολικά πάνω από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία είναι εκείνα τα οποία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

0: Το πήραμε ο Πρωθυπουργός με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ώστε να κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ συνολικά ανέφερε πως για τη μέρη της τελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας κάνουμε γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις. Τόνισε δε πως με αυτό το είδος την ανταπόκριση σημαίνει πως νέοι γιατροί είναι διαδεθειμένοι να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους.
1: Μάλιστα, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
2: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ο Πρωθυπουργός σας ασχολείται προσωπικά με το ΕΣΥ, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλοί δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε σήμερα.
1: Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από την Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την κυβέρνηση. Και πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ανεβάζει, πατάει γκάζι το ΠΑΣΟΚ, βάζει τους τόνους, από τη μία η ακρίβεια, από την άλλη το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφανώς έχουν παίξει ρόλο και οι δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της επίκαιρης επερώτησης που συζητήθηκε σήμερα νωρίτερα το πρωί στη Βουλή αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν ήταν ένα ακόμη ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου, υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκη και συμπλήρωσε ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για την χώρα, ωστόσο με τη διαχείριση την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εξελίχθηκε σε μια χαμένη ευκαιρία. Έκανε σκληρή κριτική του κυρίου Ανδρουλάκη. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων. Αντί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σαφείς προτεραιότητες, παρουσίασε ένα κατάλογο έργων που αναθεωρούνταν διαρκώς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πανεπιστήμια και τους παραγωγικούς φορείς. Και μάλιστα σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον, θεωρούμε αναγκαίο, είπε, τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια που κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, απαντώντας στην κριτική του κ. Ανδρουλάκη αλλά και της αντιπολίτευσης συνολικά και των άλλων κομμάτων, είπε ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αναζητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025, είπε, οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες. Και όπως είπε, όπως τόνισε, εμείς δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους, επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και παραγωγικότητα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Πάνω.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
5: Τις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
6: πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
7: Η σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει σπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
1: Θα πάμε τώρα στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος, μια απάτη με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Περιμένουμε, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Υπάρχουν γιατροί και φαρμακοποιοί που εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές συνταγές και πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα. Εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κατά την επιχείρηση, συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που ήταν ιδιοκτήτης 4 φαρμακείων και διαχειριστής τους, μαζί με ακόμη 8 άτομα, μέλη της οργάνωσης, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία 6 φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς του ΕΣΥ, ένας ψυχίατρος τοπικού νοσοκομείου και μια οικογενειακή γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, είχαν στήσει την απάτη με πολυετή δράση. Από την έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης πρέπει σε ψευδείς συνταγογραφείς, χρησιμοποιώντας άμυκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στόχευαν κυρίως τα άμυκα ηλικιωμένων εν αγνία τους, άμυκα Ρωμά, συνήθως εναντιαμοιβής, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμη και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από την ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας βεβαίως παράνομο οικονομικό όφελος. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθείς σε συνταγές. Ο συλληφθής αρχηγός της οργάνωσης με δικογραφία επισχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον Αρμόδιο Εισαγγελέα.
1: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έχει κλείσει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σάνων, ναι, ήταν αναμενόμενο, είχε προανακριθεί ουσιαστικά. Το ξέραμε δημοσιογραφικά και ως πληροφορία. Επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Θεωρεί στην μακροσκελή του ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να προσφέρει άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να υπάρξει σε εκλογές και αυτό είναι το Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί και από κομματικό μέλος.
1: Μάλιστα. Μια εξέλιξη που έρχεται να δέσει και με την προηγούμενη παρέτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς Θάνο. Ναι, φαίνεται ότι θα έχουμε...
1: Έπεται συνέχεια.
9: Μάλλον έπεται συνέχεια. Θα υπάρξουν δηλαδή μια σειρά από παρετήσεις, κυρίως από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια αυτό μέλει να το δούμε, διότι οι εικασίες ή πληροφορίες οι δικές μας μέλει να επιβεβαιωθούν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Στην επίξιδα του κόσμου θα πάμε τώρα και στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα, όπου ο επίσημος απολογισμός για τα θύματα από το διπλό φωνικό σεισμό μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ο αριθμός ήταν στους 2.595 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, 12.500 περίπου χιλιάδες τραυματίες. Και θα σου αναφέρω ότι στην πόλη Εγκουάιρα οι ιατροδικαστές λένε ότι πλέον στα νεκροτομεία φτάνουν καθημερινά πάνω από 400 ορί, που σημαίνει ότι ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στο Ιράν, όπου μια εξαιρετικά μεγαλοπρεπή και αρκετά δαπανηρή τελετή για την... μάλλον πολυήμερη τελετή για τον Αλί Χαμενεΐ.
1: Πολλοί θα πούν γιατί τώρα, ενώ έχει σκοτωθεί από τις 28 του Φλεβάρι, για λόγους ασφαλείας?
10: Όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, είναι και για λόγους που θέλανε μια ήρεμη, να επιτευχθεί κάποια ηρεμία, η εκεχηρία αυτή που με το μνημόνιο. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ένα καθαρό δείγμα οργάνωσης, ένα δείγμα ομαλής λειτουργίας μιας χώρας η οποία είναι μετά από τον πόλεμο και συμπίπτει χρονικά με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική ανεξαρτησία.
1: Θα εμφανιστεί ο ιός?
10: Όχι, για λόγους ασφαλείας. Βέβαια προσπαθούν, αυτό που βλέπουν και αυτό που παρατηρούν οι αναλυτές αυτή τη στιγμή είναι οι ξένες αντιπροσωπείες, πόσο αναβαθμισμένες ή πόσο με χαμηλού επίπεδου αξιωματούχους θα παρευρεθούν. Ωστόσο, οι αρχές εκεί έχουν κάνει μια τεράστια προετοιμασία. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και για την προστασία των επισκεπτών, αλλά και για την προστασία όσων θα παρευρεθούν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ωρα Μουντιάλ, και εμείς ακούμε τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος μας ενημερώνει. Τάσο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και από μένα. Χθες έγιναν πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία ουσιαστικά συμπλήρωσαν τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση για τους 16 εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε ένα από τα δυνατότερα ζευγάρια της φάσης, ενώ την πρόκριση φυσικά πήρε και η Ισπανία. Αρχικά χθες βράδυ στο Λος Άντζελες η Ισπανία δεν αντιμετωπίζει σε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Αυστρία και με 3-0 πέταξε για τη φάση των 16. Ενώ τα μεσάνυχτα στο Τορόντα, σε ένα μάτς που θα μνημονεύεται για χρόνια για το σασπένς του, η Πορτογαλία πήρε μια δραματική πρόκριση επικρατώντας 2-1 της Κροατίας με ανατροπή στο φινάλε και μάλιστα με τον Γκονσάλο Ράμος να υπογράφει τη λύτρωση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3 γκολ για τους Κροάτες ακυρώθηκαν, 1 για τους Πορτογάλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στο ενδεχομένως τελευταίο παιχνίδι του Λόκα Μόντριτς με το εθνόσημο. Μάλιστα ο Γκρβάνδριο στο 13ο λεπτό το καθυστερήσεων ισοφάρισε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε ως offside. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόρεσε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης από το σημείο του πέναλτι και πέτυχε το πρώτο τέρμα σε παιχνίδι νοκάουτ του φάσης στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, οι δύο ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία και Πορτογαλία δηλαδή, θα έρθουν αντιμέτωποι στη φάση των 16 τη Δευτέρα, 6 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στον Τάλλας για μια θέση στα προημιτελικά. Τέλος, στο Βανκούβερ, τα ξημερώματα για την Ελλάδα, Ελβετία, Αλγερία 2-0, με τον Εμπολό και τον Εντόε να σκοράρουν εύκολα. Οι Ελβετοί πέρασαν στην επόμενη φάση και ο νικητής αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Σήμερα, σε λίγη ώρα, 9 η ώρα, Αυστραλία-Αιγυπτός από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά. Στη 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, Αργεντινή, μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, και στις 4:30 το ξημέρωμα Κολομβία-Γκάνα από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι. τα ζευγάρια για τη φάση το 16, πριν μου πεις οτιδήποτε για να προλάβω να τα πω. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος, κόντρα στην Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι, και Ελβετία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού, Κολομβία, Γκανά, Ελαθάνο.
1: Δεν υπάρχει ερώτημα, Τάσο, τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε τις ματσάρες και τις σημερινές ματσάρες, όπως λέει ο φίλος ο Δημήτρης Καϊμάς, και να πάμε να κλείσουμε με τον καιρό.
12: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Νικολέτα Γιακοπούλου.
13: Το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Στερεά, πρόσκαιρα και σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ορεινή Κρήτη, πιθανώς και στο Ιόνιο. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε μπόρες κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε σύντομες βροχές, κυρίως σε σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Αρέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαβάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
12: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα και από αέρος, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου, για παρατυπίεση δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος έντιμων αγροτών και φορολογουμένων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς όπως και τον Πρωθυπουργό. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτονικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις αλλά και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.
12: Ο καιρός.
14: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Καθρέφτης και στο Χρήστο Μιχαηλίδη.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον καθρέφτη του Earth News Radio. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα Ιουλίου σε συνθήκες καύσωνα. Αύριο, 4η Ιουλίου, 4th of July, η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια της, παρακαλώ, και της έλαχε σε αυτή τη σημαντική επέτειο να εκπροσωπεί τη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι να κάνουμε, εξελέγει και μάλιστα πανηγυρικά.

Από όσοι διαβάζω στο ατίθασο site Vox, ο Τραμπ έχει πάθει υπερενθουσιασμό και προφανώς μαζί με την κλασική προεδρική γαλοπούλα έχει τοποθετήσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της επετείου στην Ουάσιγκτον, με σχέδια γεμάτα από ενθουσιασμό, με πάρα πολλά φεστιβάλ παντού και πυροτεχνήματα. Σε άλλο επίπεδο, η προετοιμασία της αυριανής εθνικής γιορτής έχει μετατραπεί και σε μια έντονη συζήτηση για το τι αντιπροσωπεύει η Αμερική στις μέρες μας. Πώς όλοι αντιμετωπίζουμε την αμερικανική ταυτότητα, την πολιτική και τα όποια οράματα.

0: Στρώσαμε και το μουσικό μας χαλί που είναι το βασικό θέμα από την καταπληκτική ταινία Forrest Gump και ξεκινήσαμε με ένα δημοτικό τραγούδι που το διαλέγει, όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή ο εκάστοτε καλεσμένος. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά με τη μουσική και θα καλησπερίσω με πολύ χαρά τον απόψινό καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, τον κύριο Γιάννη Τσιαούση. Είναι γιατρός, χειρουργός και καθηγητής ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συναντιόμαστε και πάλι έστω και μετά από πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Δεν αλλάξαμε πολύ. Λίγο.
1: Είναι πολύ αισιόδοξο. Χαίρομαι αν συμφωνούν και οι τρίτοι σε αυτή τη διαπίστωση.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θα τον συστήσω καταρχάς επισήμως. Είναι επιμελητής στην χειρουργική κλινική. Ήτανε επιμελητής στη χειρουργική κλινική του Royal Infirmary του Εδιμβούργου, μεταδιδακτορικός υπότροφος του Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου από το 1998 στο 2000, χειρουργός εδώ στο Metropolitan Hospital και στο Κωνσταντινοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο
1: Νέας Ιωνίας.
0: Από το 2013 υπηρετεί στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία εξελέγει και καθηγητής πρώτης βαθμίδας το 2023. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής από τον Σεπτέμβριο του 2021. Έχει ο καλεσμένος μου, ο κύριος Τσιαούσης, πλούσιο κλινικό έργο στην χειρουργική του πεπτικού συστήματος και ερευνητικό έργο εστιασμένο στην χειρουργική και τους βιοδείκτες του καρκίνου, του παχαίως εντέρου, καθώς και στην κλινική και χειρουργική ανατομία. Τώρα, αν δεν με προδίδει η μνήμη μου κάτι που θα ρω πως πλησιάζει, θυμάμαι στην ελευθεροτυπία που ήμουνα κάποτε, είχα μια συνέντευξη κάθε Δευτέρα από ένα πρόσωπο σημαντικό και νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι ο καλεσμένος μου, ο κ. Τσιαούσης, ήταν εκείνος που με προέτρεψε να γνωρίσω τον Κωνσταντίνο Γαρδίκα. Δεν μου έλεγε τίποτε το όνομά του, αλλά κανονίστηκε η συνάντηση στο διαμέρισμά του ακριβώς απέναντι από τον Ευαγγελισμό, που ήταν το δεύτερο σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Δεν θα φλιαρίσω άλλο εγώ, εσείς να φλιαρίσετε από εδώ και πέρα. Λοιπόν,
1: να ξεκινήσω από πού?
0: Να ξεκινήσετε από την επιλογή του του τραγουδίου, παρακαλώ. Είναι Καλαματιανό της Πελοποννήσου.
1: Ναι. Η επιλογή του, όταν μιλήσαμε και μου είπατε ότι πρέπει να, ότι είναι συνήθεια στην εκπομπή, για να μην πω κανόνας, επειδή μου αρέσει ο όρος κανόνας, είναι συνήθεια στην εκπομπή, το πρώτο τραγούδι και το τελευταίο να το διαλέγει ο καλεσμένος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είμαι λάτρης της μουσικής, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά αποφάσισα καταρχάς, επειδή εκπροσωπώ τον φορέα Άνθη της Πέτρας, φίλη παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Άνθη της Πέτρας, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, να έχουμε μια αφετηρία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, και το συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι, βρίσκει κανείς αυτό που πολύ πρώιμα ανακάλυψε ο Γκέτε, γιατί του αρέσει το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, εξαιτίας των εκπληκτικών μεταφορών που είχε.
0: Ο
1: γνωστός γερμανός ποιητής λάτρεψε το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, ήταν ένα από τα αίτια του φιλελληνισμού του Γκέτε, και μάλιστα το είχε κάνει φοβερή εντύπωση πως το δημόδες τραγούδι που ήταν της εποχής στο δημοτικό, βάζει ο άγνωστος, ο ανώνυμος ποιητής, βάζει δύο βουνά να μαλώνουν. Ο Όλυμπος και ο Κύσαβος, τα δύο βουνά μαλώναν.
0: Για μια αυτό εκπληκτική μεταφορά. Το ζυγά, ζυγά, τι...
1: Τώρα, στο συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξα, στην ουσία έχουμε τι εκφράζει, κατά τη γνώμη μου. Εκφράζει την ανάγκη του κάθε όντος, όχι μόνο του ανθρώπου, να έχει τέρι. Έτσι, όλα τα πουλάκια
0: έχουν τέρι.
1: Πάνε ζυγά-ζυγά, εκτός από το έρμο το αηδόνι, που περπατεί στον κάμπο μαζί με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδεί.
0: Το αηδόνι περπατεί με το...
1: Μαζί με τον, αετό, μια πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου, φαντασιακή κατάσταση, έτσι, ο βασιλιάς των πτηνών, με το φτωχό αηδόνι, το οποίο έχει το χάρισμα βέβαια της εκπληκτική, του εκπληκτικού κελαϊδήματος. Και τι λέει το αηδόνι και λαϊδί και λέει, βρε μεσολογίτη πραγματευτή, που τη βρήκες αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά. Στην ουσία το αηδόνι είναι το εκάστοτος άνθρωπος που αναζητεί ένα τέρι και εκφράζει και μια ζήλια για τον άλλον που έχει βρει ήδη το τέρι του, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Μεσολογγίτης. Δηλαδή βλέπουμε μια εκπληκτική μεταφορά

0: μια εκπληκτική μεταφορά, όπως τα βουνά, τα δύο μαλώνανε ο Όλυμπος και ο Κίσαφος, έτσι και το Αηδόνι μεταφέρει αυτή την ανάγκη. Ξέρετε, στο δημοτικό τραγούδι η ευγένεια είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο συγκλονιστικό στοιχείο. Η αγάπη και ο έρωτας, δεν υπάρχει, θεωρώ, τραγούδι που να περιγράφει την αγάπη και τον έρωτα πιο ευγενικά από ότι το δημοτικό τραγούδι.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή η συγκεκριμένη επιλογή. Συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή αρκετές φορές στα δημοτικά, είμαι λίγο, όχι ότι δεν μου αρέσουν, αλλά δεν τα γνωρίζω όσο καλά θα έπρεπε να ήταν, αλλά why not, που λένε και οι φίλοι μου οι Εγγλέζοι. Μια χαρά ταιριάζει αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα, το δημοτικό, με την Καράντσα, μία από τις καλύτερες σοπράνο που μας έχετε φυλάξει για το
0: τέλος.
1: Για το τέλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για την δουλειά σας.
0: Κοιτάξτε, τα Άνθη της Πέτρας είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 2013 σε μια δύσκολη συγκυρία, με αφετηρία την παραδοσιακή τέχνη της Πέτρας των Λαγκαδινών Μαστόρων. Τα Λαγκάδια ήταν το κυριότερο μαστοροχώρι της Πελοποννήσου από τα μέσα του 18ου αιώνα και βεβαίως την ακμή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που είναι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν έχουμε πια την ανοικοδόμηση της Ελλάδας, έχουμε την είδηση του νέου ελληνικού κράτους, μετά τις δύο πρώτες δεκαετίες που προσπαθεί το νέο κράτος να σταθεί στα πόδια του, σιγά σιγά αρχίζει να παράγεται πλούτος, και ξέρετε, η πρώτη έκφραση του πλούτου είναι η ανοικοδόμηση είτε των ιδιωτικών έργων είτε και των δημοσίων έργων. Αυτή η περίοδος συμπίπτει με την ακμή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από λαϊκούς μαστόρους, λαϊκούς αρχιτέκτονες. Πολλές φορές κλήθηκαν να επιλύσουν πολύ σημαντικά τεχνικά προβλήματα που ίσως ακόμα και οι επιστήμονες της εποχής είχαν δυσκολευτεί, και υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν κυρίως κάποια μυθολογικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν υπάρχει βάση όταν μελετούνται σήμερα από τους σύγχρονους ερευνητές. Έτσι, τα Άνθη της Πέτρας ξεκίνησαν σε μια δύσκολη περίοδο. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τον εγχείρημα, και θα ήθελα να μνημονεύσω εδώ τους αείμνηστους, μάλλον Άγγελο Δελιβοριά, ο οποίος μάλιστα ήταν και επιφυλακτικός, γιατί ήξερε τις δυσκολίες. Ήταν η εποχή πάρα πολύ, είχε πολλά προβλήματα με το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο είχε επεκταθεί, είχε μεγάλους δανεισμούς, είχε αναγκαστεί να απολύσει, όπως ο ίδιος έλεγε, βουρκώνοντας το 50% του προσωπικού του Μουσείου Μπενάκη για να το καταστήσει βιώσιμο στην αιχμή, στο πικ της οικονομικής κρίσης. Ο Νίκος ο Κούνδουρος, ο Σπύρος ο Μερκούρης, αλλά και φίλοι που είναι μαζί μας, όπως ο Σταύρος ο Μπένος, ο Λουδοβίκος των Ουνογίων και πολλοί άλλοι, ο Μανώλης ο Κορέας, ο Βασίλης ο Γκανιάτσας, άνθρωποι που πραγματικά συνεισφέρουν με το έργο τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και την επιστήμη, την αρχιτεκτονική.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε στο Earth News Radio. Το πρώτο το έχω συνέχεια στο άκρη της γλώσσας μου και τον μαλώνω τον εαυτό μου. Και καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο γιατρός, ο κύριος Γιάννης Τσιαούσης. Αυτός επέλεξε και το τραγούδι, το δημοτικό που ακούσαμε στο ξεκίνημα. Να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, μουσικές και τραγούδια, είπαμε, τις Παρασκευές από τον ή την καλεσμένη μας. Τώρα, ας μπούμε λίγο στα, ας τα πω βαριά και ανθυγινά. Γενικά, ο Έλληνας είναι υγιής?
0: Κοιτάξτε, το θέμα της δημόσιας υγείας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, διάβαζα προσφάτως μια μελέτη στατιστικής από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, για τα αποτελέσματα που έχουμε στην αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. Πολλές φορές προβάλλονται ότι αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα.

0: έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ πιο δύσκολο κτλ. Που μπορεί έτσι σε περιπτωσιολογικά να ισχύει. Όμως αυτό δεν αντανακλάται γενικά στους δείκτες επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών, στους οποίους σύμφωνα με την τελευταία στατιστική ανάλυση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις. Νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει μια συστηματική πολιτική πρόληψης εδώ και χρόνια, που πρόληψης που αφορά τη δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα τη διατροφή, όπως για παράδειγμα συνήθειες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, επίσης η προστασία από στοιχεία βιομηχανικά που στο παρελθόν έχουν, όπως έχει διαπιστωθεί, ενοχοποιούνται για συγκεκριμένες νεοπλασίες και κακοήθειες ειδικότερα. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στο πόσο ξεκινάμε από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω της πρόληψης αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο.
1: Για το κάπνισμα έχουμε μειώσει.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό, παρατηρείται μείωση του καπνίσματος και περισσότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Δηλαδή εκεί τα πράγματα στις γυναίκες είναι λίγο διαφορετικά.
1: Με ανησυχεί εμένα το παιδί, διότι εκτός το ότι μερικά παιδιά μπορεί να καπνίζουν, αλλά αυτά
0: τα ηλεκτρονικά,
1: τα οποία τους πάνε στο περίπτερο και το παίρνουν, αυτό κάνει βλάβη.
0: Υπάρχουν μελέτες
1: που δείχνουν, Σπεχράκης μου έλεγε ότι κάνουν.
0: Ακριβώς, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι πραγματικά και αυτού του είδους η εναλλακτική του κλασικού καπνίσματος, δηλαδή
1: είναι και ηθιστικό, μπορεί μετά να πάει σε πιο βαριά.
0: Ακριβώς, δηλαδή προκαλεί βλάβες. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, γιατί απαιτείται χρόνος, αλλά ήδη έχουμε αποτελέσματα που δείχνει ότι έχει βλαβερές συνέπειες και το άθροισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, οπότε νομίζω ότι εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια μέσω κυρίως της ενημέρωσης από το σχολείο αλλά και στην οικογένεια για το πώς επηρεάζουν. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου είναι πια επιδημία, για να μην πω πανδημία, για τον δυτικό κόσμο είναι το θέμα της παχυσαρκίας. Στην Ελλάδα έχουμε ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία δεν συνδυάζεται μόνο με τα κλασικά που είχαμε, ας πούμε τα μεταβολικά νοσήματα όπως διαβήτη, υπέρταση κλπ, στεφανία νόσο, έχει σχέση και με νεοπλασίες συγκεκριμένες και αν θέλετε οι προϋπολογισμοί των κρατών πλέον, οι προϋπολογισμοί υγείας αναφέρομαι ειδικότερα, θα έχουν τρομακτική επιβάρυνση εξαιτίας της παχυσαρκίας. Και ξέρετε, είναι λίγο όχι παράδοξο, ανορθόδοξο, δεν μπορώ να βρω το κατάλληλο, έτσι, την κατάλληλη λέξη, να ξοδεύουμε τεράστια χρήματα για έρευνα, για φάρμακα, για πράγματα τα οποία έχουμε αντικαταστήσει τη χορτόπιτα της γιαγιάς μας με την πίτσα, έτσι, η κατανάλωση ποτών ή επεξεργασμένων τροφών.
1: Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα βλέπεις τις μοτοσυκλέτες τα delivery.
0: Αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το μείζον πρόβλημα υγείας του πληθυσμού και τα αποτελέσματά του έρχονται.
1: Ένας καλός φίλος που έχει παραπάνω κιλά από ό,τι πρέπει αντιμετώπισε πρόσφατα πρόβλημα άπνοιας στον, στον ύπνο του.
0: Ναι, ναι, ναι, το σύμπλε,
1: και
0: το...
1: αυτό είναι, ναι, σύμπτωμα.
0: Σαφέστατα, είναι ένα από τα συμπτώματα της νοσηρές παχυσαρκίας, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας, όπως λέγεται, sleep apnea syndrome, στο είναι ο γλυκός όρος, ο οποίος σχετίζεται από, σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό με την παχυσαρκία. Και δεν και οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτό έχουν πολύ αίσθημα πολύ σημαντικής κόπωσης, δεν μπορούν, έχουν μια υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν μπορούν να είναι, να παράγουν και να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους, στις κοινωνικές τους σχέσεις, επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής τους. Άρα συνεπώς θεωρώ ότι το μίσο πρόβλημα δημόσιας υγείας για τις δυτικές χώρες είναι αυτή τη στιγμή η παχυσαρκία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μισής ώρας. Θα πάμε τώρα σε ένα μονόλεπτο τίτλων ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, τον γιατρό κύριο Γιάννη Τσιάουση. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα στην οδό Νεοφύτου Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Προφυλακιστέως ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλου στην Ακρόπολη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: κλασική μας μινιατούρα από τον Νίκο Σκαλκότα είναι ένα από τα δύο, από τα 36 μάλλον, τραγούδια, δεν είναι τραγούδια, μουσική για χορό. Αυτός ήταν ένας περήφανος κριτικός. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα και ξέρετε ότι τις Παρασκευές έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο για να μπορούμε να κάνουμε μια κανονική κουβέντα χωρίς τα έκτακτα. Ελπίζω να μην έχουμε καθόλου έκτακτα σήμερα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Τσαούσης, τον γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά έχει και πολλά χρόνια να ειδωθούμε, Γιάννη. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Χανόμαστε. Λοιπόν, θέλω λίγο να επιμείνουμε στην υγεία. Κάνεις αναφορά στο θέμα του παχαίως εντέρου.
1: Ναι, ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους, δεύτερος ή και τρίτος ανάλογα για ποια, εξαρτάται ποια ηλικιακή ομάδα και φύλα και φύλο συζητάμε, και το πλέον αρνητικό στοιχείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια συνεχή μείωση της ηλικίας που εμφανίζεται. Δηλαδή νεότερες ηλικίες πια έχουμε εμφάνιση του καρκίνου του παχαίως εντέρου σε νεότερες ηλικίες. Αυτό
0: γιατί τι προκαλεί το καρκίνο?
1: Νομίζω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο κυρίως με τις διατροφικές συνήθειες, δηλαδή η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, αφενός κατανάλωση ποτών, αναψυκτικών αφεψημάτων τέτοιου τύπου σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή.
0: Και αυτά τα, πώς τα λένε, τα energy.
1: Ναι, όλα αυτά. Η αλλαγή του τρόπου ζωής, δηλαδή ο καθιστικός τρόπος ζωής, έχουν επηρεάσει σημαντικά την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του παχαίως εντέρου. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πολύ καλά μηνύματα στον τομέα της αντιμετώπισης του, και αυτό αφορά και την χειρουργική θεραπεία, η οποία μετά τη δεκαετία του 80, δηλαδή κυρίως προς τα τέλη του 80, αρχές 90, έχουμε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης που τον εισήγαγε ο Bill Hild, ένας χειρουργός από το Λονδίνο, που άλλαξε την, έσωσε, νομίζω ότι ο Bill Hild τον καλούμε σε μια σε ένα συμπόσιο που διοργανώνουμε κάθε δύο χρόνια που αφορά τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, διεθνές συμπόσιο. Μάλιστα στο περσινό παραπονέθηκε γιατί δεν τον καλέσαμε επειδή είναι 90 χρονών, και προφανώς η σκέψη ήταν να μην τον ταλαιπωρούμε. Είναι, νομίζω ότι ο πλανήτης του οφείλει αυτού του ανθρώπου, και εξαιτίας των αλλαγών που έκανε στη χειρουργική αντιμετώπιση, συγκεκριμένα μια επέμβαση η οποία λέγεται ολική εκτομή του μεσόορθου, άλλαξε την επιβίωση από 35% που ήταν, έχει φτάσει στο 75%. Βέβαια σε αυτό συμβάλλανε και άλλες ιατρικές ειδικότητες όπως η ακτινοθεραπεία ή η ογκολογία με τους χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς, και επίσης ένα καινούριο πεδίο έρευνας που σχετίζεται με τους βιοδείκτες στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, που στην ουσία μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε στοιχεία της ταυτότητας του κάθε όγκου που αφορά τον κάθε ασθενή. Δεν είναι ίδιοι, όλοι οι όγκοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άρα όσο πιο εξατομικευμένα τον ταυτοποιούμε, τόσο πιο στοχευμένη είναι και η θεραπεία.
0: Έχουμε ακόμα πρόβλημα ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων?
1: Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται λόγω κυρίως της κατάχρησης των αντιβιωτικών. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ενδογενές το πρόβλημα αυτό. Βέβαια έχουν γίνει πρόοδοι με την έννοια ότι ο τρόπος που συνταγογράφονται τα αντιβιωτικά έχει αυστηροποιηθεί, έχουν μπει κάποιοι κανόνες, αλλά ακόμα έχουμε μια απόσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τρόπο που χειριζόμαστε τη χορήγηση των αντιβιωτικών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι η μέρα, η Παρασκευή, όπου έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο, είναι ο κύριος Γιάννης Τσιαούσης, γιατρός χειρουργός και καθηγητής ανατομίας στη Ιατρική Σχολή του. Ο κύριος Γιάννης

0: Όταν μπαίνοντας, τελειώνοντας το γυμνάσιο και μπαίνοντας στο λύκειο, κατάλαβα ότι αποφάσισα να κάνω ιατρική, γιατί η ιατρική, την ιατρική μπορεί να την, δεν μπορεί να την, πρέπει να την έχεις ως επάγγελμα, ενώ την ιστορία μπορεί να την έχεις και χόμπι. Το αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει. Άρα αποφάσισα να κάνω την ιατρική ως επάγγελμα, αλλά να έχω ως χόμπι την ιστορία. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μου έχει δώσει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη ζωή μου. Νομίζω ότι το πλέον σημαντικό είναι η εμπειρία μου μέσα από την πανεπιστημιακή, από την ακαδημαϊκή ζωή και κυρίως η σχέση με τους νέους ανθρώπους, η ανατροφοδότηση που παίρνεις από τις νέες γενιές, από τους φοιτητές μας, και νομίζω ότι τελικά ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει αυτή τη στόχευση. Οι νέοι γιατροί που θα βγούνε, τι αρχές, τι μεθοδολογία και κυρίως, να το πω, μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμένο, λίγο ηθικολογικό, αλλά και το τι ηθικό υπόβαθρο αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να γίνουν αντίστοιχοι λειτουργοί την αύριο, όταν θα είναι πια, όταν θα μπουν στον επαγγελματικό τους βίο. Μάλιστα, σε αυτό πιστεύω ότι στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την ιδιότητά μου και ως Διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης έχουμε κάνει μια προσπάθεια να εισαγάγουμε μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Έχουμε δύο μαθήματα, την Ιατρική και Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την Αφηγηματική Ιατρική, με ιδιαίτερη επιτυχία μπορώ να πω, τα οποία δίνουν ερεθίσματα στους φοιτητές μας να ασχοληθούν και με πλευρές, δηλαδή πώς η τέχνη βλέπει τον άρρωστο, τον ασθενή, πώς η τέχνη βλέπει την ιατρική, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από τη ζωγραφική, από τη γλυπτική, από τον κινηματογράφο, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πλευρές.
1: Πώς συνδυάζεται?
0: Συνδυάζονται, υπάρχει η σχέση της μουσικής με την ιατρική, είναι τεκμηριωμένη. Ναι, ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα μουσικοθεραπείας που εφαρμόζονται πρωτοποριακά σε διάφορα ακαδημαϊκά νοσοκομεία.
1: Όχι στη Ελλάδα, φαντάζομαι. Αυτά να στατώνουν λίγο.
0: Το τελευταίο που θα ακούσουμε νομίζω ότι είναι ως επίλογο. Έτσι. Επίσης, η αφηγηματική ιατρική, δηλαδή πώς η αφήγηση των ασθενών, η εμπειρία των ασθενών μέσα από τη γραφή, μέσα από τη λογοτεχνία, λειτουργεί ως παράγοντας που δυναμώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα στον γιατρό, που ενισχύουν αυτό τον συμμερισμό. Υπάρχει μια λέξη, στα αγγλικά είναι ο όρος έμπαθη, αν ναι, προσπαθήσουμε ναι, να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, ενσυναίσθηση, το μεταφράζω, νομίζω ότι η λέξη συμμερισμός, το να αισθάνεσαι, να είσαι με το μέρος του ασθενούς,
1: να
0: ταυτίζεσαι, ναι, είναι σημαντικό, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα που τα ηθικά ζητήματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνουν κύρια και θα μας απασχολήσουν. Ήδη αποτελούν ένα ζήτημα στον τομέα της ιατρικής ηθικής και της δεοντολογίας, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Οπότε ο εξοπλισμός των νέων γιατρών με στοιχεία από τις ανθρωπιστικές επιστήμες νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ο γιατρός για να κάνει καλό σε έναν ασθενή, φαντάζομαι, νομίζω ότι γνωρίζω πλέον, ότι πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία του γιατρού με τον ασθενή. Γιατί το λέω αυτό? Στα χρόνια μου στην Αγγλία έκανα ένα διδακτορικό πάνω στη τεχνική των συνεντεύξεων και ο καθηγητής που με επέβλεπε μου είπε, θα πας να κάνεις, εγώ νόμιζα ότι θα κάνω ένα βιβλίο το οποίο θα λέει πώς να κάνεις καλές συνεντεύξεις. Τίποτε, μου τα πέταξε όλα και μου κανόνισε να πάω να βλέπω πυρεάδια από γιατρούς του NHS, του Εθνικού

0: συστήματος υγείας, ότι μπορώ να κάθομαι δίπλα του όταν έχει ασθενείς, πήρε και την άδεια από τους ασθενείς, και να δω αν ο γιατρός πραγματικά θα βοηθήσει, θα ακούσει εκείνον ή εκείνη, ή αν εκείνος ή εκείνη δεν δυσκολεύονται να πούνε ακριβώς τι έχουν. Αυτό είναι γνώριμο, σου ακούγεται γνώριμο?
1: Αυτό έχει μπει στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχολών, ο τρόπος επικοινωνίας. Βέβαια υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η κατάσταση είναι ομοιογενής, δηλαδή δεν είναι ισότιμα σε όλες τις χώρες, αλλά νομίζω ότι στις χώρες που υπάρχει παράδοση στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι πιο εύκολη αυτή η μεθοδολογία, δηλαδή η δυνατότητα το να εξοπλιστεί ο γιατρός, να εκπαιδευτεί στην τεχνική, το πώς παίρνει μια συνέντευξη, το πώς ακούει τον ασθενή, το πώς αντιλαμβάνεται, το πώς συμμερίζεται τον ασθενή.
0: Και η ενσυναίσθηση μπαίνει και
1: ακριβώς,
0: εδώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως πρέπει να πούμε από την άλλη πλευρά ότι επειδή το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι υπερφορτωμένο, πρέπει να δει κανείς και τον παράγοντα της διαθεσιμότητας, δηλαδή του χρόνου. Όταν ένας γιατρός έχει να δει μέσα σε 5 ώρες 30 αρρώστους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις να ξεκινάει, δεν είναι πάντα εύκολο να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Δηλαδή εδώ πάνε χέρι-χέρι αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή πρέπει από την άλλη μεριά και το δημόσιο σύστημα υγείας να είναι έτσι διαρθρωμένο που να δίνει τη δυνατότητα στον γιατρό να έχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αισθανθεί αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, ο άρρωστος, ότι ο γιατρός τον ακούει πραγματικά, δίνει σημασία σε αυτά που του λέει. Και πρέπει και ο γιατρός να εκπαιδευτεί στο να μάθει να ακούει. Είναι, ξέρετε, υπήρξε ένα πατερναλιστικό μοντέλο στην άσκηση της ιατρικής για δεκαετίες στη χώρα. Και στο εξωτερικό υπήρξε αυτό. Κάποτε ο γιατρός ήταν θεός. Αμφισβητήθηκε αυτός ο ρόλος και νομίζω ορθώς αμφισβητήθηκε. Ο γιατρός είναι ένας επιστήμονας ο οποίος η κρίση του μπαίνει στην κρίση των συναδέλφων του. Έτσι, πέρα από το, και βέβαια και στην κρίση του ασθενούς, όχι τόσο η κρίση του, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα, το τι εισπράττει, το τι βιώνει ο ασθενής. Αλλά είναι στις μέρες μας όλοι κρινόμαστε και δεν είναι κανείς υπεράνω της κριτικής. Άρα νομίζω ότι ο γιατρός πρέπει να είναι από ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του εξοπλισμένος με αυτού του είδους την προσέγγιση, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σύγχρονου ασθενούς.
0: Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Τσιαουσή, ιατρό χειρουργό και καθηγητή ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, εδώ στο Earth News Radio. Πώς γίνεται γιατρός?
1: Εγώ ανήκω στην πρώτη φρουρνιά, να το πω έτσι, των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω ότι αυτό με επηρέασε καθοριστικά, γιατί ήμασταν 60 άνθρωποι. Είχανε το Πανεπιστημίο Κρήτης είχε μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα του ήταν, ενώ ιδρύθηκε το 1977, ξεκίνησε στην ουσία με ένα θεσμικό πλαίσιο που καταργούσε την έδρα που υπήρχε στα άλλα πανεπιστήμια. Υπήρξε αυτό το μοντέλο του ανοιχτού του πανεπιστημίου, που δεν είχε τον πατερναλισμό του προσικού συστήματος, του γερμανικού συστήματος, είχε κυρίως αμερικανικές επιρροές. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Νομίζω ότι υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες που και διοικητικά και ακαδημαϊκά στελέχωσαν το Πανεπιστήμιο. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι τυχερός που είχα δασκάλους στον αείμνηστο Δημήτρη Εμμανουήλ, τον αείμνηστο ο Γιώργο Τόλη, την αείμνηστη Χριστίνα Ζιούδρου. Και ξέρετε, όταν είναι κανείς, ήμασταν 60 φοιτητές όλοι και όλοι, η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους ήταν διαρκής, ήταν σημαντική. Και αυτό επηρέασε και διαμόρφωσε το χαρακτήρα. Και θέλω εδώ, ειδής στην παρόδο, μια που ξέρω πόσο αγαπάτε τη μουσική και, και γενικά και την ποιήση τα λοιπά, τον Τάσο Λιβαδίτη, εγώ δεν τον έμαθα ούτε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ούτε από το τραγούδι. Τον έμαθα από τον Γιώργο, τον αείμνηστο Γιώργο Τόλη, που μου λέει, διάβασε αυτό, αυτά τα ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Έτσι γνώρισα το 1988 καθηγητής ιατρικής. Ο Γιώργος Τόλης ήταν καθηγητής ενδοκρινολογίας, είχε έρθει από το Μαγκίλ, από το Πανεπιστήμιο του Μαγκίλ του Καναδά. Έμαθα τον Τάσο το Λιβαδίτη, άρχισα να διαβάζω την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη. Είναι πράγματα τα οποία έχουν χαραχτεί, νομίζω ότι διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μου, και νομίζω ότι το οφείλω στους δασκάλους.
0: Η διατροφή της Κρήτης είναι ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Οι κριτικοί την τηρούν.
1: Υπήρξε μια μελέτη των 7 χωρών, 7 countries study, η οποία απέδειξε ότι τη δεκαετία άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και έφτασε μέχρι τέλη της δεκαετίας του 60, που έβγαλε εξαιρετικά αποτελέσματα ακριβώς της μεσογειακής δίαιτας, και ειδικότερα από την Ελλάδα συμμετείχαν πληθυσμοί που ήταν στην Κρήτη και στην Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο αριθμός ήταν στην Κρήτη, και η οποία βασιζόταν στο ελαιόλαδο, στα χορταρικά, αρκετά χορταρικά, και βέβαια στην φυσική άσκηση. Περπατούσαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Αυτή η αξία και η υπεροχή αυτής της διατροφής είναι αναμφίβολα τεκμηριωμένη και γίνεται και προβάλλεται ακόμα και σήμερα. Τώρα, το αν ακολουθούν οι σημερινοί κριτικοί, νομίζω ότι οι αλλαγές, οι πολιτισμικές, είναι ένα τσουνάμι που παρασύρουν, παρασύρει. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει και στην Κρήτη ο τρόπος ζωής. Παρ' όλα αυτά όμως, σας λέω ότι στην Κρήτη βρίσκουμε εξαιρετικά χόρτα. Έχει μια από τις πλουσιότερες χλωρίδες, έχει εξαιρετικές πίτες, οπότε όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά μπορεί να βρει εξαιρετικής ποιότητας στοιχεία αυτής της διατροφής. Βέβαια υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι. Ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι δώρο ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ασχέτως ο τρόπος που τη συμπεριφερόμαστε εμείς. Συνήθως είμαστε άδωροι με τα δώρα μας, είμαστε αχάριστοι.
0: Με τα πολιτικά τα παρακολουθείτε?
1: Είμαι ενεργός πολίτης, παρακολουθώ την πολιτική σκηνή, ναι.
0: Βεβαίως τα πολιτικά τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι πόλεμοι. Ένας από βορρά, Ρωσία στην Ουκρανία, και ένας στη Μέση Ανατολή σχετικά κοντά μας, και έχουμε βεβαίως και αυτό το φαινόμενο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το πόσο καλός ή πόσο κακός είναι, αλλά δεν πάβει να έχει αναστατώσει, εντός εισαγωγικών, όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς τα εισπράττεις αυτά.
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαι απογοητευμένος. Αισθάνομαι ότι οι κοινωνίες μας υποχωρούν σε επίπεδο δημοκρατικών αξιών. Δεν προοδεύουν. Δηλαδή θεωρώ ότι υπήρξαν καλύτερες μέρες για τις δημοκρατικές αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει άνοδος αυταρχικών καθεστώτων, υπάρχει άνοδος υπάρχει υπερσυγκέντρωση του πλούτου σε πολύ λίγους ανθρώπους, το οποίο είναι τρομακτικό, ξέρετε, η ψαλίδα μεγαλώνει τεράστια. Αυτή τη στιγμή στην στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ένας εκπληκτικός, πολύ σημαντικός διανοούμενος, ο καθηγητής Χρήστος Παπαδημητρίου στο Κολούμπια, και λέει η άποψή του, το μεγάλο ηθικό πρόβλημα στην τεχνητή νοημοσύνη, λέει, αν είναι να αποφασίζουν τρεις εταιρείες της Καλιφόρνια και η κυβέρνηση της Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνηθίζω προς το τέλος της εκπομπής να στέλνω τον εκάστοτε ή την εκάστοτε καλεσμένη μου σε ένα ερημικό νησί. Ναυαγείς. Έχεις ναυαγήσει κάποιο. Μπορείς να πάρεις μαζί σου ένα βιβλίο από εκείνα τα οποία είχες μαζί. Ποιο βιβλίο θα ήθελες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια... θα σας πω, είναι πολύ εύκολη ερώτηση, γιατί με έχει ταλαιπωρήσει. Έχω ξεκινήσει 10 φορές να διαβάσω τον Οδυσσέα του James Joyce. Δεν το έχω καταφέρει. Αν ναυαγούσα, θα ήθελα να είχα μαζί μου τον Οδυσσέα του Τζόις. Ναι. Μήπως κατάφερνα σε τέτοιες συνθήκες,
0: ναι,
1: και το διάβαζα. Ξέρετε, 10 φορές να έχεις αποτύχει να προχωρήσεις ένα βιβλίο είναι...
0: Και είναι και ωραίο βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Πάντοτε λέω, και ακροατές θα το θυμούνται κάθε φορά που το λέω στον εκάστοτε ή στην εκάστοτε καλεσμένη μου, η Μάργαρετ Θάτσερ, που συμμετείχε σε μια τέτοια εκπομπή και τη ρωτήσανε τι βιβλίο νομίζετε ότι επέλεξε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τη βίβλο.
1: Α, τη βίβλο, μάλιστα.
0: Ναι, όχι, δεν ήταν η βίβλο. Τη βίβλο την επέλεγαν οι περισσότεροι, γιατί είναι μεγάλο. Η Θάτσερ επέλεξε το εγχειρίδιο της SAS. Για την επιβίωση. Για να επιβιώσεις.
1: Ναι, το έχω υπόψη μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Πείτε μου και λίγο, εγώ είμαι της κλασικής μουσικής φανατικός. Η Καράντσα με ενθουσιάζει. Τι επιλέξαμε να κλείσουμε την εποχή?
1: Επιλέξαμε, να σας πω, ένας από τους πλέον αγαπημένους μου κλασικούς συνθέτες είναι ο Μπαχ. Παραλλήλως μου αρέσει το γεγονός όταν η κλασική μουσική αρχίζει και ξεφεύγει από τα τοπικά όρια, και μεταπλάθεται από ανθρώπους, από συνθέτες χωρών πολύ μακριά από την εποχή αλλά και τον τόπο που έζησε ο Μπαχ. Ένας από αυτούς είναι ο Βίλα Λόμπος, έτσι, που στην ουσία πρόσθεσε το λατινοαμερικάνικο στοιχείο, και αυτό σημαίνει δημιουργική μετάπλαση. Το έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης, για παράδειγμα, με την 400η συμφωνία του Μότσαρτ. Έτσι, το
0: ήλιο μου, βασιλιά μου.
1: Ακριβώς.
0: Έγραψε όμως και την Τζοκόντα.
1: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι συνδυάζει την μπαχική μουσική παράδοση με το λατινοαμερικάνικο ταμπεραμέντο, μουσικό ταμπεραμέντο, και την ερμηνεία μιας σπουδαίας σοπράνο, της Σελίνα Γκράντσα.
0: Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία εδώ πέρα. Εύχομαι και εσείς οι ακροατές να απολαύσατε την κουβέντα μαζί με τον καθηγητή. Θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανό να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας αλλά και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό Μέγαρο. Αντικείμενο τη σύσκεψη ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φύλαξης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίεση δηλώσει 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο Ηράκλειο προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην Νεφέλη Λιγερού και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, 3 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 11. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική.

Χθες συζητούσαμε για την καινούργια ταινία, βγήκε αυτή την εβδομάδα, που τέλος πάντων το The Birthday Party, πρωταγωνιστή ο William Dafoe, και κάποια στιγμή στην ταινία, ο οποίος παίζει έναν έτσι βαθύπλουτο επιχειρηματία, κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Αριστοτέλειο Νάση, όπου έχει οργανώσει το πάρτι γενεθλίων της κόρης του, και κάποια στιγμή λοιπόν ο πρωταγωνιστής χορεύει ένα ζεπέκικο, και μάλιστα ένα ζεπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη. Ας το ακούσουμε και θα σας πω γιατί.

ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοχιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

έχεις χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά.

0: Ακούσαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, την ταινία. Εγώ περιμένω πώς και πώς να τη δω το Σαββατοκύριακο. Και θα καλωσορίσω τον κύριο Πάνο Καρνέζη, ο οποίος είχε γράψει το μόνιμο μυθιστόρημα, στο οποίο έτσι βασίζεται η ταινία The Birthday Party. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ.
0: Θέλω να σας πω ότι, κύριε Καρνέζη, κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε εσάς είναι ότι κάποια στιγμή πήγατε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Τελικά ασχοληθήκατε με τη συγγραφή, σπουδάσατε και συγγραφή, αλλά γράφετε στα αγγλικά και μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όσα χρόνια, όσο καλά και να ξέρεις μια γλώσσα, αν δεν είναι η απόλυτα δική σου η μητρική γλώσσα.
1: Ναι, είναι μια ερώτηση που μου την κάνω συχνά.
0: Μα είναι... πώς προέκυψε αυτό, είναι πολύ δύσκολο.
1: Κοίταξε, διάβαζα στα αγγλικά πολλά χρόνια. Ναι. Όταν ζούσα ακόμα στην Ελλάδα, από παιδί εφήβος. Ζούσα για να βελτιώσω τα αγγλικά μου.
0: Ναι.
1: Και συνέχισα να διαβάζω φυσικά. Και όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και στην Ελλάδα ξαναεργάζομαι. Πάλι στα αγγλικά και ζούσα πια στην Αγγλία, που ζω ακόμα. Για μένα το να γράψω ήταν μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον κόσμο γύρω μου, αν θέλετε, έμεση βέβαια. Μέσα από το χαρτί, αλλά παρόλα αυτά ήταν κάτι που μου έδωσε μια διέξοδο σε αυτή την σχετική απομόνωση που έχει ένας μετανάστης στο εξωτερικό. Ένα τρόπο να εκφράσω αυτά που τις εμπειρίες που είχα εγώ σαν ξένος, με έναν τρόπο που να μπορεί να τον καταλάβει ο Έγκλες, σαν άνθρωπος που δεν ξέρει την απαραίτητα την ελληνική ιστορία, την ελληνική πολιτική, πολιτιστική παράδοση κτλ. Ξεκίνησα ένα χόμπι βέβαια, το οποίο τελικά άρχισε να παίρνει περισσότερο από το χρόνο μου και
0: εξελίχθηκε στο επάγγελμά σας. Πώς είναι, γιατί το The Birthday Party είναι το τρίτο ή το τέταρτο μυθιστόρημα σας, πάει πίσω στο 2007, σωστά?
1: Είναι το τρίτο βιβλίο μου και το δεύτερο μυθιστόρημα. Το βιβλίο ήταν μια συλλογή πήγημα.
0: Ναι. Πώς είναι μετά από τόσα χρόνια που το έχετε αφήσει, γεννήθηκε, ολοκληρώθηκε η κοίηση, να το επισκέπτεστε τώρα και να το βλέπετε, να παίρνει αυτή την κινηματογραφική ζωή? Είναι κάτι που σας χαροποίησε?
1: Σίγουρα, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Το κινηματογράφος έχει μια εμβέλεια που δεν ούτε καν μπορεί να τη φανταστεί το μυθιστόρημα. Ταινία δηλαδή παίζεται σε χώρες σε όλο τον κόσμο, σε ένα κοινό που είναι πολλαπλάσιο των αναγνωστών ενός βιβλίου. Αναπόφευκτα βέβαια υπάρχουν περιορισμοί. Μια ταινία δεν μπορεί να μπει στο βάθος που μπαίνει ένα μυθιστόρημα, και ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχε σταματήσει να γράφουμε εμείς συγγραφείς. Έχει άλλες ομορφιές, έχει τη δύναμη της εικόνας, τη δύναμη του ήχου, όπως ακούσαμε για το τραγούδι νωρίτερα. Πράγματα που ένα μυθιστόρημα προσπαθεί να περάσει μέσα από την περιγραφή, από το διάλογο κλπ. Είναι δύο διαφορετικά είδη.
0: Εσείς την ταινία πώς νιώσατε όταν την είδατε? Νιώσατε ότι είναι κάτι δικό σας ή ήταν κάτι απομακρυσμένο από το δικό σας?
1: Μέχρι το σημείο ήταν κάτι δικό μου, αλλά πραγματικά είναι η ματιά, είναι η άποψη, είναι η ερμηνεία κάποιου άλλου δημιουργού, που μάλιστα δεν είναι και Έλληνας ο σκηνοθέτης, ο Μίγκελ Άνχελ Χιμένεθ, είναι Ισπανός, ο οποίος έχει διαβάσει το βιβλίο πολύ προσεκτικά, όπως κατάλαβα, και μίλησα και στον ίδιο, αλλά και από τις συνεντεύξεις του. Διαβάζει πολύ προσεκτικά, αναπόφευκτα φέρνει τη δικιά του ματιά στην ταινία. Και αυτή είναι και η δύναμη μιας μεταφοράς ενός βιβλίου στην ταινία. Δεν θες να διαβάσεις φυσικά ακριβώς τα λόγια, τις προτάσεις του βιβλίου σε μια ταινία. Βρήκα πολλά δυνατά στοιχεία στην ταινία, αλλά αναπόφευκτα είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Το πιο προφανές είναι ότι το βιβλίο έχει πολλά, ας πούμε, flashbacks, που είναι η ιστορία του αυτού του μεγιστά, να τον βλέπουμε από τη στιγμή που γεννιέται στη Μικρά Ασία, ακολουθεί μια πορεία σχετικά παρόμοια με του Ωνάση.
0: Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, είναι και δεν είναι, αλλά εσείς όταν το γράψατε, τι ήταν αυτό που σας, από πού αντλήσατε έμπνευση, δηλαδή Ποιος ήταν ο λόγος που αυτή η ιστορία θέλατε να τη μεταφέρετε, να την επικοινωνήσετε, να τη γράψετε σε χαρτί?
1: Η ιδέα ήταν πιο γενική. Ο Νάς δεν ήταν η μόνη εμπειρία, ήταν ίσως η μόνη έμπνευση. Ήταν ο άνθρωπος ίσως που την ιστορία ξέρουμε εμείς σαν Έλληνες καλύτερα. Είναι κάπως πιο κοντά σε εμάς, με την ελληνικά προτερήματα και ελαττώματα αν θέλετε. Αλλά η έμπνευσή μου ήταν και από άλλους, από αυτούς τους μεγιστάνες εκείνης της εποχής που δεν υπάρχουν πια, όπως ο Howard Hughes, όπως John Paul Getty κτλ. Είναι άνθρωποι που είχαν φτάσει είχαν αποκτήσει αμύθιτο πλούτο, είχαν τρομερή πολιτική εξουσία, αλλά παράλληλα είχαν και μια ιδιωτική ζωή που δεν έχει καμία σχέση μαζί του καθημερινού ανθρώπου. Ζούσε σε μια εποχή που η δημοσιότητα είχε μια διαφορετική έννοια από τη σήμερα, με ανθρώπους που μπορούν με ένα πιο δημοκρατικό τρόπο να γίνουν διάσημοι μέσα από τα social media. Αυτό δεν υπήρχε τότε. Η διασημότητα διαμορφωνόταν μέσα τις σχέσεις των ανθρώπων, των ηθοποιών, του μεγιστάνα, του βιβλίου και τα λοιπά, μέσα από τις σχέσεις τους με τους δημοσιογράφους, την τηλεόραση και δεν ξέρω.
0: Και γι' αυτό ήταν και πιο ελεγχόμενοι.
1: Ακριβώς, ήταν πιο ελεγχόμενοι. Και σίγουρα ο μύθος του Ωνάση, αν μιλάμε για τον Ωνάση, ήταν δημιουργημένος και από τον ίδιο. Δεν ξέρουν πόσα από αυτά είναι πραγματικά αλήθεια, όπως τα ξέρουμε εμείς σήμερα. Αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει πολύ και αυτή η μοναξιά που δημιουργεί αυτή η απομόνωση από την καθημερινότητα, αυτός ο υπερβολικός πλούτος και αυτή η διαφθορά που δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Αυτό εξαναπράσω στο βιβλίο και νομίζω αυτό περνάει και στην ταινία.
0: Και μία πείνα,
1: προσπαθεί...
0: και μία πείνα η οποία υπάρχει και στο βιβλίο σας και στην ταινία, δεν έχω άποψη, θα το δω το Σαββατοκύριακο, η οποία αυτή η πείνα είναι και η κινητήριος δύναμη αλλά και συγχρόνως σαν ένα πράγμα που τρώει μέσα βαθιά την ψυχή του.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει ίσως και ο ίδιος τι είναι αυτό που τον κατευθύνει να γίνεται, να επιδιώκει όχι απλώς τον πλούτο, αλλά αυτό που φέρνει ο πλούτος, αυτή τη δύναμη, το να ελέγξει τον πεπρωμένο του, αν θέλετε, στο να επιβληθεί στους ανθρώπους γύρω του, εχθρούς και φίλους, ακόμα και στην ίδια την οικογένειά του.
0: Καθώς τα χρόνια έχουν περάσει και έχετε κυκλοφορήσει πολλά βιβλία, έχετε πια έτσι καθιερωθεί, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει στη συγγραφή μέσα σας? Έχει καθόλου χάσει τη γοητεία? Έχει γίνει πιο εύκολη? Ίσως είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να στραφείτε σε αυτήν? Με τα χρόνια έχει αλλάξει κάτι?
1: Έχει αλλάξει. Θα έλεγα ότι η συγγραφή είναι πιο δύσκολη τώρα για μένα. Παίρνω περισσότερο χρόνο να τελειώσω ένα βιβλίο. Θυμάμαι και την εποχή θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο μέσα σε 2 χρόνια και όσο ώρα το έγραφα είχα άλλες 5-10 ιδέες για να γράψω το επόμενο. Αλλά τώρα 20-25 χρόνια αργότερα και σωματικά η συγγραφή έχει γίνει πιο δύσκολο. Να κάθεσαι σε ένα γραφείο, σε μια καρέκλα για 6-8 ώρες την ημέρα είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά περισσότερο και οι ιδέες, αυτά που θες να πεις και ο τρόπος που θες να πεις, οι προκλήσεις που δημιουργείς, που απαιτείς από τον εαυτό σου σαν συγγραφέας είναι μεγαλύτερες. Είναι ένα επάγγελμα που δεν βασίζεται στην επανάληψη, όπως πολλά. Τα συνηθισμένα επαγγέλματα, ένας μηχανικός, ένας γιατρός, μαθαίνουν τη δουλειά τους και την οποία την κάνουν ξανά-ξανά με κάποιες μικρές βελτιώσεις. Αλλά σαν συγγραφέας δεν μπορείς να ξαναγράψεις το ίδιο μυθιστόρημα, ώστε να γίνεις καλύτερα, να το γράψεις καλύτερα και μετά να το γράψεις και μια τρίτη φορά και μια τέταρτη και το καθεξής. Κάθε φορά προσπαθείς να γράψεις κάτι καινούριο, είσαι σχεδόν ένας καινούριος συγγραφέας, αρχίζεις σχεδόν από το μηδέν, απλώς έχεις την αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, ότι αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρεις. Λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
0: Κύριε Καρνέζη, όταν είδατε τον ήρωά σας, τον Μάρκο, αυτόν τον, είναι ο Μάρκος Τιμολέων, είναι ισχυρός, ενηγματικός, Έλληνας μεγιστάνας, και είδατε τον ηθοποιό, που εμείς τον ξέρουμε, τον θαυμάζουμε, τον Βίλιαμ Νταφό, πώς νιώσατε?
1: Τον έδειξε το ρόλο αυτό κάποιος από τον Willem Dafoe, που δεν μοιάζει καθόλου με τον Ωνάση και του προσπάθησε να μοιάσει ο ίδιος με τον Ωνάση. Γιατί θέλω να περάσει αυτή η εντύπωση στον κόσμο ότι δεν βλέπω μια μυθιστορηματική βιογραφία του Ωνάση. Είναι καθαρά
0: μυθοπλασία.
1: μυθοπλασία το γεγονός που συμβαίνει. Και απλώς εμένα με είχε βοηθήσει σαν συγγραφέα να πάρω έμπνευση από κάποιο πραγματικό γεγονός. Mm. Γιατί απλά εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο. Τον κόσμο των πολυεκατομμυριούχων, τον κόσμο τα ιδιωτικά νησιά και τα κότερα κτλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρνέζη. Να είστε καλά. Και πραγματικά έτσι να πω ξανά στον κόσμο ότι το The Birthday Party τώρα είναι ταινία, το 2007 ήταν το μυθιστόρημά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τις λουσιδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό Μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 23χρονος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα στην οδό Νεοφύτου Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Προφυλακιστές ο 58χρονος πιτονικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 άτομα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλου στην Ακρόπολη. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

ακούσετε τώρα ένα πάρα πολύ σπάνιο αντίγραφο, εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο, της διακήρυξης ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακαλύφθηκε στη Βρετανία. Είναι πολύτιμο. Έχει πάρα πολύ πλάκα και το timing, γιατί τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική γιορτάζει την 250 χρόνια από την επέτειο της ανεξαρτησίας της, και το αντίγραφο αυτό βρέθηκε σε αρχεία που περιείχαν έγγραφα σχετικά με την κατάληψη ενός πειρατικού πλοίου αμερικανικού από τους Βρετανούς το 1776.

0: πάμε να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του τον κύριο Παναγιώτη Ριγόπουλο, το νέο βιβλίο του οποίου κυκλοφόρησε είναι «Η άγνωστη ζωή της Μέμας Σταθοπούλου». Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας από την Πάτρα, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό πραγματικά τις έφερνε και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε αυτή την προσπάθεια να αποτυπώσετε λίγο τη ζωή της, γιατί ενώ είναι πάρα πολύ γνωστή ήταν η Μέμα Σταθοπούλου, ενώ δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, φαντάζομαι ο μέσος αναγνώστης δεν ξέρει πολλά πράγματα για τη ζωή της.
1: Η αλήθεια είναι ότι καλύπτει ένα πέπλο μυστηρίου και πολλά ερωτηματικά συνοδεύουν την πορεία της ζωής της. Θα έλεγα έτσι εν περιλήψη και συνοπτικά ότι η Μέμα Σταθοπούλου έζησε τις ταινίες της. Δηλαδή τα μελοδράματα που ως επιτοπλίστου του πρωταγωνίστησε ουσιαστικά ήταν και όχι μόνο κινηματογραφικά αλλά και σενάρια ζωής, όπως αποδείχθηκε. Με μια διαφορά ότι στις ταινίες της πάντα υπήρχε το λεγόμενο happy end, ενώ στην πραγματική της ζωή δεν υπήρξε αυτό. Είχε ένα άδοξο τέλος, πολύ σύντομο αντίο είπε, και αυτό, αν θέλετε, ενέτεινε το μυστήριο του κόσμου και ουσιαστικά έδωσε τροφή για τον κόσμο να παρουσιάσει και διάφορες πτυχές της ζωής της, οι οποίες δεν τα αποκλίνονται στην πραγματικότητα.
0: Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πέρα από τη ζωή της είναι και το πλαίσιο, άρα ο αναγνώστης θα κάνει ένα ταξίδι στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο, μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης και σε μια Ελλάδα που άλλαζε τότε και πλέον δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς, μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν. Ακριβώς το βιβλίο έχει σκοπό όχι μόνο να αναδείξει τη ζωή, την καριέρα και την διαδρομή της Μέμας Σταθοπούλου, αλλά

Ίσως και γύρω από αυτή να αναδείξει μια ολόκληρη εποχή. Μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν, άλλαζε συνήθειες, είχε τα δικά της ήθη και έθνα, τους δικούς, αλλά ίσως και γύρω από αυτή να αναδείξει μια ολόκληρη εποχή. Μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν, άλλαζε συνήθειες, είχε τα δικά της ήθη και έθνα, τους δικούς της κώδικες και φυσικά τις δικές της αξίες. Ήταν μια Ελλάδα η οποία

0: κύρια την τέχνη και τη μεγάλη οθόνη.
1: Όταν τη γνωρίσατε, εσείς είχατε πάρει μια συνέντευξη, πάρα πολύ σπάνια, γιατί ήταν μια ηθοποιός που... τέλος πάντων, θα μας εξηγήσετε τι στάση είχε με την δημοσιότητα, με την έκθεση κτλ. Πώς σας είχε φανεί τότε, πρέπει να πάμε στο 1993, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς. Η Δέμα Σταδοπούλου ήταν...
1: Πανέμορφη, βλέπω φωτογραφία.
0: Πανέμορφη, ήταν, είχε μια εγγενή ομορφιά, είχε μια αψημιθείωτη λάμψη. Και ακόμα και αν επέλεγε πάντα να κυκλοφορεί στην Πάτρα με καθημερινά ρούχα, χωρίς ίχνος καλοπισμού και χωρίς να δίνει ιδιαίτερη επιτίδευση στην εμφάνισή της, πάντα έλαβε, γιατί πραγματικά ήταν αυτό που είπαμε, είχε την εγγενή λάμψη και πάντα τραβούσε τα βλέμματα χωρίς καν να το επιδιώκει. Η Δέμα Σταθοπούλου γεννήθηκε ουσιαστικά και μεγάλωσε μια φιλοσοφία ότι κανένας δεν είναι ανώτερος από τον άλλον. Γι' αυτό και η ίδια έκανε πράξη αυτό το δόγμα, αυτή τη θεώρησή της, ότι ήταν συνειδητά μια αντιστάρα. Έτσι συμπεριφέρθηκε, έτσι στάθηκε και ανάμεσα στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε της εποχής, αλλά και μέσα στην κοινωνία που κινήθηκε.
1: Ναι.
0: Εκείνη η συνέντευξη δόθηκε το 1993 μετά από πείσμονα δική μου προσπάθεια, η οποία κάποιες φορές έγινε πιεστική, βέβαια ήταν στα όρια της ευγένειας, η ίδια άλλωστε ήταν πολύ διακριτική. Και θα έλεγα ότι τελικά τη ενέδωσε στη δική μου πίεση, γιατί ακριβώς ήταν τόσο γενική και δεν μπορούσε άλλο να ανεχθεί.
1: Να λέει όχι.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό που εσάς σας τράβηξε στη συγκεκριμένη, γιατί από τη συνέντευξη αυτή, που είναι ένα κομβικό σημείο, μέχρι τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, τι ήταν αυτό που σας είχε κινήσει την περιέργεια στη συγκεκριμένη ηθοποιό? Μου είπατε μια πολυτάραχη ζωή, μια ζωή με ατυχίες, με τραγωδίες. Πέρα από αυτό...
0: Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα, η Μέρα Σταδοπούλου έζησε τις ταινίες. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αρκεί να σας πω ένα μόνο γεγονός για να καταλάβετε ότι αυτό που θα σας πω είναι... θα μπορούσε μάλλον να ήταν σενάριο αυτές τις γνωστές μελοδραματικές ταινίες της του 60 και του 70, όμως ήταν η ζωή που έζησε. Για παράδειγμα, στο γάμο της δεν παρέστη ο πεθερός της, γιατί ήταν αντίθετος σε αυτό το γάμο. Δεν σας θυμίζει αυτό σενάριο ελληνικής ταινίας?
1: Ναι, βέβαια.
0: Όπως επίσης δεν σας θυμίζει σενάριο ελληνικής ταινίας ότι ακόμα και ο πατέρας της δεν παρέστη στο γάμο, γιατί υπέστη κεφαλικό επεισόδιο από τη χαρά του αυτός.
1: Όπως.
0: Και έτσι ο γάμος αυτός έγινε μια Δευτέρα του 1975 μέσα σε δύο νέους ανθρώπους που είχαν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Ήταν πολλά τα χτυπήματα της μέρας της Δέμας Σταθοπούλου, από την δόξα, τον κολοφόνα της δόξας της και από το Ζενή βρέθηκε στο Ναδί. Πρέπει να πούμε ότι η ίδια ουσίως αποσύρθηκε το 1975 από την τέχνη, από την υποκριτική, αν και ήταν περιζήτητη, αν και έπαιζε σε μεγάλα θέατρα και αν και ήταν ένα πρόσωπο το οποίο πάντα θα έφτιαξε δουλειά. Όμως το έκανε συνειδητά, γιατί ήθελε να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Και αυτό ακριβώς ήταν η επιλογή που ποτέ δεν μετάνιωσε, αν και προς το τέλος της ζωής, δηλαδή εκεί τη δεκαετία του 90, επιχείρησε να ξαναμπεί στον χώρο της υποκριτικής και εκεί γνώρισε μια μεγάλη απογοήτευση που πραγματικά τη σημάδευσε. Απευθύνθηκε ανάμεσα στα άλλα και στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Πάτρας, της γενέτειράς της, επιδιώκοντας να παίξει ακόμα και ένα δεύτερο. Φαντάζεστε, η μεγάλη στάρ του 60-70 να παίξει ακόμα και ένα δεύτερο ρόλο, φτάνει να επιστρέψει στο σανίδι. Όμως, σε απογοήτευσή της, οι ηθήνοντες τότε της τοπικής αυλαίας της πώλησης δεν τις απήντησαν καν. Καταλαβαίνετε τι απογοήτευση ήταν αυτή που εισέδωσε για την πόλη της. Έτσι λοιπόν ένιωσα ως αδίκητη την ανάγκη τότε να κάναμε κάτι έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τα ένστικτα της πόλης και αρχικά αυτή ήταν η επιδίωξή μου, να γίνει ένα αφιέρωμα σε αυτήν έτσι ώστε να αποδώσει η πόλη την τιμή που έπρεπε σε αυτήν την ηθοποιό. Κάναμε λοιπόν μετά τη συνάντηση αυτή του 1993 κάποιες συζητήσεις προκειμένου με την δική της άδεια και θέληση να κάνουμε μια βιογραφία. Συναντηθήκαμε, κάναμε πολλές συζητήσεις, μας μου έδωσε πολύ υλικό από τη ζωή της που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, που τότε καταλάβαινε ακριβώς από ποια κύματα πέρασε, αλλά δυστυχώς μας πρόλαβε η αρρώστια, δεν υπήρχε ούτε χρόνος ούτε διάθεση να εξελιχθεί σε
1: ήταν
0: βιβλία.
1: Σύντομη μάχη της.
0: Ήταν σύντομη μάχη, θέλω να σας πω ότι με έχει παραιτηθεί από τη ζωή. Γιατί προσωπικά ζητήματα ταλάνιζαν την ίδια. Η κόρη της είχε μπλεχτεί με τη γάγκρινα των ναρκωτικών.
1: Η οποία και έφυγε από τη ζωή.
0: Ακριβώς,
1: και η κόρη της πολύ πρόωρα. Ευτυχώς δεν το έζησε η ίδια.
0: Ναι, ευτυχώς δεν το έζησε. Καταλαβαίνει τι πλήγμα θα συνιστούσε για την ίδια. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν μια γυναίκα η οποία ένιωσε πραγματικά Και εδώ πραγματικά είδατε ένα ακόμα επεισόδιο που θα μπορούσε να είναι σε ένα

0: κάποιες δραματικές ταινίες. Και όμως ήταν η ίδια η ζωή της. Είδε το παιδί της να κατρακυλάει σε αυτόν τον κόσμο, σκοτεινό κόσμο, στη δυστοπία των ναρκωτικών. Έκανε απέλπιδες προσπάθειες να την διασώσει μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο είχαν χωρίσει εντωμεταξύ. Και ένα ακόμα περιστατικό, ένα από τα πολλά δηλαδή, που να σας πω, δηλαδή ακόμα και ο σύζυγός της, την καταστροφή την οικονομική, τη μεγάλη που υπέστη, μιλάμε για το βιομήχανο Μαρούσι, και τη διατεά αυτή η οικονομική επιφάνεια, και τα μεγάλα καταστήματα στην Αθήνα, ουσιαστικά υπέστη τη μεγάλη καταστροφή σε σύνδεση με την Πάτρα. Πώς έγινε αυτό? 1991 ήταν η δολοφονία Τεμπονέρα στην Πάτρα, ξέσπασαν επεισόδια και πορείες στην Πάτρα. Την επόμενη μέρα λοιπόν γίνεται ένα μεγάλο συνεδρίο πορεία στην Αθήνα, όπου κάποιοι πηγαίνουν και κάνουν εμπρισμούς σε καταστήματα της Αθήνας. Ένα από αυτά ήταν το πολυκατάστημα Μαρούσης, το οποίο μετά υπέστη ολική καταστροφή. Ουσιαστικά είχαμε το ναυάγιο της επιχείρησης.
1: Άρα όλα συνδέονται. Σαν πολύ.
0: Ναι.
1: Η μοίρα έπαιξε ζωή πολύ περίεργα παιχνίδια.
0: Πολύ περίεργα. Τι άλλο να σας πω, ότι η Μέμα πήρε το όνομά της λόγω του θείου της, ο οποίος αυτοκτόνησε επειδή τον προσέβαλε η μητέρα του. Τι να σας πω, ότι ο πατέρας της γλίτωσε από το εκτελεστικό απόσπασμα των Γερμανών. Τα αναφέρει μόνο στο βιβλίο, συνταρακτική η ζωή της δηλαδή. Δηλαδή πέρασε από χίλια μίλια κύματα.
1: Ο έρωτάς της με το Θάνο Λιβαδίτη, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο.
0: Ναι,
1: επειδή τους ξέραμε.
0: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι με το Θάνο παντρεύτηκαν.
1: Η
0: αλήθεια είναι ότι παντρεύτηκαν, αλλά μόνο γνωτογραφικά και μάλιστα δύο-τρεις φορές. Ο Θάνος Λιβαδίτης, καταρχάς να πούμε, ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος.
1: Και ανιψιός του σπουδαίου ποιητή.
0: Ακριβώς. Ο ίδιος ήταν και ζωγράφος. Ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος, πολύ ανώτερος άνθρωπος. Πρέπει να σας πω ότι την αγάπησε βαθιά. Ήταν ο ένας μόνο και μόλις από τους δύο ηθοποιούς που έσπευσαν για το τελευταίο αντίο στην κηδεία της. Η άλλη ηθοποιός ήταν η Άννα Φόνσου. Το φαντάζεται και αυτός. Αυτό από όλους δηλαδή, τους συναδέλφους που συνδεόταν με φιλία, με συνεργασίες κτλ. Μόνο δύο έσπευσαν στην Πάτρα να την
1: αποκτήσουν. Πολύ κακή εντύπωση μου κάνει αυτό.
0: Και αυτό τραγικό. Ο ένας λοιπόν ήταν ο Θάνος Λιβαδίτης. Και επειδή και εγώ παρέστηνε στην κηδεία, θέλω να σας πω ότι σε αντίστοιξη με τους λιγοστούς συναδέλφους ήταν χιλιάδες, μιλιάδες
1: οι
0: άνθρωποι που έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν. Αυτός που ίσως έκλαιγε πιο γοερά μετά την οικογένειά της ήταν ο Θάνος Λιβαδίτης. Δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Ο οποίος πέθανε και την ίδια χρονιά με την κόρη της. Τρομερό και αυτό.
0: Ναι.
1: Κοντά με την κόρη.
0: Ο Θάνος Λιβαδίτης την αγάπησε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Μέμμα στο πρόσωπο του Θάνου, αλλά πρέπει να πούμε, πάντα αναγνώριζε η Μέμμα, ότι ο Θάνος ήταν αυτός που την έβγαλε στη Μεγάλη Οθόνη.
1: Ναι.
0: Την πρώτη ταινία την έκανε μετά από παρέμβαση του Θάνου και μάλιστα την ταινία αναφέρεται ως Δήμητρα Σταθοπούλου. Ήταν μάλιστα μελαχρινή στην πρώτη ταινία, δεν έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Θάνος ήταν αυτός που την καθιέρωσε, με την έννοια όμως τη βγήκε στην πρώτη ταινία της. Η πρώτη ταινία τη στέρισε την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Εθνικό Θέατρο, γιατί τότε απαγορευόταν.
1: Να δουλεύεις και να σπουδάζεις παράλληλα στο Εθνικό
0: Θέατρο. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο πήγε μετά σε άλλη σχολή, στη σχολή Κατσέλη, για να ολοκληρώσει. Ήταν δηλαδή μια ζωή η οποία αναφέρεται στη ζωή με πολλές λεπτομέρειες, πολλά περιστατικά. Ήταν πραγματικά μια θυελώδης ζωή.
1: Ναι, και ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο να γράφονται βιογραφίες, ειδικά για αυτό το πρόσωπα. Η βιογραφία, ενώ στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ ένα είδος πολύ αγαπημένο, στην Ελλάδα νομίζω ότι τώρα αρχίζει, όπως και το ντοκιμαντέρ, ο κόσμος να, όχι να το αποδέχεται, να, δηλαδή δεν έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους αγαπήσαμε μέχρι από τη Μεγάλη Οθόνη. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν που αυτή η γυναίκα, η οποία είχε και αυτές τις ατυχίες και αυτό το άδοξο και πρόωρο τέλος, τώρα αυτή τη στιγμή την θυμάται, όχι η Πάτρα αλλά όλη η Ελλάδα, μέσα από αυτό το βιβλίο.
0: Ξέρετε κάτι, το γεγονός ότι πέθανε τόσο νέα την έκανε άφελτη στα μάτια και στη συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος δεν την είδε. Δεν την είδε να γελνάει. Και αυτό, αν θέλετε, κράτησε αλόβητη και την στεροφημία της. Είναι το γεγονός ότι δεν εκποίησε ποτέ την υποκριτική της τέχνη, δεν πούλησε ποτέ μισοτιμή στο καλλιτεχνικό της ίστορ και δεν πρόδωσε την ιστορία της. Αρνήθηκε πεισματικά να παίξει σε πρόχειρες ταινίες, αν και τις είχαν γίνει πολλές προτάσεις. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η Μέμα, εκτός από την πρώτη ταινία, όλες οι άλλες ταινίες ήταν πρωταγωνίστρια ή συμπρωταγωνίστρια. Πρέπει να πούμε ότι όσα ακόμα σπουδάστρια του Εθνικού Θεάτρου την επέλεξε ο μέγιστος Δημήτρης Χόρη, η είσοδός της στο θεάτρο έγινε δίπλα στον Δημήτρη Χόρν. Ακολούθησε ο Δημήτρης Μυρά, δηλαδή μιλάμε για τεράστια ονόματα.
1: Τεράστια.
0: Καταλαβαίνετε τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι είδαν στο πρόσωπό της, στο πρόσωπο μιας σπουδάστριας ουσιαστικά, για να την ξεχωρίσουν.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες. Πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε τόσο πολύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ζωή. Μπορεί κάποιος να τα μάθει όλα στο βιβλίο σας. Κύριε Ριγόπουλε, για πείτε μας τον τίτλο και τις εκδόσεις.
0: Ο τίτλος είναι Μέμα Σταθοπούλου, Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό. Και θέλω να πω ότι ο τίτλος δεν είναι αυτέρωτος. Είναι το προσωνύμιο που τους είχαν δώσει τότε συνάδελφοι και δημοσιογράφοι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Ένα βιβλίο το οποίο έχει 475 σελίδες, αλλά περισσότερο έχει πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, θα έλεγα. Το λέω.
1: Μα το καταλαβαίνει κανείς από τον τρόπο που μιλάτε για εκείνη. Μία τελευταία ερώτηση. Είχε μία κόρη, γιατί το λέω, η οικογένειά της, δεν ξέρω, αδέλφια που ίσως ζουν, πώς αντιμετώπισαν αυτό το βιβλίο?
0: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Δεν θα γινόταν αυτό το βιβλίο αν δεν είχαμε όχι την άδεια απλώς, αλλά τη συμπαράσταση, τη βοήθεια, τη συνδρομή της οικογένειάς της. Είναι ο αδελφός της, ο Ζωή, ο Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος μας μίλησε, μας έδωσε το αρχείο του. Είναι ο γιος της, ο Κωνσταντίνος
1: Γαλλούς. Α, είχε και γιο.
0: Ναι, ο οποίος μας έδωσε στοιχεία, μιλάει για τη μητέρα του μέσα και είναι ακόμα και ο πρώην σύζυγός της, ο Δημήτρης Μαρούς, ο οποίος και αυτός μας έδωσε υλικό, μιλάει για την ίδια. Θέλω να σας πω ότι μίλησαν μέσα από το βιβλίο, να φέρω και τα περισσότερα νόμικα, 56 άνθρωποι, οι οικογένειες της πάτρης, οι οποίοι την γνώρισαν και πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Ξέρετε, από τότε που μίλησα για την πρώτη φορά μαζί της, όταν έκανα συνεντεύξεις με ηθοποιούς οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τη ΜΕΜΑ, οπωσδήποτε κάποιες ερωτήσεις της φύλαγα που θα είχαν σχέση με τη ΜΕΜΑ, συνεργασίες, ταινίες κτλ. Έτσι λοιπόν τώρα πολλοί ηθοποιοί που σήμερα έχουν πεθάνει, ο Καλογύρου, ο Πλήκουρος, ο Καλέγης, ο Καζάκος, ο Βουτσάς, ο Βόγλης και πάρα πολλοί άλλοι, ο Δαδινόπουλος και πολλοί άλλοι, έχουμε τις μαρτυρίες τους. Ενώ τώρα έχουν πεθάνει, ήταν δηλαδή συνεντεύξεις που είχαμε κάνει όταν ήταν ζωή και τους είχα συναντήσει με κάποια άλλη ευκαιρία. Πάντα κάποιες ερωτήσεις ήταν αφιερωμένες σε συνεργασία με τη ΜΕΜΑ. Και φυσικά πολλοί ηθοποιοί εν ζωή. Ο πρόλογος έχει γίνει από τον Φώτη Μεταξόπουλο, επιστήθη ο φίλο της. Και επίσης χαιρετίζει το βιβλίο Υφυπουργός Πολιτισμού, Γιάννης Φωτήλας, όπως και ο πρόεδρος του Ταμείου των Ελλήνων Ηθοποιών, ο κ. Σπύρης Μπίλας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ριγόπουλε, να είστε καλά. Καλό τάξη εδώ.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για τις τόσο.
1: Θα
0: με επιτρέψετε να πω, όσο και ας κοντά στην προσέγγιά σας, πολύ εύστοχες.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ήταν το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα. Ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, ο Σκεύης, στον ήχο και τη μουσική, επίσης τον ευχαριστούμε.

Εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί η εκπομπή το τέλος ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή. Οπότε μένετε Earth News Radio 105,8. Και φυσικά εμείς τα λέμε τη Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτουργών. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φύλαξης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 φημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο Ηράκλειο προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη, όλη η εβδομάδα αυτή που κύλησε, καθώς κάνει χρήση της κανονικής του, της καλοκαιρινής αδείας. Όλοι χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση αυτές τις ημέρες. Θα είμαστε εδώ, θα είμαι εδώ στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Σαρής, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε μαζί όλα τα γεγονότα που απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα και θα κλείσουμε βέβαια όπως όλες τις μέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή την εκπομπή μας με αναλυτική ενημέρωση από τον αθλητικό μας συντάκτη, ο Τάσος Επιτρόπου, θα είναι απόψε κοντά μας στις 11:45 ακριβώς από το Μουντιάλ, με όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ. Και όσο οι μέρες περνούν, τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο ιδιαίτερα, όλο και πιο σημαντικά, όλο και πιο συγκλονιστικά. Δεν χρειάζεται όμως προς το παρόν να πούμε κάτι άλλο για το παγκόσμιο κύπελο που πρωταγωνιστεί βέβαια στα αθλητικά γεγονότα αυτές τις ημέρες. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Γιώργος Σκεύης και τον φροντίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές όπως πάντα ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Τσολάκης. Θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις από την υπόθεση που συγκλώνησε όλους τα τελευταία 24 ώρα και δεν είναι άλλη από την τριπλή επίθεση που είχαμε στην Θεσσαλονίκη σε οικίες της Νέας Δημοκρατίας, που σε μία από αυτές τις περιπτώσεις είχε και ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια και στα των τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη αναλύονται, να πούμε, στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, ακόμη και σε μια μονοτική ταινία η οποία φέρεται να βρέθηκε σε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν στο ότι πιθανότατα να υπήρχε και ένα επιπλέον άτομο πέραν των τριών για τα οποία σίγουρα είχαν μιλήσει οι αστυνομικές αρχές, και ένα τέταρτο άτομο σαν υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών, των ανθρώπων που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς αυτούς μηχανισμούς στα τρία σπίτια, στις τρεις κατοικίες, και υπήρχε και αυτή η τραγική συνέπεια. Να πούμε ότι εξιτήριο έλαβαν σήμερα από το νοσοκομείο ο σύζυγος του θύματος της τυφλής επίθεσης και ακόμη ένας ένικος εκεί της πολυκατοικίας της οικογένειας Νέστορα, το σημείο το οποίο επλήγει περισσότερο από τον εμπριστικό μηχανισμό και η πολύ ισχυρή πυρκαγιά η οποία ξέσπασε εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας είχε και ως αποτέλεσμα τα σοβαρότατα τραύματα στα οποία και υπέκυψε μετά από κάποιες ώρες η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ας είναι η απώλεια της γυναίκας μου η τελευταία από τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους, δήλωσε, και πραγματικά συγκλώνησε ο Παναγιώτης Νέστορας. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Τίμο Φακαλή, τη Λία Χρυσάρα και τον Φέδωνα Τομόσογλου, το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελίνα Κολύβα.
1: Εμφανώς συντετριμμένος, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, λίγα λεπτά μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, μίλησε για το βαρύ τίμημα που πλήρωσε η οικογένειά του. Έκανε λόγο για αρρωστημένα μυαλά, ενώ χαρακτήρισε τους δράστες εγκληματίες.
2: Η αλήθεια είναι ότι πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου, μέρα εγώ και η κούκλα μου η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες. Θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν.
3: Λίγο μετά τις 11, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη ένας ένικος πήραν εξιτήριο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Παραμένει ακόμα μία ένικος στην καρδιολογική κλινική σε καλή κατάσταση.
1: Η επιστροφή από το νοσοκομείο στην κατεστραμμένη πολυκατοικία από τη φωτιά που προκάλεσε ο εμπριστικός μηχανισμός ανασύρει μνήμες από τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και για τον ένικο του Πέμπτου Ορόφου.
4: Μέχρι να βγω στο μπαλκόνι να δω αν μπορώ να αναπνεύσω εκεί πέρα, αλλά άμα δεν μπορώ και εκεί να αναπνεύσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βρέξαμε πετσέτες με τη σύζυγο και τα λοιπά. Κάθισαμε εκεί στο μπαλκόνι και μέχρι να περάσει.
2: Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο οι καπνοί από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
1: Παρά το βαρύ πόνο που βιώνει ο 72χρονος πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρει ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και εύχεται να μην υπάρξει άλλη οικογένεια που να βιώσει ανάλογη τραγωδία.
5: Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα.
6: Ελεγχόμενη και σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου από το μεσημέρι της Πέμπτης. Το ιατρικό προσωπικό καλείται να περιποιηθεί τα εγκαύματα που φέρει σε χέρια και πόδια.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Τώρα αναζητάτε οπτικό υλικό, εξετάζετε, αλλά και τα υπολείμματα, όπως είπαμε, των εμπριστικών αυτών μηχανισμών, τα οποία και αναλύονται στα εργαστήρια. Παράλληλα, εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες εκείνες τις κρίσιμες ώρες, προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Να πούμε ότι εδώ στο ERT News παρουσιάσαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο κατέγραψε τη στιγμή που ένας άντρας μπαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη. Μιλάμε για το δεύτερο θύμα της τριπλής αυτής επίθεσης και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το άτομο, το οποίο κατεβαίνει από ένα δασίλειο φορώντας τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντίλι στο πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο το ότι καλύπτει προσεκτικά, ως φαίνεται, τα χαρακτηριστικά του. Μαζί του κρατά μια μαύρη σακούλα με τον εμπριστικό μηχανισμό σαφώς, την οποία αφήνει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και η συγκεκριμένη έκρηξη εκεί στο σημείο σημειώθηκε 20 λεπτά αργότερα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναλύονται. Οι αρχές αναζητούν DNA, όπως είπαμε, ενώ επικεντρώνονται, ως φαίνεται, σε τρεις άξονες η έρευνα. Από τη μια έχουμε τα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού, κομμάτια δηλαδή διάφορα από αυτόν, μεταξύ των οποίων και η μονοτική ταινία, τα γκαζάκια αλλά και τα πλαστικά δοχεία, τα οποία περιείχαν έφλεκτο υλικό. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει στα χέρια της η αστυνομία, και εκεί αναζητούν τα πρόσωπα και το σωματότυπό τους, χαρτογραφούν παράλληλα και την διαδρομή που πραγματοποίησαν οι δράστες. Είναι μια δύσκολη, επίπονη εργασία αυτή. Παρόλα αυτά προχωρά. Προσπαθούν λοιπόν να χαρτογραφήσουν την διαδρομή τους προς και από τους στόχους που είχαν και από πού ξεκίνησαν, πώς προμηθεύτηκαν τους συγκεκριμένους μηχανισμούς και πώς έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων και στη συνέχεια πώς διέφυγαν. Αστυνομικές πηγές λένε ότι επειδή οι επιθέσεις σημειώθηκαν βράδυ, αυτό είναι κάτι που δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ και αρκετά από τα πιστήρια καταστράφηκαν από την φωτιά και από τις ενέργειες στη συνέχεια κατάσβεσης. Όπως είπαμε, είναι πολύ πιθανό ένας τέταρτος συμμετέχων σε αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με 2 δίκυκλα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σοβαρό της ύπαρξης και τετάρτου προσώπου, πιθανότατα να είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά από τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Να πούμε ότι η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, μιλώντας εδώ στο ERT News. Όπως είπε, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα και από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προς το παρόν ταυτοποιήσεις προσώπων να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
7: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας, επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις που είχαμε σε πολιτικό επίπεδο για την υπόθεση αυτή της τριπλής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Η πολιτική διάσταση λοιπόν είναι αυτή που θα δούμε τώρα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για την στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας και για την επικοινωνιακή διαχείριση. Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνέδεσε τα χτυπήματα και με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη καταδικάζουν μεν τις τρομοκρατικές επιθέσεις, κατηγορούν ωστόσο την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Να δούμε λίγο τα μηνύματα καταρχάς που έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε στο liberal.gr. Όπως είπε λοιπόν, αναφέρθηκε, όπως καταλαβαίνουμε, εκτενώς την συγκεκριμένη υπόθεση. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπιτήρια του στην οικογένεια και είχε ξεκάθαρη πολιτική στόχευση, είπε, η συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια. Στοχοποιήθηκαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Οι επιθέσεις, είπε, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια ή με το γεγονός ότι στην Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Και αναφέρθηκε στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων και στο γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί, όπως είπε, πια άνδρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών όπως στο παρελθόν. Δυστυχώς αυτή η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, με τη Νέα Δημοκρατία και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, σχολίασε, και αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν σε αυτό τον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Και νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι καταδεικνύουμε το γεγονός ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Ανέφερε ακόμα ότι οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με βία, και θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε, είπε, το κεκτημένο μιας δημοκρατίας στην οποία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με την χρήση της βίας. Άσκησε έντονη κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, να πούμε, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται δηλαδή από την πλευρά στην οποία βρίσκεσαι αν οι Μολότοφοι είναι καλοί, να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε τώρα τι γίνεται, ποιες ήταν οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές. Άφησε αιχμές όμως για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Να ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
2: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
1: τώρα,
2: αλήθεια.
1: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία, εγκληματική οργάνωση, είναι τοξική ορολογία. Και λέω, τότε Είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
2: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση στην εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
1: Δεν μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Να επιστρέψουμε όμως στην κυβερνητική πλευρά, γιατί παρέλειψα να σας πω ότι δηλώσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το συγκεκριμένο ζήτημα on camera στο Action 24 σήμερα και να ακούσουμε τι είπε.
3: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
4: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κύριου Λάπα, βουλευτή του κ. Τσίπρα, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
0: Ακούσαμε τη θέση του Πασόκ νωρίτερα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, που μίλησε εδώ στο Ethnews Radio και τις πρωινές διαδρομές. Πάμε να δούμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, από την Βουλή εκεί, ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχοποίηση των κινητοποιήσεων πολιτών.
5: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
0: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολίασαν ότι όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, αλλά τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις, σχολιάζει ο Περισσό στο γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Open. Μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
6: Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
0: Και για να δούμε λίγο τώρα την κατάσταση των τραυματιών, σε καλή κατάσταση γενικά βρίσκονται οι τέσσερις τραυματίες από τις επιθέσεις αυτές. Είχαμε δυστυχώς το θύμα, τη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο λοιπόν έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, τον ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό μας, καθώς και ένας ακόμη από τους ενίκους της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Η άλλη ενίκος, η οποία νοσηλεύεται, παραμένει για παρακολούθηση στην καρδιολογική κλινική. Θυμίζουμε ότι το πρόβλημά της δεν αντιμετώπισε κάποια εγκάβματα όπως άλλοι, ούτε κάποια ζητήματα με την αναπνοή της, πνευμονολογικής φύσεως, αλλά από τον πανικό, το σοκ, το στρες το οποίο υπέστη, αντιμετώπισε καρδιολογικό πρόβλημα, γι' αυτό και παρακολουθείται, παραμένει ακόμη για παρακολούθηση στην καρδιολογική κλινική, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται, θυμίζουμε, στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου. Ήταν στο Ιπποκράτιο, όπως και οι υπόλοιποι, θεωρήθηκε παρόλα αυτά, επειδή τα εγκαύματα τα οποία έφερε ήταν αρκετά σοβαρά, ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που έχει και εξειδικευμένη κλινική για αυτόν τον λόγο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή της είναι σταθερή και ελεγχόμενη, όπως χαρακτηρίζεται από το ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει πότε θα λάβει τελικώς εξιτήριο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκάβματα τόσο στα χέρια της όσο και στα πόδια. Θυμίζουμε ότι μαζί με τη μητέρα της κατέβηκαν κάτω, κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, εκεί στην πιλωτή, και σε μια προσπάθεια τόσο να δουν αρχικά τι συμβαίνει, όσο και εν συνεχεία να σβήσουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί στα οχήματα της πιλωτής. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, και η ώρα σιγά σιγά περνά και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30, προκειμένου να δούμε σε τίτλους, να συνοψίσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέρως Βενιζέλο στην Ακρόπολη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να διαδραματίσει ρόλο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής και θα ήθελα να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο τον Τίμο το Φακαλή, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία των ερευνών και υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία για τα οποία και θα μας μεταφέρεις. Τίμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Και η αστυνομία έχει στα χέρια της νέο βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας να βγαίνει από το περιαστικό δάσος του Ξέιξου, φορώντας ένα παντελόνι τζιν, μαύρη μπλούζα και καπέλο, αλλά και ένα μαντίλι, καλυμμένο το πρόσωπό του, και κουβαλά μαζί του μια μαύρη σακούλα με. Στον οποίο έχει μέσα εκρηκτικό μηχανισμό, το να αφήνει τα σκαλοπάτια του σπιτιού του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη, του Σάββαρα Στασιάδη. Και αυτό που είναι άξιο να αναφερθεί είναι ότι η έκρηξη γίνεται μετά από 20 λεπτά από, από τη στιγμή που άφησε την μαύρη σακούλα ο νεαρός άνδρας. Αυτό δείχνει ότι είχε φροντίσει να χρησιμοποιήσει ένα βραδιφλεγές υλικό προκειμένου να αποχωρήσει με ασφάλεια από το σημείο χωρίς να γίνουν αντιληπτά τα ίχνη του. Τώρα, σήμερα...
0: Και αντίστοιχα φαντάζομαι, Τίμο μου, τέτοια υλικά χρησιμοποίησαν και για τις άλλες δύο επιθέσεις, έτσι.
1: Ακριβώς είναι η ίδια η συνδεσμολογία και στις τρεις περιπτώσεις που δείχνει ότι οι δράστες ήταν οι ίδιοι και στις τρεις εμπιστικές δολοφονικές επιθέσεις. Είναι απλή η συνδεσμολογία που χρησιμοποίησαν οι δράστες και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Σήμερα το πρωί είχαμε ευρεία κλειστή σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην Θεσσαλονίκη. Τρεις ώρες διήγησε η σύσκεψη. Σε αυτήν συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας καθώς και της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος. Παρουσίασαν τα στοιχεία όλα των ερευνών μέχρι σήμερα οι αρχές στον Υπουργό, ο οποίος συνέχεια έδωσε και κατευθυντήριες οδηγίες για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα. Τώρα έχουμε νέα στοιχεία και αυτά είναι το DNA και το γενετικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στις δημονωτικές ταινίες με τις οποίες ουσιαστικά κούμποσαν το πλαστικό μπουκάλι με τέφλο υλικό πάνω στον εκρηκτικό μηχανισμό. Από εκεί περιμένουμε να βοηθηθούν οι αρχές για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ έχουν συλλέξει οι αρχές και φράγματα από τον εκρηκτικό μηχανισμό, κάποια μεταλλικά στοιχεία τα οποία κάνουν και αυτά φύλλο και φτερό. Περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα από τις αρχές. Να σας πω ότι ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το μηχανάκι με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Τώρα, σήμερα το απόγευμα πήρε εξητήριο αρχικά το πρωί ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και το απόγευμα ήρθε στο σπίτι του, αντίκρισε ένα βομβαρδισμένο το οποίο ήταν συγκλονισμένος και αυτό που ζήτησε είναι να βρεθούν γρήγορα οι δράστες. Αφενός, αφετέρου ευχήθηκε να είναι η γυναίκα του τελευταίο θύμα τρομοκρατικής ενέργειας στη χώρα μας.
0: Σας έβλεπα, η αλήθεια είναι, Τίμο, γιατί όλοι αντιλαμβανόσασταν αυτή την φόρτιση που είχε και δεν μπορούσατε κι εσείς να μείνετε ανεπηρέαστοι. Ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένος και μάλιστα είπε ότι έχασε και την κόρη του πριν από μια πενταετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και τώρα χάνει και τη σύζυγό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο, τον τόσο άδικο.
1: Ακριβώς, και είναι αρκετά, θα σου έλεγα, θυμωμένη εκεί η τοπική κοινωνία. Είναι μια ίση γειτονιά εκεί η ανάληψη, πυκνοκατοικημένη περιοχή, μεσοαστική, ζουν οικογένειες και είναι αρκετά θυμωμένη γιατί γνώριζαν την Αφροδίτη. Ήταν μια κοπέλα μεσαίας τάξης, η οποία μάλιστα είχε κάνει και έναν σύλλογο, ήταν γνωστή για ένα σύλλογο που είχε κάνει.
0: Ήταν πολύ ενεργή στην κοινωνία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, και αν και πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Δεν είχε δηλαδή κάποια συγκεκριμένη θέση στον κρατικό μηχανισμό, δεν έβαινε αποφάσεις. Και αυτό είναι που ανησυχεί γενικότερα εκεί την γειτονιά.
0: Και θυμώνει ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα υπάρχει φύλαξη και τις επόμενες μέρες, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ζημιές στην πολυκατοικία. Δεν υπάρχει σωστικά είσοδος στην πολυκατοικία. Οπότε υπάρχουν εκεί δυνάμεις οι οποίες φιλούν το χώρο.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε όπως πάντα για το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.
0: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς και πάλι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τις έρευνες για την υπόθεση αυτή από τον καλό συνάδελφο τον Τίμο τον Φακαλή, που το παρακολουθεί στενά. Να αλλάξουμε τώρα θέμα για να δούμε μια άλλη περίπτωση η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα γνωστή. Αρχίσαμε να τη μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια του αναλυτικού μας μαγκαζίνου στις 7 με τον Θάνο Σιαφάκα. Εκεί λοιπόν άρχισαν να έρχονται πληροφορίες, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Δεν είναι η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, που ακούμε για κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχουμε άλλη μία κραυγαλαία τέτοιου είδους υπόθεση κατά την επιχείρηση. Να πούμε ότι συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Που ήταν ιδιοκτήτης τεσσάρων φαρμακείων.

από την έρευνα η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ. Γι' αυτό τονίζεται από όλους τους αρμόδιους φορείς ότι θα πρέπει να καταγγέλουμε τέτοια περιστατικά όταν πέφτουν στην αντίληψή μας. Προέκυψε λοιπόν έπειτα από την καταγγελία που έγινε στον ΕΟΠΗ ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τουλάχιστον και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης αυτής προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις, χρησιμοποιώντας τα άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Γιατί, αν έχεις άειλη συνταγογράφηση, δεν μπορεί κάποιος κακόβουλα να χρεώσει στο άμκα σου κάποια φάρμακα τα οποία δεν είναι για σένα. Θα το καταλάβεις κατευθείαν, γιατί σου έρχεται η ειδοποίηση είτε στο mail σου είτε και μέσω του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης εφαρμογής που υπάρχει και για τα κινητά τηλέφωνα. Εκείνοι λοιπόν χρησιμοποιούσαν άμκα ασφαλισμένων που γνώριζαν ότι δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση, κυρίως μεγάλων ανθρώπων ηλικιακά. Στόχευαν λοιπόν κυρίως τα άμκα ηλικιωμένων εν αγνία τους, άμκα Ρωμά, συνήθως έναντι αμοιβής, πήγαιναν δηλαδή, τους προσέγγιζαν και τους ζητούσαν τα άμκα τους και τους πλήρωναν γι' αυτό, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμη και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε πόσο αποτιμάται η συνολική ζημιά σε βάρος του ΕΟΠΗ, υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθήσεις συνταγές. Δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, να έχουν εκδώσει 5.500 πλαστές συνταγές. Ο συλληφθής αρχηγός της οργάνωσης, με την δικογραφία η οποία σχηματίστηκε σε βάρος του, να πούμε ότι οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

0: στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Γιώργος Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις υπέροχες μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι συνελήφθη ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να χρέωσε για μία διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι, τους οποίους και πήρε κούρσα, 175 ευρώ. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος χρέωσε ουσιαστικά τετραπλάσια από το προβλεπόμενο κόμιστρο τους επιβάτες του. Εκείνοι παρόλα αυτά κατήγγειλαν το περιστατικό. Οι αρχές τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και μάλιστα όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός δεν είχε καν ειδική άδεια για το ταξί του. Σε όλα τα επαγγέλματα μπορεί να υπάρχουν οι μπαταχτσίδες. Εδώ εν προκειμένου δεν είχε καν ειδική άδεια για το ταξί σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και βέβαια η απορία είναι πώς μπορούμε ως επιβατικό κοινό να προστατευτούμε απέναντι σε κάποιον τον οποίο μπορεί να υψώσουμε το χέρι μας για να σταματήσουμε, να τον καλέσουμε για να κάνουμε τη διαδρομή και να πάμε στην δουλειά που θέλουμε και να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καν ειδική άδεια. Αυτό εμείς βέβαια ως επιβάτες δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε από τη μια και από την άλλη ποιος θα έπρεπε κανονικά να ελέγχει αυτά τα ταξί που κυκλοφορούν στους δρόμους, δηλαδή πώς μπορεί να μπαίνει μέσα στο αεροδρόμιο πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και η είσοδος-έξοδος στο αεροδρόμιο χωρίς να έχει καν ειδική άδεια για να φέρει, για να έχει ταξί, να λειτουργεί ένα ταξί. Και βέβαια να που η καταγγελία και σε αυτή την περίπτωση των συγκεκριμένων επιβατών, αν και Αμερικανών, έφερε και το αποτέλεσμα και την σύλληψή του. Και έχει σημασία το ότι είναι Αμερικανοί και έκαναν την καταγγελία με δεδομένο ότι δεν ξέρω όσοι έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό αρκετές φορές καταλαβαίνουμε ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά στην χρέωση στο ταξί, σε κάποια διαδρομή που κάνουμε ή άλλα να μας λένε και άλλα στο τέλος να μας ζητούν, αλλά κάνουμε λίγο το κορόιδο όταν είμαστε έξω από την χώρα μας γιατί δεν νιώθουμε ασφαλείς να διεκδικήσουμε ενδεχομένως το δίκιο μας, γι' αυτό και το τρώμε στο τέλος, σιωπούμε και δεν κάνουμε τίποτα. Είναι καλό να μην σιωπούμε εντός και εκτός της πατρίδας μας. Αλλάζουμε τώρα θέμα, να πάμε σε μια επίσης έτσι περίεργη ιστορία η οποία είδε το φως σήμερα για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Ξεκαθαρίζεται παράλληλα από τις ίδιες πηγές ότι από την συνομιλία που είχαν δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εξήγησε μιλώντας στο Sky ότι στη συνομιλία με τους Ρώσους Φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε εν συνεχεία εμφανίζονταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμου Μέροφ, προϊόν εξαιρετικά όπως τόνισε προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Εξηγεί λοιπόν ότι η συνομιλία αυτή έγινε κατά αυτόν τον τρόπο και όχι με τους δύο φαρσέρ όπως είχε γραφτεί αρχικά. Είχε προηγηθεί τη συνομιλίας αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό ήταν το ίδιο. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Ντόκου δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο με μια απλή αναζήτηση βέβαια, γι' αυτό και στην άτυπη ενημέρωση έγινε λόγος για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Κυβερνητικές πηγές αυτό που τονίζουν είναι πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων και πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ενώ ανάλογες επιθέσεις βέβαια έχουν γίνει, όπως σημειώνεται, στο παρελθόν και σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πιέρο Τζανετάκο και την αντίδραση που είχαμε από τα κόμματα και θα επιστρέψουμε.
1: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
2: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
1: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
3: Είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά.
1: Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Θάνος Ντόκος προς το τέλος της συζήτησης αντιλήφθηκε ότι ο συνομιλητής του επέμενε σε παράλογο βαθμό στο ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν και έτσι υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει. Εξού και λίγο αργότερα επικοινώνησε με την ΕΥΠ. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός Πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, David Cameron, και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσει ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντα μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
4: Μετά την παραδοχή εκ μέρου τη κυβέρνηση ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματεία Εθνική Ασφαλεία κυρίου Ντόκου με Ρώσου υπηκόου, οι οποίοι εμφανίζονται ω Ουκρανοί, είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομο.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία, ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Η Ελληνική Λύση σχολιάζει ότι το γεγονός ότι ο Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Νίκη επίσης σχολίασε ότι ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν. Και για να αλλάξουμε τώρα θέμα, να δούμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο, να πούμε, ότι τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έφεση. Πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην πρόεδρος, λοιπόν, Δημήτρης Μελάς, και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα κράτησαν στο σιτάρι το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Και από εκεί και πέρα για 80, ήταν το πόρισμα αυτό, για 80 ψευδείς δηλώσεις αποφάσισε η δικαιοσύνη. Για τους δικαστές το συγκεκριμένο αδίκημα αποτελεί κακούργημα, γιατί η βλάβη που προκλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπέρασε τις 120.000 ευρώ και με απόφαση, με την απόφαση αναβάθμισε ουσιαστικά την κατηγορία σε κακούργημα και εστάλησαν τα δύο πρώην σημαίνοντα στελέχη να δικαστούν στο εφετείο κακούργημάτων. Η ετιμιγορία του Τριμηλούς Πλημελιωδικείου Αθηνών είναι η πρώτη καταδικαστική, όπως είπαμε, απόφαση για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Δημήτρης Μελάς, θυμίζουμε ότι ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην μεγάλη δικογραφία με τα 50 φυσικά πρόσωπα και τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
5: Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το Τριμελές Εφετείο Κακούργημάτων, καθώς η κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά, κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε και πάλι, φεύγουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με δεδομένο ότι βαδίζουμε ολοταχώς προς το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11, να πάμε μέχρι εκεί με μια λίγο διαφορετική, πιο ευχάριστη είδηση. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο αδερφός του Γιάννη, επίσης μπασκεμπολίστας βέβαια, όλοι νομίζω λίγο πολύ τον ξέρουμε, ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής του ζωής, καθώς θα παντρευτεί την σύντροφό του Κάτια. Να πούμε ότι παρά την αναγνωρισιμότητα την οποία έχει το ζευγάρι, έχει επιλέξει τα 13 χρόνια που βρίσκονται ήδη μαζί να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν την ιδιωτική του ζωή, δείχνοντάς μας βέβαια ότι όταν κάποιος θέλει μπορεί να το καταφέρει και αυτό, όσο αναγνωρίσιμος κι αν είναι. Έχουν δημιουργήσει ήδη μια πανέμορφη οικογένεια, είναι γονείς δύο δίδυμων κοριτσιών, της Κασάνδρας και της Ηλέκτρας, που αποτελούν και την προτεραιότητά τους, και να πούμε ότι κατά πληροφορίες φαίνεται ότι παρουσία στενών φίλων, αγαπημένων προσώπων, συγγενών θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή ως αναμένεται τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου. Και με αυτήν την είδηση, λίγο πιο χαρμόσυνη, θα περάσουμε τώρα σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό Μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε ένα από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε αυτό ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου PGM λαμβάνει μέτρα για να μειωθεί η ζήτηση εν μέσω καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εφαρμόσει σχέδιο ώστε οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να μειώσουν τη ζήτηση σε μια περιοχή όπου κατοικούν 67 εκατομμύρια άνθρωποι περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι, της Πενσιλβάνια και άλλες. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεΐ, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν την Παρασκευή στη Τεχεράνη για την έναρξη της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στη χώρα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας και στον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και επειδή μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για την επίθεση την οποία δέχθηκε, την υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κατά την κυβέρνηση, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Θάνος Ντόκος, που έπεσε, όπως είπαμε, θύμα Ρώσων Φαρσέρ, για τον ρόλο συνολικά και των social media και της τεχνολογίας στο διαδίκτυο, τα fake news και το πώς μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και τμήμα των ψηφοφόρων σε μια προεκλογική περίοδο, σαν και αυτή που διανύουμε, έστω και αν ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά λοιπόν μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους διαλόγους της Νησίρου, υπογράμμισε ότι μπορεί οι νέοι σήμερα να έχουν λάβει συνολικά απόσταση από το πολιτικό σύστημα. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν υιοθετεί την άποψη ότι είναι απολυτοί. Ειδικότερα εξήγησε ότι δεν ταυτίζονται με τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος, αφού αισθάνονται ότι πλέον δεν έχουν να τους προσφέρουν κάτι. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τακτική της πλειοδοσίας των παροχών απομακρύνει περισσότερο τους νέους από την πολιτική. Επανέλαβε την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι αυτή η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία των πολιτών. Ερωτηθείς για το αν γίνεται σήμερα πολιτικός διάλογος ή το κάθε κόμμα απευθύνεται σε ένα δικό του κοινό, απάντησε ότι η τακτική αυτή οδηγεί τα κόμματα σε δημοσκοπική συρρήκνωση για την τεχνητή νοημοσύνη, υπό τη χρήση της ελοχεύει κινδύνους για τη δημοκρατία. Μίλησε για το ενδεχόμενο δημιουργίας βίντεο για έναν πολιτικό λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, με ψεύτικο υλικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους, να αλλοιώσει ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα και άρα να πλήξει την ίδια την δημοκρατία. Και να πούμε ότι με θέμα τον αναστοχασμό για τον πολιτικό διάλογο, τα κόμματα και την ποιότητα της δημοκρατίας ξεκίνησαν οι διάλογοι της Νησίρου στο νησί που γέννησε και τον θεσμό, και το διάλογο με τον κύριο Μαρινάκη έκανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Παπαντονίου. Και επειδή λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον γάμο του Θανάση Αντετοκούμπο, να πούμε ότι κουμπάρος αναμένεται να είναι ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτή θα είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή της τελετής, αφού τουλάχιστον ο ένας από τους κουμπάρους του ζεύγους θα είναι ο αδερφός του γαμπρού, ο μεγάλος στάρ του NBA Γιάννης Αντετοκούμπο, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που χαρακτηρίζουν όχι μόνο τους δυο τους, αλλά συνολικά την οικογένεια Αντετοκούμπο. Και μάλιστα σε μια μεταβατική περίοδο για τον Θανάση, που καλείται σύντομα να αποφασίσει ποιος θα είναι και ο επόμενος σταθμός της καριέρας του έπειτα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Milwaukee Bucks, του Γιάννη με συγχωρείτε, όχι του Θανάση, ο Γιάννης φεύγει από τους Milwaukee Bucks. Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε επαγγελματική απόφαση προηγείται βέβαια αυτός ο ξεχωριστός γάμος. Και για να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, τα λιγότερο έτσι χαρμόσυνα, έχει όμως να κάνει με ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να λύσει προβλήματα λειψιδρίας. Στο Εθνικό λοιπόν Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού εντάχθηκαν ακόμη 9 δήμοι από την Ηπειρωτική Ελλάδα, οι οποίοι θα λάβουν χρηματοδότηση για βελτιώσεις στο δίκτυο, έργα υποδομών και αφαλατώσεις. Τα έργα, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης της λειψιδρίας, και ακούμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
1: Προβληματικά δίκτυα που καταγράφουν απώλειες νερού μέχρι και 70%. Δίκτυα με αμίαντο, λοιπή συνδέσεις, ανεπάρκεια πόσιμου νερού. Η υδροδότηση σε δήμους της περιφέρειας δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το πόσιμο νερό προτεραιοποιεί τα προβλήματα και χρηματοδοτεί δήμους να προχωρήσουν όρημα έργα. Σε αυτό τον τρίτο κύκλο χρηματοδότησης, 7 δήμοι έλαβαν 10 εκατομμύρια ευρώ για εισάριθμα έργα σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο, και κατευθύνονται πιο συγκεκριμένα στους δήμους Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Νέας Προποντίδας, Χαλκιδικής, Συντικής Ερών, Ζηρού, Πρέβεζας, Πέλλας και Νάουσας.
2: Κάθε ευρώ που επενδύεται είναι μια επένδυση του πολίτη. Να συνεχίσει να έχει προσιτή τιμή νερού και ποιοτικό νερό.
1: Στο Λαγκαδά θα προχωρήσουν έργα επέκτασης του δικτύου σε οικισμούς του Δήμου. Στη Χαλκιδική θα προχωρήσει έργο αφαλάτωσης για την κάλυψη των αυξημένων θερινών αναγκών που οι επισκέπτες δεκαπλασιάζουν τον πληθυσμό της πόλης. Σε Σιντική Σερών θα ανοίξουν νέες γεωτρήσεις, καθώς οι υφιστάμενες εντοπίστηκε ουράνιο και θα εξυγχρονιστεί το δίκτυο. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και για την ορθολογικότερη διαχείρισή του προκρίνονται συγχωνεύσεις των 740 δημοτικών οργανισμών ίδρυυσης που λειτουργούν στη χώρα.
2: Και γι' αυτό το πρώτο βήμα που θα ανακοινωθεί και θα βγει σε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι έχει 60 δήμους, 60 ΔΕΙΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που γίνονται δύο, η ΔΑΠ και η ΑΔ.
1: Τρεις κύκλους του προγράμματος χρηματοδοτούνται 25 νησιωτικοί και υπηρετικοί δήμοι για 33 έργα συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Air News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της μέρας, στην εκπομπή η οποία θα σας συντροφέψει μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, χωρίς το Δημήτρη Φαναριώτη αυτή την εβδομάδα που βρίσκεται σε καλοκαιρινή άδεια. Και να πούμε ότι να αναφέρουμε μία είδηση η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Έχει να κάνει με ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Λαγανά στην Ζάκυνθο, όταν κάτω από συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, ένα τετράτροχο όχημα, η γνωστή γουρούνα, συγκρούστηκε με ένα τουριστικό λεωφορείο. Οι πρώτες πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι η γουρούνα βγήκε από κάποιο στενό, έπεσε πάνω στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά, έχοντας προτεραιότητα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας εκ των δύο επιβενόντων στη γουρούνα και ελαφρύτερα ο δεύτερος. Πρόκειται κατά πληροφορίες για νεαρούς τουρίστες, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφέρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Ζακύνθου, με τον βαρύτερα τραυματισμένο, κατά πληροφορίες τον οδηγό, να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει ήδη διασωληνωθεί και το τμήμα τροχέας του νησιού της Ζακύνθου ερευνά για τα αίτια του συγκεκριμένου περιστατικού, επειδή όλο και πιο συχνά ακούμε και γινόμαστε μάρτυρες αλλά και δημοσιογραφικά για ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν να κάνουν με γουρούνες. Δεν είναι ένα όχημα μικροκινητικότητας, δεν είναι κάτι το που μπορεί στα μάτια ή τα αυτιά κάποιον να φαντάζει ως παιχνίδι. Είναι κανονικό όχημα το οποίο πρέπει να το οδηγείς τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, φορώντας σε κάθε περίπτωση κράνος, και δυστυχώς βλέπουμε στις περισσότερες τουριστικές περιοχές να μην τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί ασφαλείας από αυτά τα οχήματα, τα οποία είναι και πολύ εύκολο να ντελαπάρουν. Αρκετοί έχουν τραυματιστεί κατά την χρήση τους, έχοντας ντελαπάρει σε κάποια στροφή όπου δεν υπολογίζουν, δεν κινείται ως αυτοκίνητο, με δεδομένο ότι δεν έχει τα κρατήματα ενός αυτοκινήτου. Είναι όχημα ειδικής χρήσης και συμπεριφοράς από την πλευρά του οδηγού, και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και επειδή συνήθως στις τουριστικές περιοχές είναι διαδεδομένα αυτά τα οχήματα και τα παίρνουν και άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν απόλυτα να οδηγούν, θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα, ατυχήματα ή ακόμη και δυστυχήματα. Αλλάζουμε θέμα. Σαρωτικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών και γενικότερα στην συνιδιοκτησία ακινήτων προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατάρτιση ενός νέου κώδικα ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο τώρα πλαίσιο. Με το νέο λοιπόν ενιαίο κώδικα στην συνιδιοκτησία αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις, αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είναι σημαντικό και αυτό, τις μεταβιβάσεις των ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν στην καθημερινότητά τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές εδώ και κάμποσες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί προστριβές και ζητηματάκια ανάμεσα σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων. Μιλάμε για αντλίες θερμότητας και την διαχείριση των κοινών ακινήτων. Μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στην διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων. Να ακούσουμε τον κύριο Μπούγα.
1: δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Θα μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Ήταν ο κύριος Ιωάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, που μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρωί. Στην σωστή κατεύθυνση οι αλλαγές, τόνισε μιλώντας επίσης στον σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Τάσος Βάπας είναι γενικός γραμματέας της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.
2: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του, και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Και μιας και μιλάμε για κοινόχρηστα, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Ethnews Radio, και ο Απόστολος Τσίλης είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.
3: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.

ελπίζουμε όλοι σε ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την ζωή μας και θα μας δημιουργούν όσο το δυνατόν λιγότερα προσχώματα ακριβώς στην διαβίωση και την καθημερινότητά μας. Να πάμε να δούμε τώρα μια είδηση που είδαμε όλοι στο γαλλικό πρακτορείο, την μεταδίδει, με δεδομένο ότι φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένας κύκλος προθυμίας προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης και κατάπαυσης του πυρός. Η Ρωσία λοιπόν ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινιούκα στην Ανατολική Ουκρανία, ένα σημείο που θεωρείται στρατηγικό στον δρόμο ο οποίος και οδηγεί στις τελευταίες μεγάλες πόλεις της περιοχής του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η περιοχή Ντονμπάς είναι μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη περιοχή την οποία διεκδικεί η Ρωσία, έχει και αρκετούς ρωσόφωνους εκεί, ήταν ένας από τους αρχικούς της στόχους και έχει ανακοινώσει ήδη ότι έχει καταλάβει ένα σημαντικό ποσοστό της περιφέρειας του Ντονμπάς, γεγονός το οποίο δεν αποδέχεται από την άλλη το Κίεβο, οι αρχές του Κιέβου. Η Κωνσταντίνιουκα λοιπόν έχει καταληφθεί πλήρως, ανακοινώθηκε από τους Ρώσους. Η πόλη βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό μας, το δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι από το γαλλικό πρακτορείο, ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε συζητήσει το θέμα αυτό με τους στρατιωτικούς. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της θητείας του είχε θέσει ως στόχο την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία. Αυτό μάλιστα κατηγορούσε κιόλας τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, ότι με την πολιτική την οποία ακολουθούσε κατά την διακυβέρνησή του, όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά παρέτεινε τις εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι μέσα σε λίγες μέρες θα διαλύσει αυτήν την πολεμική σύραξη, ότι θα επαναφέρει την ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι στην πράξη εκ των υστέρων φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής που και οι δύο πλευρές έτσι διεκδικούν φαίνεται ότι αποτελεί και το σημαντικότερο πρόβλημα για την επίτευξη της συμφωνίας. Να θυμίσω ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί ως ρωσικές πλέον, ανήκαν στην Ουκρανία, είναι ουκρανικά εδάφη, ανακηρύχθηκαν εδάφη της Ρωσίας πλέον, και μάλιστα πραγματοποίησε η Μόσχα και εκλογικές αναμετρήσεις, πραγματοποίησε εκλογές εκεί για την ανακήρυξη τοπικών παραγόντων, τοπικών αρχόντων, και για να δέσει τις περιοχές αυτές, κάτι το οποίο αμφισβητεί η πλευρά των Ουκρανών και του Κιέβου. Και την ίδια ώρα βέβαια οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, αλλά στην πράξη εξ αποστάσεως. Ακούσαμε κάποια στιγμή και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να το σχολιάζει, ότι έχουμε έναν πόλεμο πλέον όπου κανένας δεν κερδίζει. Έχουμε μόνο νεκρούς και νεκρούς εξ αποστάσεως. Δηλαδή ως επιτοπλίστων δεν έχουμε μάχες έτσι όπως τις γνωρίζαμε, αλλά πυράβλους που φεύγουν από τη μία ή την άλλη πλευρά και drones. Έτσι διεξάγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα ο πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, που διαρκεί πάνω από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι στο τέλος της μέρας εδώ στο Air News Radio, αφού ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ακρόπολη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να διαδραματίσει ρόλο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες στην Τεχεράνη, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Έως 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστροφή και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, Earth News Radio. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στους 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Λέγαμε νωρίτερα για την ανακοίνωση κατάληψης στρατηγικής πόλης από την πλευρά της Ρωσίας, διαστόματος Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου. Την ίδια ώρα το Άξιος μεταδίδει ότι το πάνω χέρι στον πόλεμο με τη Ρωσία φαίνεται ότι το έχει πάρει η Ουκρανία πια, που δείχνει ότι μπορεί πλέον να χτυπήσει, όπως αναφέρει, σχεδόν οποιονδήποτε στόχο επιλέξει στο εσωτερικό της Ρωσίας, αξιοποιώντας και εξελιγμένα drones αλλά και πυράβλους που διαθέτει μεγάλης εμβέλειας, από ενεργειακές εγκαταστάσεις μέχρι εργοστάσια όπλων και στρατιωτικές βάσεις. Όλο και λιγότερες περιοχές στην Ρωσία θεωρούνται πλέον ασφαλείς, σύμφωνα με την ανάλυση που επιχειρεί το Άξιος. Η Ρωσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη ακόμη και με ελλείψεις καυσίμων λόγω των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων σε δηληστήρια που είχαμε από τους Ουκρανούς. Τουλάχιστον μία από αυτές τις επιθέσεις προκάλεσε και σκηνές πανικού, με κατοίκους της Μόσχας να αναζητούν καταφύγιο έπειτα από εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και το φαινόμενο της μαύρης βροχής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της αντιαεροπορικής της άμυνας για την προστασία κρίσιμων περιοχών, όπως είναι το κέντρο της πρωτεύουσας, το κέντρο της Μόσχας, αλλά και μια προεδρική κατοικία, αφήνοντας όμως έτσι άλλους στόχους περισσότερο εκτεθειμένους. Και αυτή η ανάλυση δεν φαίνεται να απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Ο Πούτιν παραδέχθηκε πολύ πρόσφατα ότι υπάρχουν προβλήματα και ορισμένες ελλείψεις που σχετίζονται με τα πλήγματα των Ουκρανών, επιχειρώντας όμως να υποβαθμίσει την σημασία τους, ενώ την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας και είχαμε και 30 νεκρούς από τα χτυπήματα αυτά, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να προσπαθούν να προωθηθούν στην γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ, παρά τις απώλειες που υπάρχουν και είναι μεγάλες. Τώρα, να έρθουμε και σε ένα ζήτημα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αρκετοί συνάνθρωποι μας παραμένουν ευκολόπιστοι και εξακολουθούν και πέφτουν θύματα επιτίδιων οι οποίοι συνεχίζουν να καλούν ασταμάτητα τηλέφωνα προκειμένου να μας κοροϊδέψουν, προκειμένου να μας εξαπατήσουν, προκειμένου να αποσπάσουν από εμάς, από πολύτιμα προσωπικά μας δεδομένα, προκειμένου να μας κλέψουν μέσω του τραπεζικού συστήματος, είτε παραδίδοντάς τους, αν είναι δυνατόν, τα χρήματά μας, τα τιμαλφή μας, χρυσαφικά, λίρες κλπ, ό,τι μπορεί να διαθέτει ο καθένας. Εξακολουθούν λοιπόν να προσεγγίζουν κυρίως ηλικιωμένους, πιο ευάλωτους ανθρώπους, πιο ευκολόπιστους ανθρώπους που δεν έχουν μάθει να κοιτούν με καχυποψία τον άλλο όταν τους προσεγγίζουν, γιατί οι νεότεροι έχουμε μάθει να είμαστε καχύποπτοι εξ αρχής και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να το αποβάλουμε. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι καταρχήν ευκολόπιστοι. Σε οικογενειακή υπόθεση, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, είχαν αναγάγει τις τηλεφωνικές απάτες τα μέλη μιας συμμορίας Ρωμά, και αυτήν την φορά φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια εξειδίκευση σε καταβλισμούς για τέτοιου είδους απάτες. Έπεσαν στα χέρια τα μέλη της συμμορίας, στα χέρια της αστυνομίας, δύο αδέρφια πολύ μικρής ηλικίας, όπως θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ, και πέντε συγγενείς τους είχαν εξαπατήσει, ακούστε, 45 πολίτες μέσα στους τελευταίους μόλις μήνες και είχαν αποκομίσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιούσαν τους καταλόγους περίπου σαν και αυτούς που θυμόμαστε τον χρυσό οδηγό, έτσι όπως το θυμόμαστε, παχύς έτσι τόμους, τους οποίους τι έκαναν, έπαιρναν τα φύλλα και άρχισαν και καλούσαν ένα-ένα τηλέφωνο. Καλούσαν. Με τον τρόπο αυτό είχαν το όνομα του ανθρώπου και έβαζαν μπρος
την απάτη τους. Τους πρόδωσε όμως η επίδειξη της Λίας τους στα social media, καθώς αρέσκονταν να ανεβάζουν φωτογραφίες δείχνοντας πολυτελή αυτοκίνητα, τεράστια χρηματικά ποσά, τούβλα με χαρτονομίσματα κυριολεκτικά, αλλά και ρολόγια. Ρολόγια από γνωστές πανάκριβες μάρκες, χρυσά και όχι μόνο, τα οποία και επιδείκνυαν σε αναρτήσεις τους στα social media. Θυμίζουμε ότι τα social media παρακολουθούνται μεταξύ άλλων και από την οικονομική αστυνομία στο κυνήγι

0: 5 συγγενικά τους πρόσωπα που έκαναν τα τηλεφωνήματα στα υποψήφια θύματα. Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές και έπειθαν τα θύματα να βγάλουν από τα σπίτια τους χρήματα και τη μαλφή. Θύμα των απατεώνων έπεσε πριν από 2 ημέρες μία 90χρονη στο Κολωνάκι. Οι δράστες της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι και κατάφεραν να της αποσπάσουν περίπου 500 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ. Οι δράστες συνήθως χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικούς αριθμούς από τον έντυπο ονομαστικό κατάλογο συνδρομητών και στη συνέχεια από καρτοκινητά έκαναν τα τηλεφωνήματα. Φρόντιζαν να αλλάζουν συχνά κρυσφύγετο και κινητά. Από τον περασμένο Μάρτιο είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συνολικά 45 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, και να αποκομίσουν 1.600.000 ευρώ.
1: Μέσα σε λίγους μήνες, πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ λία, εξαπατώντας 45 συνανθρώπους μας. Μπορεί να είχαν καλέσει στο τηλέφωνο χιλιάδες κόσμου. Οι 45 τους έκατσαν. Οι 45 ήταν ευκολόπιστοι, τους έπεισαν ότι υπάρχει μία διαρροή και θα πρέπει να απομακρύνουν τη μαλφή και τα χρυσαφικά τους και ό,τι άλλο πολύτιμο έχουν και ότι θα πάνε αυτοί εκεί για να τους τα προστατεύσουν. Πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε τέτοιους ανθρώπους, το λέμε και το ξαναλέμε, πρέπει να μην είμαστε ευκολόπιστοι απέναντι στον καθένα που υποτίθεται θα έρθει για να προστατεύσει την περιουσία μας. Ούτε βέβαια σε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας πει ότι παίρνει εκ μέρους του παιδιού μας, εκ μέρους του αδερφού μας και είναι λογιστής, είναι από το λογιστικό γραφείο και θα περάσει να πάρει τα χρήματα που μας έχει επικοινωνούμε άμεσα με το συγγενικό μας πρόσωπο. Όπως υπήρχε και το άλλο λίγο παλιότερα που ακόμη υπάρχουν αναπεριόδους περιστατικά του ότι κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο είχε κάποιο τροχαίο και θα πρέπει να πληρώσουμε χρήματα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Μιλάμε απευθείας στο τηλέφωνο του συγγενικού μας προσώπου. Δεν μας το δίνει κάποιος να νομίσουμε ότι είναι κλαίγοντας στο τηλέφωνο.

Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η γνωστοποίηση με, και με βίντεο κιόλας, ενός φορτηγού στο Ηράκλειο, έναν οδηγό βιτιοφόρου, ο οποίος έτρεχε, κινούνταν με ηλικιώδη για το όχημα που οδηγεί, για ένα βιτιοφόρο ταχύτητα, και επιχείρησε ανάβοντας έτσι πολύ επιθετικά τα φώτα στο προπορευόμενο όχημα, επιχείρησε να το προσπεράσει, κάτι το οποίο έκανε σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Το όχημα λοιπόν, το οποίο ήταν μπροστά, έφερε κάμερα όπου φαίνεται, και κάμερα οπισθοπορίας όπου καταγράφηκε το σκηνικό αυτό, δημοσιοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα η τροχέα της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσει τον οδηγό. Τον εντόπισε, πρόκειται για έναν 39χρονο άντρα, επαγγελματία οδηγό, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες που ακολουθούν της πράξης.

0: του και αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να προκαλέσει και τραγικές συνέπειες. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Κακά τα ψέματα, όλοι λίγο πολύ έχουμε ζήσει τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές και δει από βαρέα οχήματα μπορεί να κινείσαι σε έναν επαρχιακό δρόμο με όριο 50 και να βλέπεις πίσω σου να σε πλησιάζει επιθετικά και ανάβοντά σου φώτα ή κορνάροντά σου με τις κόρνες ενός βαρέως οχήματος ένα φορτηγό ζητώντας σου να πας πιο γρήγορα. Αν το έχετε ζήσει αυτό, νομίζω ότι δεν το ξεχνάτε. Παρ' όλα αυτά, η ώρα πέρασε. Και τώρα η ώρα είναι...
1: ώρα Μουντιάλ.
0: Είναι ώρα Μουντιάλ, είναι ο Τάσος Επιτρόπου και έχουμε πέναλτι, Τάσο.
2: Έχουμε πέναλτι και δυστυχώς επειδή μιλάμε δεν τα βλέπω.
0: Πω. Γιατί δεν μπορείς...
2: Το καλό είναι με σένα τώρα ότι παρακολουθείς μέσω κυκλώματος της ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Οπότε βλέπεις και πιο γρήγορα από όλους μας.
0: Ναι, επειδή όμως δεν είμαι και πολύ αετός στα μάτια, να ξέρεις ότι δεν μπορώ να βλέπω και πολλές λεπτομέρειες, έτσι θα ζητήσω τη βοήθεια από τον Γιώργο το Σκεύη και τη Μαρία τη Σφυρόερα απ' έξω για τις λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, αλλιώς δεν μπορούσα. Εκεί πέρα που είναι τηλεόραση, εδώ στην ΕΡΤ όλοι παρακολουθούν δυνατά, ακούνε, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να σου περιγράψω το τι γίνεται.
0: Μιλάμε για τον αγώνα της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, έτσι, το οποίο έληξε στο 1-1.
2: Που ξεκίνησε χθες και μάλλον θα τελειώσει αύριο, σήμερα και θα τελειώσει αύριο.
0: Έχουμε 11 λεπτά ακόμη, 12, για να δούμε αν θα τελειώσει σήμερα.
2: Είναι η διαδικασία το πέναλτι, πρέπει να ξεκινήσει τα πέναλτι, δεν ξέρω το πόσο είναι, θα μας πούν τα παιδιά. Αυστραλία, Αίγυπτος λοιπόν και ο νικητής αυτού του ζευγαριού στη διαδικασία των πέναλτι θα αντιμετωπίσει στην Ατλάντα την ερχόμενη Τρίτη ή την Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι. Και το λέω ή πράσινο ακροτήρι, διότι στο ποδόσφαιρο ποτέ μη λες ποτέ και έτσι όπως έχουν φτάσει και τα πράγματα και έχουμε δει και αρκετές εκπλήξεις όλες, οπότε... Ας χαρτίσουμε και μια επιφύλαξη, αν και μεγάλο φαβορί, μια η ώρα που υποδέχεται, που αντιμετωπίζει η Αργεντινή το πράσινο ακροτήρι, υπάρχει φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο, από τους παγκόσμιους πρωταθλητές, την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση που σπάει τα ποντέρ, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, στα 39 του συνεχίζει να γράφει πολύ μεγάλα κομμάτια της ιστορίας. Ένας άλλος που γράφει ιστορία, του λείπουν 25 γκολ για να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην παγκόσμια ιστορία που έχει φτάσει τα 1000 γκολ. Αναφέρομαι φυσικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει βαλθεί με τα 146 γκολ με τη φανέλα της εθνικής πρώτης χώρας στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Κορυφαίος στην ιστορία των εθνικών ομάδων είναι ο Κριστιάνο, ο οποίος συνεχίζει και δεν λέει να σταματήσει και πανηγυρίζει και την πρόκληση σε βάρος της Κροατίας.
0: Και το αξίζει, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το αξίζει από κάθε πλευρά.
2: Έχει ένα κομμάτι ο Ρονάλντο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Αυτό είναι η δουλειά. Ό,τι έχει πετύχει πέρα από το όποιο ταλέντο, δεν γίνεται να είσαι ατάλλαντος και να έχεις τέσσερις διακρίσεις και τόσα ρεκόρ και τόσες επιτυχίες και τόσους τίτλους. Αλλά πέρα από το ταλέντο έχει ρίξει πολλά χιλιόμετρα, πολλή δουλειά που ενδεχομένως κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει ρίξει στην καριέρα του. Μιλάμε για καριέρα 20 πλάς χρόνων, έτσι, 25 χρόνια καριέρας. Είναι εξωπραγματικό, είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία λένε, αλλά ο άνθρωπος συνεχίζει ως αθλητής πάνω απ' όλα να γράφει ιστορία. Έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά τα παιχνίδια. Αν μας πούν και στον αέρα να μεταφέρουμε πόσο είναι στα πέναλτι αυτή τη στιγμή.
0: 2-3. 2-3 είναι στα πέναλτι.
2: Το
0: έχασε ο Χέρικτον. Το έχασε.
2: Είναι μπροστά η Αίγυπτος. 3-2.
0: Είναι μπροστά η Αίγυπτος. Σωστό. 2-3. Άρα Αυστραλία-Αίγυπτος είναι επίσημα ο αγώνας. Άρα 2-3 προηγείται η Αίγυπτος. Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία η ώρα.
0: Στη μία.
2: Και στις 4:30 μία η ώρα, μία ώρα και 10 λεπτά θα είναι. Και στις 4:30 Κολομβία Γκάνα, από την ΕΤΕΝΑ θα είναι αυτό το παιχνίδι, δύο το άλλο, για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση των 32 για να έχουμε θα αρχίσει να υλοποιείται πλέον από αύριο η φάση των 16, έτσι, γιατί το Σάββατο αύριο στις 8 η ώρα στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Να πούμε επίσης ότι η Ελβετία περιμένει το ζευγάρι Κολομβίας Γκάνας, έτσι, γιατί είναι ένα ζευγάρι το οποίο διασταυρώνεται. Είναι το τελευταίο, είναι το 8ο παιχνίδι της φάσης των 16, θα γίνει την Τρίτη. Το ένα πίσω το άλλο θα είναι τώρα τα παιχνίδια. Σάββατο αύριο στις 8 η ώρα Καναδάς Μαρόκο. Έχουμε πάει πολύ στα αγωνιστικά, αλλά δυστυχώς εδώ που φτάσαμε τα σενάρια και οι ομορφιές και
0: πέρασε η Αίγυπτος, Τάσο. Πέρασε η Αίγυπτος.
2: Εντάξει, εντάξει. Και είναι η δεύτερη από τις 8 ομάδες που έχουν περάσει τη φάση των 32, η δεύτερη αφρικανική ομάδα που περνάει στους 16. Να θυμίσω, κατέβηκαν με 10 ομάδες, 9 ήταν στη φάση των 32, πολύ μεγάλη επιτυχία για το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως είχαμε οδυνηρούς αποκλεισμούς και μετά το Μαρόκο σειρά είχε τώρα η Αίγυπτος να περάσει στους Αυστραλούς και να βρεθεί μάλλον με την Αργεντινή Λιωγόη, το πράσινο από την τέλος πάντων, στη φάση των 16. Το Μαρόκο αντιμετωπίζει τον Καναδά αύριο στις 8 η ώρα. Υπάρχει ακόμη μια αφρικανική ομάδα, αυτή είναι η Γκάνα, στις 4.30 ώρα θα αντιμετωπίσει την Κολομβία, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Κυριακή, 12 η ώρα, και λέω Κυριακή 12, ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή, μεσάνυχτα δηλαδή, ακριβώς, Παραγουάη-Γαλλία, γι' αυτό το αναφέρω, και μετά Κυριακή, Παραγουάη-Γαλλία, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι επίσης, αν και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή στα μάτια τα δικά μου και νομίζω και το όλο του κόσμου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είναι η νούμερο ένα ομάδα σε ταλέντο και ποιότητα, μαζί φυσικά με τους Ισπανούς που δεν έχουν παιχνίδι γκολ, αλλά και το Μέξικο, το οποίο Μέξικο, λες και είμαι από τη Γουαδαλαχάρα, από Μεξικό εννοώ, το οποίο Μεξικό δεν έχει δεχτεί επίσης όπως και οι Ισπανοί γκολ, έτσι. Ακόμη δεν έχουν δεχτεί γκολ. Λοιπόν, Παραγουάη-Γαλλία είναι την Κυριακή, είπαμε, Κυριακή στις 11. Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Και αυτό.
2: Όλα τα ζευγάρια τώρα. Βέβαια, το ένα καλύτερο από το άλλο είναι. Μεξικό-Αγγλία. Εδώ υπάρχει μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Λόγω των καιρικών φαινομένων που περιμένουν.
0: Το καύσωνα, έτσι.
2: Κεραυνούς περιμένουν.
0: Και κεραυνούς.
2: Ναι. Στο Μέξικο City. 3 η ώρα έχει προγραμματιστεί. Δηλαδή, ξημέρωμα Δευτέρα θα σας προσανατολίσω. Στο Μέξικο City, στο στάδιο Αζτέκα, σε υψόμετρο 2.200 μέτρων. Μεξικό-Αγγλία φοβούνται λοιπόν όλη την ιστορία και μάλλον θα μετατεθεί για άλλη ώρα με κάθε επιφύλαξη. Μπορεί να πάει στις 9 ώρα Ελλάδος.
0: Θα μας βολεύει καλύτερα εμάς αυτό.
2: Ναι, ό,τι και να είναι, είναι πιο βολικό από το οποιαδήποτε μέρα και να το πάνε, αρκεί να είναι σε ώρα prime time, που μπορούμε και εμείς να παρακολουθούμε με μεγαλύτερη άνεση. Βέβαια, εμείς θα παρακολουθούμε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Πορτογαλία, η Ιβηρική Χερσόνησο, είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια αυτά. Ισπανία-Πορτογαλία, θέλω να πω μόνο ότι είναι οι επόμενοι συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με το Μαρόκο.
0: Ναι.
2: Ενώ να τονίσω ότι κάποια παιχνίδια, μιας και το ανέφερα για το 30, κάποια παιχνίδια θα γίνουν και στη Λατινική Αμερική, Ουρουγουάη, Αργεντινή, ως επαιτειακά, γιατί το 1930, 100 χρόνια πίσω, είχε γίνει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο εκεί, για να τιμήσουν εκδηλώσεις και φυσικά και κάποιους αγώνες. Από εκεί και πέρα, την Τρίτη, τα ξημερώματα, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν σας λέω τις ώρες για τα ξημερώματα, γιατί περισσότερα τι θα θυμάστε μέχρι την Τρίτη.
0: Ναι.
2: Έτσι, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Σπουδαίο παιχνίδι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιάσει έτσι μια πολύ θετική αγωνιστική εικόνα. Και την Τρίτη θα παίξει πλέον η Αιγυπτός και η Αυστραλία, με την Αργεντινή ή το Πράσινο Ανθρωπίνι στην Ατλάντα και στο Βανκούβερ. Την Τρίτη το βράδυ στις 11, το λέω, Ελβετία με Κολομβία την Γκάνα. Αυτή είναι η εικόνα για τη φάση των 16, η οποία επαναλαμβάνω θα έχουμε πλήρη εικόνα το ξημέρωμα του Σαββάτου, δηλαδή το ξημέρωμα. Να θυμίσω, μικρό θετικό, 12 τα μεσάνυχτα, 19 του μηνός, και 10 ώρες μετά, στις 10 η ώρα Ελλάδος, βράδυ, στο Λος Άντζελες. Στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, νομίζω, γιατί είναι Ελλάδος στο Λος Άντζελες, σημείωση που έχω. Εγώ είστε εδώ, στην έχει σημασία, ο τελικός 19 του μηνός. Κάτι άλλο που θες να ρωτήσεις, φίλε?
0: Όχι, ξέρεις τι θέλω, επειδή η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα και η αυριανή μέρα είναι η Τετάρτη Ιουλίου. 4th of July γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έγιναν και ιδιαίτερες μάλιστα εκδηλώσεις γι' αυτό, αλλά γιορτάζει και η χώρα μας. Γιορτάζει και η χώρα μας για μια πολύ σημαντική κατάκτηση πριν από 22 χρόνια, και θα ήθελα, Τάσο, μαζί σου να το θυμηθώ αυτό.
3: Ο Βρίζας και ο Χαριστέας και ο Δέλας.
4: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπαζινάς! Γκολ!
5: Τελείωσε!
4: Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Ποιος να το πίστευε! Το όνειρο, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη είναι εδώ, στη Λισαβόνα. Κλείνει όμορφα, κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, στον τελευταίο
5: όπως
4: σταθμό.
5: Άνοιξε,
4: Θεέ μου, όπως τρόπο. Άνοιξε, ναι! Ο Θόδωρος Αγωνάκης...
0: Προσωπικά ανατρίχιασα, Τάσου.
2: Εγώ προσωπικά...
0: Δεν ξεχνώ.
2: Ναι, εγώ συγκινούμαι κιόλας, επειδή το βίωσα και από κοντά όλη αυτή την περιπέτεια της εθνικής, και το μόνο που έχω ζηλέψει είναι ότι δεν ήμουν στην Ελλάδα να ζήσω την παράνοια που επικρατούσε σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά της Ελλάδος από αυτή την εκπληκτική πορεία της εθνικής ομάδας μέχρι την κατάκριση του τροπαίου. Για πολλούς ειδικούς, πολλούς στο εξωτερικό, θεωρείται μία, αν όχι η μεγαλύτερη έκπληξη, όχι μόνο σε Euro, αλλά γενικά σε μεγάλη διοργάνωση του ποδοσφαίρου. Η κατάκτηση από η παρέα του Όντορ Χάγκελ της Ευρωπαϊκής Κορυφής. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα ξαναγίνει, διότι δεν ξέρω, μήπως αφυπνίστηκαν από τότε όλοι και μας προσέχουν ιδιαίτερα. Και η φουρνιά αυτή όμως, να τονίσω αυτό, ότι η φουρνιά αυτή δεν είναι ότι εμφανίστηκε το 2004. Η φουρνιά αυτή κράτησε ψηλά τη σημαία, το Λάβαρο με υπερηφάνεια, και στις υπόλοιπες διοργανώσεις, και το 10 και το 14 για ένα χαμένο πέναλτι, δεν φτάσαμε στους 8 του παγκοσμίου του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έκαναν απίθανα πράγματα αυτή η παρέα, τέλος πάντων οι περισσότεροι από αυτούς έκαναν και μια χρυσή καριέρα κάποιοι, και πραγματικά
0: μένω σε αυτό που είπες, Τάσο, ότι αυτά τα πράγματα δεν θα ξαναγίνουν και είμαστε τυχεροί που τα ζήσαμε. Πέρασε ο χρόνος μας όμως. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Χρόνια μας
0: απόψε.
2: Πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Έτσι.
2: Για την Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε, Τάσο. Ήταν το τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από όλους εμάς εδώ. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών, με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτουργών. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανό να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Μέροφ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε, η υφερόμενη ζημία υπερβαίνει ότι η ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Στην τελετή παρέστηκε ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Αντιπροσωπείες από την Κίνα, την Ναμίμπια, το Αφγανιστάν και το Τουρκμενιστάν συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο των τελετών. Παρέστη επίσης επίσημη αντιπροσωπή από την Ινδία, καθώς και ο ηγέτης του Τουρκμενιστάν. Αξιωματούχοι από χώρες όλου του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, η Κούβα, η Αρμενία και η Σερβία, βρέθηκαν επίσης στην Τεχεράνη για να αποτίσουν φόρο τιμής. Στην Τεχεράνη έφτασε επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ενώ στις τελετές παρέστησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται σήμερα. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο συμμετείχε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με αντικείμενο την αξιολόγηση των έως τώρα στοιχείων για τον εντοπισμό των δραστών και των πιθανών ηθικών αυτουργών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Παράλληλα, εξετάστηκε ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Στα εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για γενετικό υλικό στα υπολείμματα και σε μονωτική ταινία που εντοπίστηκε. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό οδηγούν στην εκτίμηση ότι εκτός από τους βασικούς δράστες υπήρχε και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης εικόνες από μία από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν, επιχειρώντας να αποκαλύψουν τον αριθμό κυκλοφορίας και να ταυτοποιήσουν έναν ακόμη ύποπτο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΝΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ τους 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Η ζημιά για τον ΝΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με τη χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μετά την διαδικτυακή εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και αναφέρουν πως αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονται οι Ρώσοι Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχαν στοιχεία που έκαναν την συνομιλία να φαίνεται αυθεντική. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μέλλα και την πρώην διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και αναβάθμισε την υπόθεση σε κακουργήμα και την παρέπεμψε στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Στην Τεχεράνη τελέστηκε η κηδεία του Αγιοτολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρουσία αντιπροσωπιών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από δεκάδες χώρες. Στην τελετή και ο Δημήτρη Μετβέντεβ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούτ Πεζασκιάν. Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την Κωνσταντίνβα, στρατηγική σημασία πόλη στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σε κέντρο διοίκησης που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιεί η διαχειρίστρια του δικτύου PHME λόγω του ισχυρού καύσωνα που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο προβλέπει μείωση της ζήτησης από εταιρείες κοινής ωφέλειας σε περιοχή όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και της Πενσιλβάνιας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο συμμετείχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο την αξιολόγηση των έως τώρα στοιχείων για τον εντοπισμό των δραστών και των πιθανών ηθικών αυτούργων των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Παράλληλα εξετάστηκε ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Στα εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για γενετικό υλικό στα υπολείμματα και σε μονωτική ταινία που εντοπίστηκε. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό οδηγούν στην εκτίμηση ότι εκτός από τους βασικούς δράστες υπήρχε και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης εικόνες από μία από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν, επιχειρώντας να αποκαλύψουν τον αριθμό κυκλοφορίας και να ταυτοποιήσουν έναν ακόμη ύποπτο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Η ζημιά για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μετά τη διαδικτυακή εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θανουντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και αναφέρουν πως αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχαν στοιχεία που έκαναν τη συνομιλία να φαίνεται αυθεντική. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την υπόθεση σε κακούργημα και την παρέπεμψε στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στην Τεχεράνη τελέστηκε η κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ παρουσία αντιπροσωπιών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από δεκάδες χώρες. Στην τελετή παρέστη ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν στο περιθώριο της τελετής επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκάν. Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν σε κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν υποβαθμίζει τις επιπτώσεις, απορρίπτει την κατάπαυση πυρός και επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιεί η διαχειρίστρια του δικτύου λόγω του ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ. Το σχέδιο προβλέπει μείωση της ζήτησης από εταιρείες κοινής ωφέλειας σε περιοχή όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνιας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εντείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και των πιθανών ηθικών αυτουργών πίσω από τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι ειδικοί αναζητούν ίχνη γενετικού υλικού και κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται σύμφωνα με μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην επιχείρηση. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανάλυση εικόνων από μοτοσικλέτα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή με στόχο τον εντοπισμό της πινακίδας και την ταυτοποίηση ακόμη ενός υπόπτου. Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αξιολογήθηκαν τα έως τώρα στοιχεία για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2